0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελεήσον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο σύγγραμμα του Νικολάου Μαυροκορδάτου «Κρίσης ηγεσίας». Ας μην υπερηφανεύεται ο ηγεμόν όταν ευτυχεί και δεν θα σαλευθεί η βασιλεία του. Συνεχίζουμε να βλέπουμε κάποια ακόμη παραδείγματα γύρω από το θέμα αυτό.

Αυτό επιβεβαιώνεται με τη σοφή μαρτυρία του Σόλωνος. Σε αυτόν τον συνετότατο νομοθέτη είχε δείξει κάποτε ο Κρίσος, ο βασιλεύς των Λιδών, τα αναρρύθμιτα πλούτη του και υπερηφανευόμενος τον ρώτησε: «Άρχιε, είδες τον κόσμο άλλον άνθρωπο ευτυχέστερο και μακαριότερο από αυτόν?» Και ο Σόλων το αποκρίθηκε: «Ομολογώ πως ο Κρίσος είναι μέγας και τρανός και στα πλούτη και στην εξουσία, αλλά δεν τολμώ να τον ονομάσω μακάριο μέχρι ότου δεν τελειώσει με ευτυχία τη ζωή του, διότι λέει η παροιμία ότι πολλά συμβαίνουν ανάμεσα στα χείλη και το ποτήρι». Όταν τα άκουσε αυτά ο Κρίσος, έδιωξε με κατεσχήνη το Σόλωνο ανόητο, επειδή δεν υπελόγησε για τίποτα την παρούσα ευτυχία της ζωής. Μετά από αυτά, όταν ο Κρίσος κήρυξε πόλεμο κατά του Κύρου, βασιλέως των Περσών, και ιτήθηκε, όχι μόνο στερήθηκε το σκύπτρο και την ελευθερία, αλλά παραδόθηκε και στους βασανιστές για να τον κάψουν ζωντανό ενώπιον όλου του λαού. Εκεί λοιπόν που τον ανέβαζαν δεμένο επάνω στη φωτιά, άρχισε να φωνάζει δυνατά: «Ο Σόλων, Σόλων!» Και επειδή ο Κύρος ήταν παρόν και άκουσε, μόλις έμαθε ποιος ήταν ο Σόλων και την αιτία για την οποία τον φώναζε, αμέσως ελευθέρωσε τον Κρίσο και μέχρι τέλους της ζωής του τον επιρρυπείτο, συλλογιζόμενος πάντα τα λόγια του Σόλωνος και την αστάθεια των ανθρωπίνων πραγμάτων.

Διηγείται και ο Ζωναράς πως στην εποχή της βασιλείας του βασιλείου του Μακεδόνος συνελήφθη εχμάλωτος από τον Λουδοβίκο, τον βασιλιά της Ιταλίας, ένας από τους σουλτάνους της Ανατολής. Αυτός, περνώντας εχμάλωτος από τον έναν τόπο της Ιταλίας στον άλλον, πέρασε στην εχμαλωσία δύο ολόκληρα χρόνια χωρίς να τον δει ποτέ κανείς να γελάσει. Απορώντας ο βασιλεύς για το αγέλαστο του ανθρώπου, υποσχέθηκε να προσφέρει μεγάλο δώρο σε εκείνον που θα του έλεγε ότι τον είδε να γελά. Τέλος κάποια ημέρα γέλασε και όταν το έμαθε ο βασιλιάς, τον φώναξε αμέσως και του είπε να του πει για ποιον λόγο, ενώ τόσο καιρό ήταν τόσο λυπημένος, τότε μόνον εγέλασε. Και ο βάρβαρος με θάρρος του απήντησε: «Είδα, βασιλιά, τους τροχούς του αμαξιού σου πόσο γρήγορα περιστρεφόταν και πρόσεξα πως το μέρος τους που βρισκόταν κάτω στη γη ανέβηκε προς τα επάνω και πάλι το επάνω μέρος κατέβηκε κάτω. Και εκείνο που βρισκόταν χαμηλά υψώθηκε, ενώ αυτό που ήταν υψηλά κατέβηκε χαμηλά. Γι' αυτό σκεπτόμενος ότι κατά τον ίδιο τρόπο μεταβάλλονται και τα πράγματα του κόσμου, εγέλασα, διότι βλέπω ότι όπως εγώ από τα υψηλά έπεσα στη γη, έτσι ενδέχεται από αυτήν τη χαμερπή μου κατάσταση να υψωθώ πάλι και να ανεβώ στο πρώτο μου αξίωμα». Τότε ο βασιλεύς που καθόταν στο λαμπρό του άρμα νικητής τροπεούχος, αναλογιζόμενος και τη δική του κατάσταση και την πολύτροπο μεταβολή της τύχης, έκρινε συνετότατο τον Σουλτάνο και στο εξής τον τιμούσε και τον περιποιόταν: «Ενώ τα πράγματα του κόσμου, ως μάταια και ακατάστατα, άρχισε από τότε να τα βδελίσετε και να τα αποστρέφετε». Αυτές τις άστατες εναλλαγές της τύχης τις γνώριζε ο Αχαδοκλής, ο βασιλεύς της Σικελίας, ο γιος του Κεραμοποιού. Γι' αυτό, για να μην τύχει και παρασαλευθεί ο νους του ή υπερηφανευθεί η καρδιά του από τη μάταιη δόξα της βασιλείας, την οποία παρελπίδα απείλευσε και επιπλέον για να θυμάται διαρκώς την προηγούμενη του ζωή, διέταξε κάθε ημέρα να βάζουν στο τραπέζι του διάφορα σκεύη πύληνα, ανάμεσα στα άλλα τα αργυρόχρυσα.

0: Ο Ιωσήφ, ο γιος του Πατριάρχου Ιακώβ, αν και ήταν κύριος και εξουσιαστής όλης της Αιγύπτου και πρώτος στη βασιλική αυλή του Φαραώ, δεν ξέχασε ποτέ την προηγούμενη του κατάσταση και μάλιστα για να τη φανερώσει περισσότερο, παρήγγειλε στους αδελφούς του να κηρύξουν με παρησία και να πούν, όταν παρουσιαστούν στο Φαραώ, «Άνδρες κτηνοτρόφιες μεν υπέδες σου». Γι' αυτό το πνεύμα του Άγιον, μιλώντας για τον βασιλιά, χρησιμοποίησε αυτές τις δύο λέξεις. «Ομοία εστί η βασιλεία των ουρανών, ανθρώπου βασιλεί», για να δείξει τους βασιλείς και τους ηγεμόνες να θυμούνται ότι είναι άνθρωποι. Γι' αυτό και στους περηφανείς θριάμβους που γινόταν στη Ρώμη τον παλαιό καιρό, συνηθιζόταν ένας κήρυκας να λέει στα αυτιά του θριαμβευτού βασιλέως «Μνήστητε ο βασιλεύ, ότι άνθρωπος ή». Εδώ ταιριάζει άριστα το ιερογλυφικό εκείνο του Σκύπτρου, σύμβολο της βασιλικής εξουσίας, που είχε αυτή τη σύντομη επιγραφή «Πάλε δένδρον». Παλαιότερα ήταν δένδρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερηφανεύεται ο άνθρωπος γιατί έφτασε στο ύψος των αξιωμάτων, αλλά να σκέπτεται ότι εξ αρχής ήταν γη και λάσπη από χώμα. Έτσι έκανε ο Λέχος, ο δεύτερος βασιλεύς της Λεχίας, όταν ανέβηκε στο βασιλικό θρόνο από το άρωτρο στο οποίο δούλευε προηγουμένως, ζήτησε να κρεμάσουν στον πιο περίβλεπτο τόπο του παλατιού του τα φτωχικά ρούχα που φορούσε όταν καλλιεργούσε τη γη, για να τα βλέπει κάθε ημέρα και να θυμάται την άσημη καταγωγή του και την πρώτη ευτελή του κατάσταση, ώστε να μην υπερηφανεύεται ούτε να μεγαλαυχεί για την παρούσα αξία. Να πόσο κατάλαβε αυτός ο ηγεμόν την ρέουσα και ασταθή δόξα του κόσμου, την οποία ο Ευαγγελιστής Λουκάς περιέγραψε με θεϊκή γραφίδα, όταν στο Ιερό Ευαγγέλιο την ονόμασε πρόσχερη. Θέλοντας λοιπόν να παρουσιάσει ενώπιον των ανθρώπων την άστατη ματαιότητα του κόσμου, είπε στο τέταρτο κεφάλαιο «Έδειξεν αυτό πάσαστας βασιλείας της οικουμένης εν στιγμή χρόνου». Να λέει ο Αμβρόσιος των ανθρωπίνων πραγμάτων, όχι η διαμονή αλλά η ματαία φυγή, που με δυσκολία φαίνεται και αμέσως διαβαίνει. Να ο κόσμος, λέει ο Κυπριανός, όπου γελά για να τιμωρήσει, χαϊδεύει για να απατήσει, υψώνει για να γκρεμίσει, έλκει για να θανατώσει. Φθαρτά και μάτια είναι όλα αυτά, επειδή σε κανέναν τόπο, σε καμιά εποχή και σε κανέναν άνθρωπο δεν μένουν ριζωμένα ούτε αμετάβλητα. Επειδή λοιπόν είναι τόσο γρήγορος ο τροχός της τύχης και αδύνατο να μείνει για πολύ καιρό χωρίς κίνηση και μεταβολή, πρέπει ο ηγεμόν να τους κυβερνά όλους με σύνεση και μετριάζοντας τη μεγάλη επιθυμία της κυριαρχίας, να μην καταφρονεί και να μην παραβλέπει κανέναν από τους υπηκόους του, συλλογιζόμενος πάντοτε την παροιμία εκείνη που λέει ότι κάθε τρίχα έχει την σκιά της. Αυτό πολύ ωραία το παρουσιάζει ο ακαδημαϊκός με το σύμβολο της Εχινίδος, προσκολλημένης στο πιδάλιο του πλοίου με αυτήν την επιγραφή. Έτσι ενώπιον των ελαχίστων υποχωρούν τα μεγάλα. Οι Εχινείς, παρότι είναι ψάρι μόλις δύο πιθαμών, όταν προσχοληθεί στο πιδάλιο του πλοίου, καθυστερεί την πορεία του και δεν το αφήνει να ταξιδέψει. Οι ελέφαντες, οι οποίοι αφανίζουν με τα στρατεύματα και καταπατούν τους αρματωμένους στρατιώτες, μόλις ακούσουν τη φωνή του χείρου, τρομάζουν τόσο που γυρίζουν τα νότα στους εχθρούς και με δυσκολία μπορεί κανείς να τους επαναφέρει στο στράτευμα. Ποιο άλλο πράγμα είναι μικρότερο ή ανοφελέστερο από το κουνούπι? Κι όμως αυτό το μικρό ζωήφιο πολλές φορές μπόρεσε να φέρει σε δύσκολη κατάσταση το λιοντάρι. Ο άσπρος πετινός ποια δύναμη έχει συγκρινόμενος με τον βασιλιά των ζώων? Κι όμως με την κραυγή του όχι μόνο τρομάζει αλλά και τον αναγκάζει να φύγει. Κατά τον ίδιο τρόπο και πολλά ανθρωπάκια ενίκησαν και κατεδάμασαν πολλούς μεγάλους άνδρες και πολεμιστές που υπήρξαν νικητές των εχθρών τους και φοβεροί στις μάχες. Γι' αυτό λέει και ο ποιητής «Από την πέτρα πλέον σκληρών δεν είναι άλλο πράγμα. ουδάλλου μαλακότερον είναι από το είδωρ, όμως το είδωρ τα παλών την πέτρα βαθουλώνει.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας σήμερα τον κύριο Βασίλειο Γιούλτση, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα θέμα που ενδιαφέρει άμεσα όλους μας. Ποιο είναι το θέμα? Γάμος και οικογένεια. Κύριε καθηγητά, σήμερα ο θεσμός του γάμου και της οικογενείας βάλετε πανταχώθεν. Και όλοι μας ανησυχούμε εάν και κατά πόσον θα αντέξει σε αυτές τις επιθέσεις, σε αυτήν την καθήλυση, σε αυτούς τους πειρασμούς και πώς θα πορευθεί αυτή η κοινωνία χωρίς αυτόν τον συνεκτικό θεσμό του γάμου και της οικογενείας.
1: Το ότι βάλετε πανταχώθεν ο θεσμός του γάμου και της οικογένειας είναι μια διαπίστωση πολύ σοβαρή στην εποχή μας και δεν νομίζω ότι θα έχει κάποιος αντίρρηση να ομολογήσει το γεγονός. Αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι ο μόνος θεσμός που διέρχεται κρίση. Σήμερα έχουμε γενικότερα θεσμική κρίση. Όλοι οι θεσμοί όχι απλώς βάλλονται, αλλά υφίστανται μια γενικότερη φθορά από τον τύπο του πολιτισμού που φαίνεται να διαμορφώνεται και να εξελίσσεται. Μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κρίση στον θεσμό της πολιτικής. Μην νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κρίση στον θεσμό της θρησκείας γενικότερα. Ακόμη της οικονομίας, της παιδείας. Έχει διαπιστωθεί από τους ειδικούς ότι όταν υφίσταται μια κρίση μέσα στο θεσμικό χώρο, η κρίση αυτή επηρεάζει όλους τους υπόλοιπους θεσμούς. Οι θεσμοί συλλειτουργούν και είναι λογικό μπροστά σε μια γενικότερη θεσμική κρίση να μην είναι εύκολο να αποφύγει αυτή την κρίση ο γάμος και η οικογένεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξεκαθαρίσουμε αν η κρίση αυτή κάποια στιγμή θα φτάσει σε σημείο να καταργήσει τον γάμο και την οικογένεια. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Θα πρέπει να σας πω ότι τέτοιος φόβος δεν υφίσταται. Γιατί και ο γάμος και η οικογένεια είναι βιοκοινωνική θεσμική φορείς μέσα από τους οποίους διαμορφώνεται η ευρύτερη κοινωνική ζωή σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πανάρχαια η καταγωγή. Οι ανθρωπολόγοι έχουν μελετήσει επίπεδα οργάνωσης γάμου και οικογένειας σε μια περίοδο η οποία χάνεται στα βάθη των αιώνων, σε εποχές που δεν υπάρχει ούτε γραφή ούτε άλλα κείμενα. Απλώς ευρήματα μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο γάμος υπάρχει και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο οργάνωσης και θεσμικών απαιτήσεων. Όταν μπούμε στους ιστορικούς χρόνους τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αλλά πριν από τους ιστορικούς χρόνους, ακόμη και σε τοτεμικές κοινωνίες όπου η έννοια της θεότητας είναι ακόμη αδιαμόρφωτη διότι η δεκτικότητα των ανθρώπων δεν είναι ανεπτυγμένη, ο γάμος και η οικογένεια υπάρχουν και ισχύουν. Γνωρίζουμε ότι η απομάκρυση μια συνήθειας αιμομιξίας που υπήρχε στους πρωτόγονους από τις τοτεμικές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας πέρασε σε μια καθαρότητα και έτσι όταν έρχονται οι θρησκείες στους ιστορικούς χρόνους αρχίζουν να παρεμβαίνουν στη θεσμοθέτηση του γάμου. Ξέρουμε από την κλασική

0: ελληνική αρχαιότητα. Η νομοθεσία του Σόλωνος είχε παρουσιάσει ακριβώς την απέτηση του γάμου και μάλιστα όχι μόνον απέτηση, νομολόγησε, δηλαδή έθεσε, θέσπισε αρχές όπου αυτοί οι οποίοι παρέμεναν εκτός γάμου έπρεπε να πληρώνουν κάποιο φόρο. Και αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούσαν να κάνουν παιδιά έπρεπε να πληρώνουν κάποιο φόρο. Στην ρωμαϊκή εποχή έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Ένας από τους πολύ γνωστούς μεγάλους νομοδιδασκάλους, ο Ρωμαίος του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, ο Μοδεστίνος, δίδει τον πιο εντυπωσιακό ορισμό του γάμου. Γάμος εστί ανδρός και γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τα βάλε όλα μέσα. Έρχεται και η κοινωνία και η θρησκεία να αναγνωρίσει αυτό το γεγονός και μάλιστα είναι γνωστό ότι και στην Παλαιά Διαθήκη, της οποίας οι χρονολογικές αφετηρίες είναι πολύ μακρινές και επηρέασαν τις μονοθεϊστικές θρησκείες, χριστιανισμό, ισλάμ, αλλά να λάβουμε υπόψη και τις θρησκείες της Ασίας, οι οποίες περιέβαλαν με ένα τελετουργικό, θρησκευτικό, το βασικό αυτό θεμέλιο για την οργάνωση της κοινωνίας, που είναι ο γάμος.
1: Κύριε καθηγητά, όλα αυτά στον χώρο που ο χριστιανισμός δεν έχει ακόμη λόγο, δεν έχει παρουσία. Το βλέπουμε στο πριν Χριστού και εκτός χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός τι προσέφερε στο γάμο και στην οικογένεια γενικότερα?
0: Ο χριστιανισμός προσέφερε στο γάμο κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία άλλη θρησκεία. Την έννοια του μυστηρίου. Τι σημαίνει μυστήριο? Μυστήριο είναι η επιθυμία του ανθρώπου να συνδιαλεγεί, να μιλήσει, να συνομιλήσει με τον Θεό και να ζητήσει την παρέμβασή του για κάτι το οποίο θεωρεί υψίστης σημασίας. Αντιλαμβάνεστε το γεγονός ότι γάμος ως μυστήριο δεν μπορεί να υπάρχει όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γι' αυτό από κάποια άποψη είχε υποστηριχθεί όταν στην Ελλάδα ήρθε ο πολιτικός γάμος ότι έπρεπε η Εκκλησία από καιρό να προτείνει στην πολιτεία να προχωρήσει στον πολιτικό γάμο. Γιατί είναι οδυνηρό δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν, δεν έχουν θρησκευτικές αρχές, δεν αποδέχονται την έννοια του μυστηρίου, να τους τραβάσουμε το ζόρι. Ο χριστιανισμός και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Εκκλησία της Ελευθερίας. Αν ο άνθρωπος οικία βουλήσει, δεν ζητά τη χάρη του Θεού, την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην πρώτη κίνηση που κάνει για να δημιουργήσει οικογένεια, τότε δεν έχει λόγο η Εκκλησία με το ζόρι να στεφανώνει και να
1: ιεροχεί. Ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν.
0: Ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν. Βεβαίως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που μόλις τότε είχε ψηφιστεί ο πολιτικός γάμος μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα και μάλιστα μέσα στα όρια του ιδίου χρόνου φρόντισαν να κάνουν και τον θρησκευτικό. Διότι η ελληνική κοινωνία δεν μπορούσε να αποδεχθεί ένα θεσμικό σχήμα το οποίο ήταν έξω από την παράδοσή της. Μπορεί στην Δυτική Ευρώπη ο γάμος να είχε εισαχθεί από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 1904 στη Γαλλία εισήλθε ο πολιτικός γάμος με σποραδικά φαινόμενα λίγο πιο μπροστά μετά την Γαλλική Επανάσταση. Αλλά στην Ελλάδα ήταν άγνωστος ο πολιτικός γάμος. Και καταπιέστηκαν ανθρώπινες συνειδήσεις να προσέλθουν στο μυστήριο που δεν πίστευαν. Να πάμε στο μυστήριο. Τι είναι το μυστήριο? Ο πολλής κόσμος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι είναι μια τελετή η οποία έχει μια λαμπρότητα. Μάλιστα τα τελευταία χρόνια σκηνοθετείται από επαγγελματίες σκηνοθέτες η τελετή του γάμου και μέσα στο ναό και πριν από το ναό. Ήμουν κουμπάρος σε μία στέψη, σε ένα γάμο στην Αθήνα. Και έξω από το ναό, στη Νέα Σμύρνη, υπήρχε ένα τρέιλορ το οποίο ήταν στούντιο καλεσθησίας αυτών που είχαν πρωταρχικό ρόλο μέσα στο γεγονός. Δηλαδή η νεόνυφη, ο κουμπάρος και ο ιερέας. Έπρεπε να μας βάψουν, να μας χτενίσουν, να μας περιποιηθούν. Γέλασα και είπα, παιδιά, εγώ θα πάω άβαφος και αχτένιστος, όπως είμαι. Λοιπόν, προσέξτε η αντίδραση. Μα είμαστε επαγγελματίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσέξτε όμως ότι αυτή είναι η κοινωνική πλευρά την οποία θέλει ο πολλής κόσμος. Στην πράξη αγνοείται η έννοια του μυστηρίου. Τι είναι το μυστήριο? Το αίτημα των δύο προς τον ίδιο τον Θεό να σκεπάσει με τη χάρη του και με τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος αυτή την ένωση, αυτή τη συνάντηση. Από εκεί και πέρα η καρποφορία είναι η εξής. Αυτοί οι δύο ξένοι καταφέρνουν να συναντηθούν και να γίνουν μία ενότητα που ξεχνά όλο τον κόσμο, ακόμη και τους συγγενείς, και ο ένας πεθαίνει για τον άλλον. Εδώ είναι η έννοια του μυστηρίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μιλάει ότι ο γάμος είναι μυστήριο μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Όπως ο Χριστός αγαπά την Εκκλησία, πέθανε για την Εκκλησία, αναστήθηκε για την Εκκλησία, έτσι οι δύο με το σχήμα αυτό του εις Χριστόν και εις την Εκκλησία πεθαίνουν, ζουν, αναστένονται, θυσιάζονται, πάσχουν ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι η έννοια του μυστήριου. Γιατί αν λάβει κανείς υπόψη μια λογική η οποία δύο ανθρώπους ξένους, μερικές φορές που δεν γνωρίστηκαν πιο μπροστά, και ο ένας είναι από τη μια άκρη της Ελλάδος και άλλος από την άλλη, συναντώνται σε ένα γεγονός, αγαπιώνται και παντρεύονται, αυτοί πώς θα γίνουν ενότητα αν δεν επενεργήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Αυτή είναι η έννοια του μυστηρίου. Παλαιότερα στην Εκκλησία το μυστήριο του γάμου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Και τυλί το μέσα στο μυστήριο της Θείας
0: Ευχαριστίας. Ακριβώς μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μάλιστα μερικές αρκετά πνευματικές και παραδοσιακές οικογένειες το κάνουν. Μάλιστα. Νέα ζευγάρια.
1: Και σήμερα.
0: Και σήμερα. Μάλιστα. Έχω βρεθεί σε γάμους όπου νέοι άνθρωποι πιστοί κάνουν το γάμο τους μέσα στην Θεία Ευχαριστία. Διότι το κέντρο της λειτουργικής μας ζωής είναι η Θεία Ευχαριστία, η παρουσία του ζώντος Χριστού, τον οποίο θέλουν να ευλογήσει αυτήν τη συνάντηση και ένωση των δύο. Όπως είπατε, αυτό το γεγονός δεν απειλείται. Απειλείται η κοσμική αντίληψη περί γάμου μέσα στους πολιτισμούς που εξελίσσονται. Οι πιστοί άνθρωποι δεν θα πάψουν να λειτουργούν έτσι. Η Εκκλησία εσχατολογικά και διαχρονικά είναι μία πίμνη με έναν ποιμένα που πορεύεται. Δεν έχει κινδύνους η Εκκλησία από αυτή την εκοσμίκευση. Κινδύνους έχει η κοινωνία, η οποία η κοινωνία, σύμφωνα με τις εμπειρίες μας των τελευταίων δεκαετιών, αρχίζει να λογικοποιεί τη σχέση με την Εκκλησία και θεωρεί τα πάντα τελετές και συμβολισμούς οι οποίοι έχουν ελάχιστη σημασία για την προσωπική ζωή των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα, όταν γεννηθούν τα παιδιά και διαμορφωθεί η έννοια της οικογένειας, γιατί γάμος των δύο μόνο ζεύγος δημιουργεί, δεν δημιουργεί οικογένεια. Η οικογένεια είναι η προέκταση των δύο στην επόμενη γενεά. Και η προέκταση των δύο έχει διόδους. Η μία δίωδος είναι η τεκνογωνία, η άλλη είναι η υιοθεσία. Και τα εξιοθεσία στέκνα αναγνωρίζονται από την Εκκλησία ίσης τιμής στέκνα. Μερικές φορές δε άτεκνοι οι οποίοι προχώρησαν στην υιοθεσία παιδιών και μετά από λίγο η χάρη του Θεού τους έδωσε και φυσικά τέκνα, δεν διαχώρησαν ποτέ τα εξ υιοθεσίας από τα φυσικά τέκνα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή η πορεία βλέπουμε ότι δημιουργεί έναν ευρύτερο κύκλο, ο οποίος κύκλος είναι αναγκαίος για την ανάδυση ορισμένων συναισθημάτων που παραμένουν άγνωστα στο ζεύγος. Ξέρετε ποια είναι τα συναισθήματα αυτά? Είναι η πατρότητα και η μητρότητα. Δεν μπορεί να βιώσει την έννοια της μητρότητας μια κοπέλα η οποία δεν έρχεται σε γάμο κοινωνία, ούτε ένας άνδρας. Εκεί το παιδικό κεφαλάκι, τα μάτια, η έκφραση, τα χέρια που κινούνται, το χαμόγελο, δεν μπορεί να σε αφήσει σε καμία περίπτωση απαθή και ασυγκίνητο. Αμέσως αναδύονται συναισθήματα τα οποία είναι αγάπη, πληρότητα, θυσία, κατανόηση, αμοιβαιότητα μεταξύ των συζύγων. Έχω ζήσει τέτοιες στιγμές όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μας και δεν θα ξεχάσω παιδικές ασθένειες που ανέβασαν τον πυρετό στο 40 και λίγο παραπάνω. Εκείνη τη στιγμή σκέφτεσαι και προσεύχεσαι: Θεέ μου, μη μου το πάρεις, είναι η ζωή μου. Μπροστά στον πυρετό και σε ένα παιδί που ξέρεις ότι δεν είναι σίγουρο αν θα ξημερώσει το πρωί, ο συναισθηματικός κόσμος φορτίζεται και αναδύονται ποιότητες μέσα στην ψυχή του ανθρώπου που είναι άγνωστες. Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι η έννοια της οικογένειας είναι ένα στοιχείο που μεταπλάθει και την ζωή των ανθρώπων, αλλά και δημιουργεί έναν περίβολο μέσα στον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους και ο ένας διδάσκει και διδάσκεται. Μη μου πει κανείς ότι δεν διδάσκεται από τα παιδιά του, κανείς γονείς, κανένας γονιός. Μη μου πει κανείς ότι δεν παίρνει μαθήματα από την παιδική αθωότητα. Μερικές φορές καθόμουν και τους έλεγα παραμύθια και τα παιδιά επιμένουν να ακούσουν το ίδιο παραμύθι με τα ίδια λόγια. Δεν μπορούσα να τα θυμάμαι τα ίδια λόγια. Και τροποποιούσα κάτι και λέγε: Όχι, όχι, δεν το λες σωστά.
1: Γιατί
0: σου έχει τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη και έχει την υποψία μήπως πας να πεις κάτι που δεν είναι σωστό και σε σταματάει. Είναι μία διδασκαλία ασυναίσθητη του δικαίου, της ηθικής, της σιγουριάς απέναντι σε αυτή τη γενιά. Αυτό είναι η οικογένεια.
1: Κύριε καθηγητά, παλαιότερα οι νέοι είχαν ένα όραμα και τόσο το άλλο όσο και το θήκη, να φτιάξουν οικογένεια, να μεγαλώσουν, να σπουδάσουν, να δημιουργηθούν, να παντρευτούν, να αποκτήσουν παιδιά, να αποκτήσουν ένα σπίτι και να ζουν ευτυχισμένα. Mm-hmm. Σήμερα αυτό το όνειρο δεν υπάρχει, εξέλιπε. Δεν ξέρω εσείς που ασχολείστε και με τα θέματα αυτά της κοινωνιολογίας αν το εισπράτετε, αν το διαπιστώνετε. Γιατί σου λέει και τι να παντρευτώ. Και βλέπετε έχουμε ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που περνάνε τα 25, τα 30, τα 35, 40. Λέει, στο τέλος θα το σκεφτούμε και το γάμο. Δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στο όνειρο, στο όραμα, στα σχέδια που είχε, στα ιδανικά του που είχε ο νέος από μικρό παιδί και μεγαλώνοντας. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη αποχή των παιδιών από το γάμο. Και λες την κοπέλα: Μα παιδί μου, μεγάλωσες, πρέπει να βρεις. Όχι, σου λέει, δεν βάζω άνδρα πάνω από το κεφάλι μου. Ή αντιθέτως, δεν φορτώνω μια γυναίκα. Λέει. Αυτό το φαινόμενο πώς το βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα θα μπορούσα να το πω κοινωνικό.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει έκταση. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτούς τους συλλογισμούς και τους δισταγμούς να προχωρήσουν σε οικογένεια. Πρέπει να σας πω ότι έχει παρατηρηθεί μία διπλή τάση. Νέοι πολύ μικρών ηλικιών, μετεφηβικών ηλικιών, να επιθυμούν επίμπονα το γάμο. Και νέοι μετά τη μετεφηβία να τον μετακινούν και να τον τοποθετούν προς τα πίσω. Η αιτία αυτού του φαινομένου είναι η ευρύτερη έκκληση των ηθών που οι σοβαροί νέοι επιθυμούν να βρουν σοβαρό πρόσωπο και ψάχνουν. Μου έχουν πει νέοι οι οποίοι έχουν περάσει τα 30. Λέει, δεν βρίσκω κατάλληλη για μένα. Και το ίδιο κοπέλες. Δεν βρίσκω κατάλληλο. Οπότε πάει το θέμα πίσω. Μια άλλη αιτία συνδέεται με την έξοδο της γυναίκας στην αμοιβόμενη εκτός οικίας εργασία. Παλιότερα θυμάστε, η οικογένεια είχε γεωργικό χαρακτήρα. Δούλευε η γυναίκα, αδούλευε στην οικογενειακή αγροτική ευθύνη. Δεν δούλευε σε μισθωτή εργασία, σε υπηρεσίες, σε ελεύθερα επαγγέλματα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχει εισόδημα, έχει απαιτήσεις, απαιτεί μέσω της ισοτιμίας. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έννοια ισότητα, διότι η ισότητα είναι ένα μαθηματικό μέγεθος. 2 και 2 κάνουν 4. Το 2 είναι ίσο με το άλλο 2. Ο άνδρας και η γυναίκα δεν μπορούν να δημιουργήσουν ισότητα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καταρχήν, αν σας πούν οι βιολόγοι ότι υπάρχουν περισσότερες από 100 διαφορετικές βιολογικές λειτουργίες στον άνδρα και στη γυναίκα, θα αρχίσετε να ρωτάτε τι άλλο. Έχουμε πολλά πράγματα που διαφοροποιούν τη μία προσωπικότητα από την άλλη, τον ένα χαρακτήρα από τον άλλο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι και η Εκκλησία αλλά και η πραγματικότητα απέδειξε ότι υπάρχει ισοτιμία την οποία πρέπει να σεβαστούμε, και μάλιστα οι οργανωμένες κοινωνίες έχουν νομολογήσει με βάση την ισοτιμία, δίδουν τα ίδια προνόμια που έχει ο άνδρας και στη γυναίκα. Σημειώστε ότι το δικαίωμα ψήφου στη γυναίκα δόθηκε πολύ αργά ακόμη και στη χώρα μας. Σημειώστε τον μικρότερο αναλογικά αριθμό γυναικών σε ορισμένα επαγγέλματα. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει μια γυναίκα γιατρός. Παλιότερα δεν μπορούσε να γίνει μια γυναίκα βουλευτής, υπουργός. Σήμερα σε πολλά επίπεδα υπάρχουν ισορροπίες και στα επαγγέλματα. Αυτό σημαίνει ότι η ισοτιμία, από τη στιγμή που καθιερώνεται και προσφέρεται στη γυναίκα η δυνατότητα συμμετοχής στην οργάνωση της κοινωνίας, αντιμετωπίζοντας με τον ίδιο τρόπο ίσες ευκαιρίες, τα πράγματα αρχίζουν να ευνοούν τη γυναίκα. Την ευνοούν μέχρι στο σημείο που να τις δημιουργήσουν μια ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, η οποία κάποια στιγμή ξεπερνάει τα όρια.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, το ότι εργάζονται τόσο ο πατέρας όσο και η μητέρα δεν είναι ένα αρνητικό στοιχείο στο θεσμό της οικογενείας?
0: Ως ένα σημείο μπορεί να είναι αρνητικό σημείο. Γιατί? Διότι κοιτάξτε, μετά την εργασία η γυναίκα, σύζυγος, μάνα, έχει να εκπληρώσει μία σειρά καθηκόντων που συνδέονται με την κατοικία, με την διατροφή, με τον ντύσιμο, με την περιποίηση, μερικές φορές και ηλικιωμένων μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Υπάρχουν σύζυγοι άντρες οι οποίοι μοιράζονται αυτές τις υποχρεώσεις και αυτά τα καθήκοντα και φροντίζουν σε ένα αρκετά προχωρημένο βαθμό να σηκώσουν βάρη τη συζύγου για να αλαφρύνουν το άγχος, το βάρος αυτών των καθηκόντων. Τι σου κοστίζει να πάρεις το μωρό όταν κλαίει και να το ηρεμήσεις? Ο αφέντης του παρελθόντος μερικές φορές λειτουργεί και στις σύγχρονες κοινωνίες. Τις παντόφλες μου μόλις μπει μέσα. Να του βγάλουν τα παπούτσια και να του βάλουν τις παντόφλες. Να ανοίξει την τηλεόραση και να μην τον ενοχλεί κανένας ή να πάρει την εφημερίδα του. και οι άλλοι, παρά το οκτάωρο ή το επτάωρο της εργασίας, να είναι υποχρεωμένη να κάνει και φαγητό, να είναι και υποχρεωμένη να σιδερώσει τα ρούχα των παιδιών, να πάει κοντά τους να τα διαβάσει για τα μαθήματα της επόμενης μέρας και ο αφέντης να μην κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι. Αυτές είναι οι πολύματα του παρελθόντος συνήθειες μιας πατριαρχικής δομής, η οποία ουσιαστικά έριξε όλο το βάρος των ευθυνών στη γυναίκα, μητέρα, σύζυγο και απελευθέρωσε τον άνδρα από το σπίτι. Αυτό το πράγμα σαν φαινόμενο σήμερα αρχίζει να παραμερίζεται. Εάν τυχόν δε βρεθούν τρόποι να συνεργάζονται, να συνυπάρχουν, να συνεπικουρούν ο ένας τον άλλον, τότε βλέπετε ότι το μυστήριο του γάμου και της οικογένειας πραγματικά ανθεί μέσα σε αυτό το σπίτι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βλέπουμε μερικές φορές ζευγάρια τα οποία δουλεύουν και τα δύο, έχουν παιδιά και μάλιστα οικογένειες πολύτεκνες, οι οποίες διερωτάται κανείς πώς θα προλαβαίνουν. Βρέθηκα κάποτε στο σπίτι ενός συναδέλφου καθηγητού της θεολογικής σχολής στην Αθήνα, ο οποίος έχει 9 παιδιά. Έλειπε το πρώτο, ήταν τα 8. Η μητέρα ήταν στην κουζίνα, ο πατέρας έρβηρε και καθίσαμε στο τραπέζι. Όταν τελείωσε το φαγητό, ήταν αργά απόγευμα, λέει, ένα καφέ θα πιούμε. Θα πιούμε. Σηκώθηκε η μεγάλη κόρη, χωρίς τίποτε να της δώσει κανείς εντολή, πήγε, ετοίμασε τον καφέ, τον έφερε. Κάποια στιγμή ένας από τους πιο μικρούς, θυμάμαι το όνομα, Σεβαστιανός, στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτη επάνω, έρχεται κοντά μου, με ξέραν. Κύριε Βασίλη, λέει, θέλετε να ακούσετε μουσική? Λέω, πώς θέλω. Χάνονται τα παιδιά και σε 2 λεπτά μπαίνουν ο καθένας με ένα όργανο, κάθονται και γίνεται μία ορχήστρα. Ο μικρός έπαιζε τουμπουρλέκι.
1: Μάλιστα.
0: Και τρελάθηκα από τη συγκίνηση. Σχολείο. Άψογα ντυμένα. Το φαγητό άψογο. Το ένα βοηθάει το άλλο. Και οι γονείς να κάνουν το παν για αυτά τα παιδιά. Ο ένας καριέρα πανεπιστημιακή, ξέρετε, δύσκολη. Η μητέρα καριέρα σε έναν χώρο νοσηλευτικής, άψογη η εξέλιξή της. Και λες, εδώ είναι η πραγματική παρουσία.
1: Ο γάμος σημαίνει οικογένεια, κύριε καθηγητά.
0: Εκεί θα γίνει αυτό το μεγάλο μυστήριο πραγματικότητα. Εάν δεν γίνει πραγματικότητα, έχουμε την κρίση. Με συγκρούσεις, με αυτονομισμούς, με απαιτήσεις του τύπου εγώ είπα αυτό και θα γίνει, και αν 2 εγώ αποστασιοποιηθούν από το εμείς, αφήστε, πάμε στα ποσοστά. Ξέρετε τι σημαίνει πάμε στα ποσοστά? Πόσο της 100 γάμοι πηγαίνω στο διαζύγιο. Στη δεκαετία του 80, τότε που ήρθε το πολιτικό διαζύγιο και ορισμένοι το περίμεναν για να πάνε να κάνουν πολιτικό διαζύγιο, έστω και ενός προηγούμενου γάμου εν ενεργεία, και να διαλύσουν τον θρησκευτικό αυτοδίκαια, γι' αυτό τότε ορίστηκαν προθεσμίες, χρόνια κλπ. Εμβαλωματικές λύσεις δεν σήμαιναν τίποτε. Τότε είχαμε μια έκρηξη των διαζυγίων, η οποία σε ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα ξεπέρασε το 15%, έφτασε μέχρι το 17-19%. Την επόμενη χρονιά, την επόμενη δεκαετία, στη δεκαετία του 90, στη μισή, φάνηκε να ανεβαίνουν λιγάκι τα ποσοστά και να πέφτουν απότομα. Πέσαν 2,9, 3,6 σε κάποιες μεγάλες πόλεις, έφτασαν μέχρι το 8% των γάμων. Από το 96 και μετά άρχισαν να πέφτουν τα ποσοστά. Και τότε διερωτηθήκαμε όσοι είχαν αρχίσει να μελετούν το φαινόμενο που οφείλεται. Άκουσα πολλούς να υποστηρίζουν διάφορες αιτίες. Εγώ έκανα μία μικρή έρευνα εκείνη την εποχή σε επίπεδο προσωπικής συνέντευξης. Εν όψη του 2000, του Millennium, άρχισαν να κυριαρχούν, να κυκλοφορούν στα μέσα λαϊκά στρώματα του ελληνικού λαού φοβίες για το τέλος του κόσμου, για τη Δευτέρα Παρουσία. Οι φοβίες αυτές ενίσχυσαν μία μικρή αναθέρμαση της θρησκευτικής πίστης, με αποτέλεσμα πολλοί να αρχίσουν να σκέφτονται το ενδεχόμενο μήπως αυτό που πάνε να κάνουν είναι μεγάλο αμάρτημα και θα βρεθούν σε τόπο όχι χλωερό και όχι αναπαύσεως. Με αποτέλεσμα, άντε ενώ ήτανε να τα διαλύσουν, ξαναβρέθηκαν. Τέτοιου είδους φαινόμενα έχουμε, μας λένε οι ερευνητές, και στο παρελθόν έχουμε εντοπίσει τέτοια φαινόμενα. Όμως είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και μάλιστα από το 2000 και μετά έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση των διαζυγίων, η οποία συνδέεται και με άλλα φαινόμενα. Αυτό το διάστημα συγκλονίζονται οι συνειδήσεις των σκεπτωμένων ανθρώπων από φαινόμενα γέννησης παιδιών εκτός γάμου, που οι γονείς βρίσκονται σε μία ουσιαστική απόσταση μεταξύ τους. Ο πατέρας αρνείται να αναγνωρίσει την πατρότητα του παιδιού και τρέχουμε στα δικαστήρια. Απαιτούν οι μητέρες υπέρογκα ποσά για την διατροφή των παιδιών και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα. Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα διαζύγια? Έχουν περάσει το 20% των επίσημων γάμων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η Ήπεθρος, η ελληνική Ήπεθρος, είναι ακόμη παραδοσιακή. Στα μεγάλα όμως αστικά κέντρα, όπου η πρόκληση, η πειρασμοί, η εύκολη ζωή, τα λάθος οράματα, τα πρότυπα, το κυνήγι της ουτοπίας παράγει φαινόμενα διάλυσης των γάμων με τόση ευκολία που την βλέπουμε καθημερινά στα τηλεοπτικά δελτία. Χώρισε ο τάδε, πήρε διαζύγιο η τάδε, και εκείνη πήρε διαζύγιο και εκείνος πήρε διαζύγιο και το καθεξής. Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνουν αυτοί οι δύο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν υπάρχει παιδί και χωρίσουν οι γονείς, αρχίζει ένας Γολγοθάς που αυτή τη στιγμή έχει ανυπολόγιστα τραύματα πάνω στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. Ανυπολόγιστα. Έχω ακούσει σε μία δίκη διάλυσης ενός γάμου μια σειρά από επιχειρήματα που ντράπηκα σαν άνθρωπος. Έλα καημένη, τι μου μιλάς? Τα παιδιά δεν έχουν πολλές ευαισθησίες. Σε λίγο καιρό θα το ξεχάσουν.
1: Και όμως
0: δεν το ξεχνούν. Έχω γνωρίσει παιδιά που προέρχονται από διαζευμένα διαζύγια από χωρισμένους γονείς, τα οποία έχουν μια μελαγχολία που δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Υπάρχει ένα εσωτερικό πρόβλημα, ένα κενό. Και ακόμη παιδιά που δεν γνώρισαν έναν από τους φυσικούς τους γονείς για κάποιες αιτίες. Θυμάστε στην περίοδο του Μεσοπολέμου ή του, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έγιναν στα βρεφοκομεία μαζικές αποστολές παιδιών στην Αμερική, στην Ευρώπη, για υιοθεσία, και αυτά τα παιδιά να ψάχνουν μετά από 30, 40, 50 χρόνια να μάθουν ποιος είναι ο πατέρας, ποια είναι η μητέρα τους. Μια οδύνη που δεν μπορεί κανείς να την αξιολογήσει βλέποντας κάποιον να κλαίει. Μπορεί να ανοίξεις την καρδιά και να διαβάσεις μέσα στην καρδούλα αυτή τόσα χρόνια που ζούσε με το όραμα να συναντήσει αυτόν που είναι η αιτία της ύπαρξης. αυτήν που είναι η αιτία της ύπαρξης.

0: Κύριε καθηγητά, έχει περάσει ο εύκολος τρόπος αντιμετωπίσεως των διαφωνιών, των αντιθέσεων, των συγκρούσεων. Σου λέει διαζύγιο. Είναι βέβαια μία λύση το διαζύγιο, αλλά είναι η χειρότερη λύση. Και όπως είπατε, αυτό είναι το γεγονός, το ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν το διαζύγιο με το να καταφεύγουν στην παραβατικότητα, όπως το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Στα ναρκωτικά, στις ληστείες, στο μίσος εναντίον της κοινωνίας και εναντίον αυτών των ίδιων των γονέων. Εάν σήμερα έχουμε ένα μεγάλο πλήθος παιδιών που οδηγούνται τελικά στο θάνατο με τις παραβατικότητες, τότε θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο για τις επιλογές αυτές των γονέων, που σου λέει χωρίζομαι τα πράγματα, τη βαλίτσα σου και τη βαλίτσα μου και γυρίζομαι τις πλάτες. Νομίζετε ότι υπάρχει τρόπος καταστολής αυτού του φαινομένου ή επαναφοράς της οικογενείας στις πρώτες βάσεις και στις πρώτες αρχές που πίστευαν και στις αξίες της ζωής?
2: Θα δοθεί ευκαιρία σε μια από τις επόμενες συναντήσεις να μπούμε ουσιαστικά στο θέμα. Δύο λόγια μόνο θα σας πω, για να δείτε την έκταση του φαινομένου σε επίπεδο ροπής και στροφής των νέων στα ναρκωτικά. Στη δεκαετία, στο τέλος της δεκαετίας του 80, από το 88 μέχρι το 90, με εντολή της UNESCO έγινε σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα μία έρευνα για τους νέους ναρκωμανείς ηλικίας μέχρι 25 ετών. Δύσκολη έρευνα. Δύσκολη έρευνα γιατί δεν σε θέλουν, δεν σου εκμυστηρεύονται, δεν ανοίγουν την καρδιά τους, κυρίως για να σου πούν ποια είναι η αιτία της οροπής στα ναρκωτικά. Με μία μικρή ομάδα είχαμε δουλέψει εδώ στη Θεσσαλονίκη για την Μίζωνα Θεσσαλονίκη με τους Πέριξ Δήμους. Εντοπίστηκε ένας αριθμός 245 ναρκωμανών. Βεβαίως υπήρχαν πολύ περισσότεροι. Δεν είναι εύκολο να χτυπάς πόρτα-πόρτα και να ρωτάς αν έχετε κάποιον εδώ μέσα. Άρχισε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε μέσω μιας προσωπικής συνέντευξης. Αυτοί οι 245 είναι αυτοί που μίλησαν. Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι ποια ήταν η οικογενειακή δομή, οργάνωση, κοινωνία από την οποία προήλθαν. Το 62% ήταν παιδιά χωρισμένων γονέων. 62% σε συγκλονίζει. Και να δείτε ένα περίεργο συνέστημα μίσους και αγάπης εναντίον αυτών που χώρισαν. Και μίσους και αγάπη. Στο τέλος να λέει δεν τους κακίζω, δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να ζουν μαζί, αλλά εγώ τους ήθελα. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα, η δεύτερη παρατήρηση. Μετά από 5 χρόνια η έρευνα έγινε, τα αποτελέσματα εστάλησαν, δημοσιεύτηκαν σε ένα περιοδικό σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, γιατί έγινε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μετά από 5 χρόνια μας ειδοποιεί το γραφείο με το οποίο είχαμε επικοινωνήσει αρχικά και μας λέει μπορείτε να μας δώσετε αριθμούς από αυτούς που είχατε συναντήσει, ποιοι είναι εν ζωή, πόσοι απόμειναν από τους 245? 11 επέζησαν, οι υπόλοιποι έφυγαν. Πολλοί από τους υπολείπους που έφυγαν πέρασαν από προγράμματα αποτοξίνωσης, αλλά υποτροπίασαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Ξαναγύρισαν και έφυγαν. Θυμούμε μια γιαγιά στον Εύωσμο, εδώ κοντά μας, η οποία έζησε ένα μαρτύριο συγκλονιστικό. Είχε πέσει σε κατάσταση στερητική ο εγγονός και η ίδια του έκανε την τελευταία δόση και πέθανε. Δόση που την έφερε ο εγγονός.
1: Δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει. Εκείνος έφυγε, εκείνη κλαίει. Δεν ξέρω αν ακόμη ζει. Ήταν μεγάλης ηλικίας. Διαλύθηκε η οικογένεια, τις φόρτωσαν δύο παιδιά. Το ένα βγήκε καλό, το άλλο πήρε τον κατήφορο. Άρα η μεγάλη ευθύνη είναι ευθύνη της οικογένειας και αν δεν μπορέσει η οικογένεια να στηρίξει στα δύσκολα χρόνια, κυρίως της προεφηβείας και της εφηβείας, ο νέος είναι ευεπίφορος σε λάθη, σε κατρακύλισμα, σε λάθος επιλογές. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και θα μπορούσα να προσθέσω και κάτι. Στην εποχή μας έχουν πάυσει να υπάρχουν αντισώματα στην αγωγή και στην παιδαγωγική προσπάθεια βοήθησης των παιδιών. Και όταν λέμε αντισώματα, είναι μια ευρύτερα αποδεκτή κοινωνική ηθική. Σήμερα δεν υπάρχει κοινωνική ηθική. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Από την στιγμή που εξαγγέλθηκε η απόλυτη ελευθερία του ανθρώπου στον δυτικό πολιτισμό, οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμη και να αμφισβητούν την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα μας είναι ότι τα ναρκωτικά ή οι παραβατικότητες είναι άγνωστες σε οικογένειες που έχουν θρησκευτικότητα και την μετέφεραν στα παιδιά τους. Είναι άγνωστα φαινόμενα.
0: Μας δίνετε το φάρμακο, κύριε καθηγήτρια, για την οικογένεια. Γιατί αυτό καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι...
1: Από τις μικρές ηλικίες πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να είναι ελεύθερα. Πρέπει να αναπτύξουμε πάνω στον παιδικό χαρακτήρα αυτό το αίσθημα της ευθύνης. Δεν είναι ανεύθυνα. Το μικρό παιδί, από τη στιγμή που θα καταλάβει τον κόσμο, πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι μετέχει στη ζωή της οικογένειάς του. Δεν μπορεί η οικογένεια να είναι σύνομη και ευαίσθητη σε ορισμένες αξίες και το παιδί να τις απορρίπτει. Γιατί είναι πολύ γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν να διασύρουν και να διαβρώσουν αυτή την παιδική ψυχή. Θα έχετε ακούσει τις μέρες τις τελευταίες ότι μέσω του διαδικτύου διδάσκεται στα παιδιά ο προσωρινός πνιγμός. Ένα παιχνίδι δήθεν το οποίο προσπαθεί να μοιήσει στην παιδική ψυχή συναισθήματα που δεν χρειάζονται. Την απώλεια της ζωής. Και είχαμε ένα θάνατο στην Αθήνα, είχαμε πολλά επεισόδια τέτοια στο εξωτερικό και αυτή τη στιγμή ορισμένοι γονείς τρέμουν με τι επικοινωνεί το παιδί τον ελεύθερο χρόνο όταν κάθεται στον υπολογιστή. Πρέπει να δώσουμε αντισώματα για να αντέξει ο νέος άνθρωπος σήμερα στους πειρασμούς, στους ποικίλους που εισβάλλουν.
0: Δηλαδή το διαδίκτυο, κύριε καθηγητά, που είναι μια ευλογία του Θεού, μεταβάλλεται πλέον σε κατάρα για τα παιδιά μας.
1: Κοιτάξτε, οποιοδήποτε πολιτιστικό και τεχνολογικό αγαθό έχει δύο χρήσεις. Η μία είναι χρήση, η άλλη είναι παράχρηση. Ένα ηλεκτρικό σίδερο κατασκευάζεται για να σιδερώνουμε τα ρούχα. Εσείς θα το θυμάστε
0: στη Σπυριδούλα.
1: Τη Σπυριδούλα. Το μαρτύριο της Σπυριδούλας από την κυρία της. Και ακόμη μην ξεχνάτε ότι η πυρίτιδα δεν είναι οπλικό κατασκεύασμα. Ο Νόμπελ που ανακάλυψε την πυρίτιδα την ανακάλυψε για να μπορούν να εκτινάσουν μεγάλη βρώμη που χρειαζόταν για την διάνοιξη οδικών αρτηριών. Ο Νόμπελ γιατί καθιέρωσε την θεσμοθέτηση των βραβείων Νόμπελ? Για να φροντίσει οι επόμενες γενναίες να τον συγχωρήσουν για την χρήση της ποιότητας της πυρίτιδας από κακούς ανθρώπους που την χρησιμοποίησαν για να σκοτώνουν. Εδώ ένας πυρηνικός επιστήμονας, ο Ότο Χάν, ένας Γερμανός, είναι ο θεωρητικός της κατασκευής της ατομικής βόμβας. Όταν είδε πόσες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Χειροσίμα και τον Ναγκασάκι, τρελάθηκε. Βλέπετε, χρήση και παράχρηση. Σήμερα τρομάζουμε από το ενδεχόμενο ορισμένοι λαοί της Ασίας να εξασφαλίσουν πυρηνικά όπλα και να τα χρησιμοποιήσουν στις μεταξύ τους συγκρούσεις. Όμως μην ξεχνάμε ότι οι υπερδυνάμεις σήμερα, και είναι πολλές, δεν είναι όπως άλλοτε δύο, είναι περισσότερες οι υπερδυνάμεις, διαθέτουν τεράστια οπλικά αποθέματα σε πυρηνικό εξοπλισμό και μάλιστα κάνουν δοκιμές σε περιοχές του πλανήτη αδιαφορώντας για τις συνέπειες αυτών που κατοικούν δίπλα. Οι Γάλλοι δεν έκαναν μέχρι πριν από λίγα χρόνια πυρηνικές δοκιμές στη Μορουρόα, στον Ειρηνικό. Στο Καζακστάν δεν κάνουν οι Ρώσοι. Οι Αμερικανοί έχουν καταστρέψει μια ολόκληρη πολιτεία, την Νεβάδα, από υπόγειες πυρηνικές. Πάνω από την Νεβάδα δεν πετάει ούτε πουλί. Σκαθάρι δεν κυκλοφορεί στο έδαφος. Είναι η αξιοποίηση, η ανάποδη αξιοποίηση των τεχνολογικών αγαθών για την απόκτηση δύναμης, εξουσίας, ηγεμονίας, υπεροχής. Το ίδιο πράγμα γίνεται και από τα παιδιά όταν κάθονται μερικές φορές μπροστά στον υπολογιστή, ο οποίος είναι ένα εργαλείο θαυμάσιο για την απόκτηση γνώσης, αλλά ψάχνουν την παραγνώση, τη γνώση η οποία μεγιστοποιεί τη δύναμη, μεγιστοποιεί τις γνώσεις, μεγιστοποιεί την προσωπική βεβαιότητα, την αυτοσυνείδηση, για να φαίνεται πιο σπουδαίος στους άλλους.
0: Κύριε καθηγητά, μας δώσατε τη μελανή εικόνα της κοινωνίας μας, του συγχρόνου αυτού ανθρώπου. Δεν θα μας αφήσετε να φύγουμε έτσι?
1: Όχι.
0: Γιατί είναι όλα μελανά, όλα απεσιόδοξα από αυτά που μας είπατε, και για το γάμο και για την οικογένεια και γενικότερα για την ανθρώπινη ζωή πάνω στον πλανήτη μας. Θέλουμε ένα μήνυμα ελπίδος και απευθύνεται το αυτό τους αγαπητούς μας τηλεθεατές, ούτως ώστε να μην νιώθουν μια κατάθλιψη και μια απογοήτευση και να πούν το πάνω απ' όλα είστε.
1: Όχι. Είπα εξ αρχής ότι η οικογένεια και ο γάμος που θεμελιώνονται στην πίστη των δύο, στην παρουσία και την ευλογία αυτού του χώρου του καινούργιου στον οποίο εισέρχονται από τον Θεό, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα διαχρονική. Όσες οικογένειες οικοδομήθηκαν πάνω σε αυτή την πίστη, δέχονται την ευλογία του Θεού, ακόμη και όταν οι άλλοι βλέπουν στη ζωή αυτών των ανθρώπων περιπέτειες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεπέρασαν με τη χάρη του Θεού τις περιπέτειες και κατάφεραν να αντέξουν σε αυτόν τον ανηφορικό δρόμο. Μην κοροδευόμαστε. Η συζυγία και η οικογένεια έχει προβλήματα. Δεν είναι τραλαλά. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Εδώ μια μανούλα νέα, για να ταΐσει ένα παιδί μερικές φορές, κάνει ώρες ολόκληρες και αναγκάζεται στο τέλος να κλαίει μαζί με το παιδί επειδή αρνείται να φάει ή πεινάει και δεν θέλει να φάει αυτό που του προσφέρει η μάνα. Ακόμη, οι σπουδές των παιδιών. Ξέρετε πόσες οικογένειες επενδύουν στο μέλλον των παιδιών τους? Τα πάντα. Και τα παπούτσια μου θα πουλήσω για να σπουδάσεις. Και τελικά στέλνουν χρήματα από την επαρχία και ο γιος δεν έχει δώσει ούτε ένα μάθημα στα 4 χρόνια. Η κόρη δεν πάτησε στο πανεπιστήμιο, απλώς βιβλιάριο δείχνει, βιβλιάριο σπουδών. Αντιλαμβάνεστε τι θυσίες και τι κόπους έχει. Εδώ θα πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία, και η αιτία είναι, αν δεν πέρασε στα παιδιά η πίστη, η ευσέβεια, η υπακοή, η υπομονή και το συναίσθημα της ευθύνης. Πρέπει να μάθουμε στη νέα γενιά ότι τα παιδιά δεν είναι ελεύθερα να κάνουν οτιδήποτε. Πρέπει να τους διδάξουμε ότι έξω από το χώρο της Εκκλησίας δεν μπορεί να βρίσκει κανείς ασφάλεια και εκπλήρωση των οραμάτων και των ονείρων του. Ακριβώς γι' αυτό, αν προσέξετε ότι οι οικογένειες οι οποίες έφεραν δεύτερη γενιά, η δεύτερη έδωσε τρίτη, η τρίτη έδωσε τέταρτη και μια συνέχεια.
0: Πολύ μ' αρέσει αυτό που λέτε.
1: Μια συνέχεια είναι οι οικογένειες που καλλιέργησαν στα παιδιά τους φόβον Θεού, σεβασμό και αγάπη προς την Εκκλησία. Αυτός ο σεβασμός, αυτή η αγάπη δικαιώνει τα πάντα. Και βλέπετε να φεύγουν ήσυχοι οι γονείς, σε αυτόν τον χώρο να μην υπάρχει διαζύγιο, ίχνος διαζυγίου, να μην ακούτε καυγάδες και φωνές στα σπίτια, να βασιλεύει η ειρήνη και η αγάπη. Αυτό είναι το όραμα. Όταν ο Ιερός Χρυσόστομος μιλάει ότι το μέλλον το δικό σας θα πρέπει να το ζωγραφίσετε στις ψυχές των παιδιών, το μέλλον το δικό σας, γιατί το μέλλον σας ζωγραφίζεται από τη στιγμή της γεννήσεως των παιδιών. Από εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς ότι η Εκκλησία δεν θέλησε ποτέ να υποδουλώσει τον άνθρωπο. Του άνοιξε ορίζοντες, κάνει μόνος και ελεύθερα τις επιλογές του και από εκεί και πέρα το Άγιο Πνεύμα ευλογεί και προσφέρει τις δωρεές για την συμπαράσταση του ανθρώπου. Όχι μόνον στα δύσκολα, αλλά ακόμη και στα εύκολα. Να μπορεί ο άνθρωπος να νιώθει ότι είναι κοντά του η παρουσία του Θεού.
0: Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε εδώ, γιατί βλέπω και ο χρόνος μας πιέζει. Στους αγαπητούς τηλεθεατές μας πρέπει να πούμε πως η καιρή είναι δύσκολη και το θέμα που μας παρουσίασε ο κύριος καθηγητής είναι ένα θέμα καυτό που μας καίει όλους, που μας ανησυχεί όλους, γιατί η οικογένεια είναι ο γάμος, είναι το ζωντανό κύτταρο, το τελευταίο κύτταρο της κοινωνίας μας. Η Εκκλησία μας θέλει την οικογένεια ως κατοίκον Εκκλησία, έτσι θέλει. Αλλά βλέπετε, οι οικογένειες σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση αποσυνθέσεως. Ο γάμος δεν είναι εκείνος που ξέραμε όλοι μας. Ο γάμος είναι ένα συναισθηματισμός, γιατί τα παιδιά που προσέρχονται στο γάμο δεν είναι προετοιμασμένα. Μ' αγαπάς, αγαπώ, παντρευόμαστε. Δεν μπορούν να ξέρουν τι προβλήματα θα συναντήσουν, τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος του γάμου. Αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Γι' αυτό λένε, δεν βρίσκω να παντρευτώ κοπέλα ή δεν βρίσκω για παιδιά. Για σταματήστε λίγο. Θέλετε Αγγέλα να πάρετε, θέλετε Άγγελο να πάρετε. Όταν ήμουν νέος είχα πληροφορηθεί ένα περιστατικό εκεί στην επαρχία που ήμουν, ότι κάποιος αξιόλογος επιστήμονας πήγε σε ένα οίκο ανοχής και βρήκε μια κοπέλα και της λέει, κοπέλα, εγώ θα σε βγάλω από εδώ από μέσα, θα σε πάρω στο σπίτι μου, θα σε κάνω γυναίκα, αλλά η τελευταία σελίδα της ζωής σου είναι αυτή, αρχίζει μια καινούργια ζωή. Και έκαναν οικογένεια και ζούσαν ευτυχισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Την πήρε από ένα παλιό σπίτι και την έβαλε στο δικό του σπίτι και έφτιαξε το παλάτι της ευτυχίας του. Όλοι μας ζητούμε να πάρουν μια καλή κοπέλα ή όλοι μας να πάρουν ένα καλό. Αυτούς που θα τους βρούμε. Όλοι μας έχουμε τις αδυναμίες και όλοι μας έχουμε τα αμαρτήματα. Να συμφιλουθούμε με την ιδέα αυτή ότι παίρνουμε έναν άνθρωπο με προτερήματα και ελαττώματα, είτε είναι άνδρας αυτός είτε αυτή είναι η γυναίκα. Επομένως, να σταματήσει αυτό το βιολί, να αυξηθούν οι γάμοι, οι γάμοι με Θεό, οι γάμοι που είναι, όπως ο κύριος καθηγητής μας το παρουσίασε, μυστήριο μέγα της Εκκλησίας μας, και μέσα σε αυτό το μυστήριο τελειοργείται η θέωση και η τελείωση του ανθρώπου. Μέσα στο γάμο υπάρχει η χαρά και η ευτυχία και η μακαριότητα. Και αν έχουμε οικογένειες, τότε και η κοινωνία θα είναι πολύ καλύτερη. Όταν η οικογένεια σαπίζει, όταν η οικογένεια διαλύεται, όταν οι οικογένειες λιγοστεύουν, τότε όλοι μας αντιλαμβανόμαστε πού οδηγείται ο τόπος αυτός και η κοινωνία μας αυτή. Αλλά επειδή ο κύριος καθηγητής θα συνεχίσει αυτή τη σειρά των εκπομπών με θέματα και προβλήματα της οικογένειας, κλείνουμε σήμερα για να συνεχίσουμε, αν θέλει ο Θεός, την επόμενη μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, και εσάς κύριε καθηγητά που έτσι ασχολείστε με τα θέματα αυτά, και είναι μία προσφορά στον τόπο μας και στην πατρίδα μας.

0: συζητήσεις.
1: Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας με το Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Δημήτριο Τσαντίλα για να μας μεταφέρει τα πολύτιμα διδάγματα του Ευαγγελίου της ερχόμενης Κυριακής. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Την ερχόμενη Κυριακή θα ακούσουμε την παραβολή των βασιλικών γάμων από τον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Δεδομένου ότι ο κόσμος παρακολουθεί κάποιες φορές και τηλεοπτικά επίγειους βασιλικούς γάμους, πώς σχολιάζει

0: ενώ ο επίγειος βασιλιάς είναι βασιλιάς σε μερικούς ανθρώπους. Στον ουράνιο βασιλιά όλοι είναι προσκεκλημένοι στο βασιλικό τραπέζι. Σε αντίθεση με τον επίγειο βασιλικό γάμο που ο αριθμός ήταν αυστηρά περιορισμένος. Τα κριτήρια επιλογής των προσκεκλημένων ήταν τελείως διαφορετικά. Ο μεν επουράνιος βασιλιάς καλεί όλους τους ανθρώπους και καλούς και πονηρούς, σε αντίθεση με τον επίγειο γάμο, όπου εκεί βλέπουμε ότι τα κριτήρια ήταν ανάλογα με τη δημοσιότητα και τη θέση που κατήχαν οι προσκεκλημένοι. Επίσης βλέπουμε ότι στο βασιλικό τραπέζι του ουρανού τα εδέσματα είναι μεγάλης αξίας. Εδώ παρατίθεται το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, σε αντίθεση με το βασιλικό γάμο των Γήινων, όπου όσο καλά και αν ήταν τα εδέσματα, δεν μπορούν ποτέ να φτάσουν να συγκριθούν με τα ουράνια πνευματικά εδέσματα. Επίσης βλέπουμε ότι το πρωτόκολλο ενδυμασίας είναι διαφορετικό στους γάμους τους βασιλικούς. Τον ουράνιο γάμο το πρωτόκολλο λέει να έχεις καθαρά ρούχα της ψυχής, όπως λέμε λάμπρη νόμο την στολή της ψυχής που ψάλλομαι, ενώ σε αντίθεση με τον επίγειο γάμο ότι εκεί πλέον πηγαίνεις με πολυτελή ρούχα. Η διάρκεια του βασιλικού τραπεζιού του ουράνιο είναι αιώνια, σε αντίθεση με τη διάρκεια του τραπεζιού του βασιλικού γάμου το επίγειο ήταν πολύ περιορισμένος. Οι γάμοι είναι αιώνιοι στον ουρανό, ενώ σε αντίθεση που ο γάμος εδώ στη γη, ο βασιλικός είναι προσωρινός. Έπειτα στον ουράνιο γάμο δεν υπάρχουν φιλετικές διακρίσεις. Μπορεί ο Κύριος, ο βασιλιάς του κόσμου, λοιπόν, καλεί όλο τον κόσμο στο βασιλικό τραπέζι, σε αντίθεση που δεν έγινε με τον άλλο το γάμο. Εν συνεχεία βλέπουμε ότι το γάμο τον ουράνιο θα παρακολουθήσει όλη η οικουμένη, σε αντίθεση με τον άλλο το γάμο. Επίσης βλέπουμε ότι αντί των προσκεκλημένων καλεί ανθρώπους του δρόμου και του περιθωρίου. Δηλαδή όταν δεν πήγαν οι προσκεκλημένοι στο βασιλικό τραπέζι του ουρανού, τότε λοιπόν κάλεσε ανθρώπους του δρόμου ο βασιλιάς και του περιθωρίου, σε αντίθεση με τον επίγειο γάμο, όπου ούτε κατά διάνοια σκέφτηκε να πάνε άνθρωποι οι οποίοι να είναι το πεζοδρομείο. Αδελφοί Δήμητρα, η Βασιλεία του Θεού ανοίγει σε όλους και όχι μόνο σε λίγους και εκλεκτούς ανθρώπους.
1: Κύριε Τσαντίλα, ποιο είναι το νόημα της παραβολής και ποιοι κακοί σύμβουλοι κρατούν τον άνθρωπο μακριά από το βασιλικό τραπέζι?
0: Η παραβολή, εκτός από τον Ευαγγελιστή Μανθαίο, παραδίδεται σε διαφορετική μορφή και από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Και στις δύο περιπτώσεις γίνεται λόγος για την προετοιμασία του δείπνου, για την αποστολή δούλων επιφορτισμένων με την πρόσκληση των επισήμων, για την απόρριψη της πρόσκλησης, για την οργή του οικοδεσπότη, για την πρόσκληση αδιακρίτως όλων των ανθρώπων. Στη διοίκηση του Μανθαίου περιλαμβάνονται δύο παραβολές. Πρώτον, αποστολή προσκλήσεων για το δείπνο και απόρριψη αυτών, και δεύτερον, η άλλη παραβολή, η οποία δεν περιέχεται στην αντίστοιχη διήγηση του Λουκά και αναφέρεται στη συμμετοχή ενός ανθρώπου στο δείπνο χωρίς το κατάλληλο ένδυμα. Και οι δύο, ως ενιαίο ευαγγελικό ανάγνωσμα, προβάλλουν με έμφαση βασικές προϋποθέσεις εισόδου και συμμετοχής των ανθρώπων στο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά εάν, αδελφοί Δήμητρα, αποκρυπτογραφήσουμε την παραβολή, θα βρούμε το νόημά της. Αυτό που ο Κύριος θέλει να μας διδάξει.

0: Το, από το τραπέζι των βασιλικών γάμων πρέπει να εννοήσουμε τη χριστιανική ζωή γενικά, η οποία είναι γεμάτη από πνευματικά θέργετρα και απολαύσεις, όχι μόνο στον ουρανό αλλά ακόμη και σε αυτήν εδώ τη γη. Κάτω δε από τους προσκεκλημένους πρέπει να εννοήσουμε τα διάφορα πρόσωπα που προσκαλούνται να γευθούν τα αγαθά της χριστιανικής ζωής. Έχοντας τώρα υπόψη αυτά, το παράδοξο που περιγράφει η παραβολή μετατρέπεται πλέον σε ένα γεγονός πολύ συνηθισμένο που το βλέπουμε να συμβαίνει κάθε μέρα, είτε μέσα στη δική μας την καρδιά, είτε μέσα στις καρδιές των άλλων. Διότι πράγματι, πουθενά αλλού ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται τόσο απρόθυμα όσο στα ζητήματα που αφορούν στη σωτηρία της ψυχής του. Αϊκίνητος σε όλα, εδώ γίνεται βραδική τη χελώνα, και μακάρι να πήγαινε σαν τη χελώνα. Εδώ γίνεται πέτρα ακίνητη, δεν εννοεί να σαλέψει, να κινηθεί από τη θέση του. Ματέως του έρχονται οι προσκλήσεις με διαφόρους τρόπους, μηνύματα, ειδήσεις, προτροπές φίλων, κηρύγματα, έλεγχοι της συνειδήσεως, ευχάριστα ή δυσάριστα γεγονότα, είτε της προσωπικής του ζωής, είτε του οικογενειακού του περιβάλλοντος, είτε και του εθνικού ή του παγκοσμίου βίου. Με όλους αυτούς τους τρόπους, ο Πανάκατος Θεός προσκαλεί τον καθένα στη χριστιανική ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας. Είναι τόσο αγαθός αυτός που προσκαλεί, είναι τόσο μεγάλη η τιμή που προτείνει, είναι τόσο ζηλευτά τα βραβεία που προσφέρει, ώστε φυσιολογικά ο άνθρωπος θα έπρεπε χωρίς πολλή σκέψη και χωρίς κανένα δισταγμό να δεχθεί την πρόσκληση που φτάνει με έναν από τους τρόπους που είπαμε, να αφήσω πίσω το παρελθόν του, να μετανοήσει και να τρέξει εκεί όπου τον προσκαλεί ο Χριστός, έχοντας πλήρη βεβαιότητα ότι όπου καλεί ο Χριστός, εκεί βρίσκεται η πραγματική χαρά και ευτυχία. Και όμως αυτό το τόσο λογικό πολύ σπανίως γίνεται. Γιατί? Υπάρχει βέβαια ελευθερία, αλλά στην ελευθερία παρεμβαίνουν άλλοι. Ο άνθρωπος έχει πολλούς κακούς συμβούλους. Έχει πρώτα πρώτα τον διεφθαρμένο εαυτό του που τον κρατάει δεμένο σε χρόνια πάθη. Έχει έπειτα τους συγγενείς, τους φίλους, τον κόσμο που ζουν όπως και αυτός στην αμαρτία και τον αποθαρρύνουν ώστε να μην τολμήσει να πετάξει πιο ψηλά. Έχει τέλος και τον σατανά που με δόλιο τρόπο τον εξαπατά ώστε να μην βλέπει το συμφέρον του. Όλοι αυτοί με κοινή συμφωνία εισηγούνται στον άνθρωπο να απορρίψει την πρόσκληση και να μένει στα ίδια. Έτσι ο δύστυχος άνθρωπος δέχεται τις εισηγήσεις των εχθρών της χαράς και της ευτυχίας του, απορρίπτει την πρόσκληση και για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα ή μάλλον για να κοιμήσει τη συνείδησή του, πλάθει διάφορες δικαιολογίες για να αμνηστεύσει το ολέθριο λάθος του, την παράληψη του υψίστου χρέους του να σπεύσει κοντά στον Ιησού που τον καλεί.
1: Με ποιους τρόπους ο Κύριος μας καλεί στο βασιλικό τραπέζι?
0: Πώς μας καλεί? Με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Πρώτα-πρώτα με τη φωνή της φύσεως. Ένα μήνυμα έρχεται από όλη την πλάση. Μικρά και μεγάλα δημιουργήματα. Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Βλέπεις τον ήλιο? Τι λέει? Μιλάει με ποιητική γλώσσα. Σου λέει: εγώ είμαι μικρός ήλιος. Δεν είμαι τίποτα. Θα σβήσω. Πέρα από μένα υπάρχει ένας άλλος ήλιος, αθάνατος και αιώνιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτός δεν θα σβήσει ποτέ. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχετε αυτιά? Ακούστε. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γάρ η της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνήν των ήλιων της δικαιοσύνης. Βλέπεις τους ποταμούς, τον αξιό, τον αλιάκμονα, Τι λένε? Εμείς είμεθα μικροί ποταμοί. Ο μεγάλος ποταμός που αρδεύει την ανθρωπότητα με νερό αθάνατο είναι η δασκαλία του Χριστού. Βλέπεις το δέντρο? Και αυτό μιλάει και σου λέει: εγώ δίνω καρπό, τα φύλλα μου το ξύλο. Εσύ άνθρωπε τι δίνεις? Ο Πλάτων είπε ότι ο άνθρωπος είναι δέντρο, αλλά με ρίζα στον ουρανό και κλαδιά στη γη. Όπως το δέντρο δίνει καρπούς, έτσι και εσύ. Το είπε ο Κύριος: παν δέντρων μη ποιούν καρπών καλών, εκόπτεται και εισπυρβάλλεται. Χριστιανός που δεν θέλει να παρουσιάσει έργα αγαθά είναι δέντρο άκαρπο για τσεκούρι και φωτιά. Βλέπεις το πρόβατο? Σε διδάσει και σου λέει να είσαι ήμερος, πράος, ταπεινός, όχι άγριος σαν το λύκο. Απόλυτη φύση αντυχεί η φωνή του Θεού που καλεί. Όποιος έχει λίγη πίστη την ακούει. Καλεί όμως ο Θεός και με μια άλλη φωνή. Αυτή έρχεται από ένα άλλο σύμπαν, από τα βάθη του πνευματικού κόσμου της ψυχής. Είναι η φωνή της συνειδήσεως. Και μόνο αυτή φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ποιος δεν την άκουσε? Κάνεις το κακό, ας μην το ξέρει κανείς. Μέσα στα βάθη της καρδιάς ακούς τη φωνή που άκουσε και ο Κάιν. Κάιν, Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου? Και μόνο η φωνή αυτή καταρρύπτει τον ηλισμό. Αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος είναι άλλου γένους, ουρανίου, πλασμένος για τον ουρανό. Μας καλεί ο Θεός με τις φωνές της φύσεως, με τη φωνή της συνειδήσεως, μας καλεί και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου που ακούγεται στην Εκκλησία και πολλούς οδηγεί στη μετάνοια. Όπου κήρυγμα, εκεί ο Χριστός και η ζωή. Γι' αυτό σε ολοκληρωτικές χώρες επιτρέπουν λατρεία, αλλά κήρυγμα όχι. Όπου υπάρχει κήρυγμα, διεγείρονται τα αισθήματα, δημιουργείται γενεά φοβουμένων των Κύριων. Μας καλεί ο Κύριος επίσης δια της ασθενίας. Όταν πέσεις στο κρεβάτι και πονάς και οι γιατροί δεν μπορούν να σου προσφέρουν τίποτε, τότε κράζεις: Θεέ μου, Θεέ μου. Πολλοί τότε γνώρισαν τον Κύριο στην ασθένεια. Μας καλεί ακόμη ο Κύριος και με το θάνατο. Σαν μαύρο κοράκι πετάει και αρπάζει τον άντρα ή τη γυναίκα ή το παιδί, και τότε ακούγεται μια φωνή που τον άλλον καιρό δεν ακουγόταν: ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Μηδέν ο πλούτος, μηδέν η δόξα, μηδέν τα μεγαλεία, μηδέν οι έρωτες, μηδέν οι γυναίκες. Ένα μόνο αξίζει, η ονιώτης. Καλεί κάποτε ο Κύριος και με οράματα πνευματικά. Έτσι κάλεσε τον Απόστολο Παύλο και τον Μέγα Κωνσταντίνο όταν είδε στον ουρανό τον Τίμιο Σταυρό και το εν τούτο νίκα. Μας καλεί, αδελφοί Δήμητρα, ο Θεός πολυμερός και πολυτρόπος. Και εμείς κουφοί είμαστε και δεν ακούμε τις τόσες φωνές. Γιατί? Διότι δεν έχουμε κεραία. Και κεραία ποια είναι? Είναι η έκτη αίσθησης, η πίστης. Κεραίες γέμισαν τα σπίτια και πιάνουν σταθμούς. Γήινα πράγματα, ψευτιές. Πέρα από αυτό τον γήινο κόσμο, πάρε κεραία και επικοινώνησε με τον ουρανό και θα δεις ότι αυτό που λέω δεν είναι ψέμα, είναι αλήθεια και πραγματικότης. Όσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει ο ήλιος, τόσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει Χριστός.
1: Κύριε καθηγητά, ποιοι είναι οι καλεσμένοι στο βασιλικό τραπέζι του Θεού?
0: Οι πρώτοι που κλήθηκαν ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού. Ήγουν, λέγει ο Ζυγαβηνός, τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Αύτε γάρ προπάντων των εθνών ήσαν και κλειμένε ως λαός εξαίρετος του Θεού. Και από αυτούς πρώτοι κλήθηκαν οι ασχολούμενοι με τον νόμο, οι γραμματείς και οι αρχιερείς. Αυτοί ακριβώς απέρριψαν την πρόσκληση. Μετά κλήθηκαν όσοι ήταν στις πλατείες και στους δρόμους, δηλαδή οι απλοί άνθρωποι που δεν γνώριζαν καλά τον νόμο. Για αυτούς μιλούσαν περιφρονητικά οι αρχιερείς και έλεγαν: ο λαός ομοίηδος των νόμων, δηλαδή ο λαός που δεν γνωρίζει τον νόμο. Αυτούς λοιπόν που υστερούσαν στη γνώση του νόμου τους ονομάζει πτωχούς, αναπήρους, χολούς, τυφλούς. Χωρίς καθυστέρηση καλούνται στο μεγάλο τραπέζι. Χωρίς καθυστέρηση, για να μην προλάβουν όσοι αρνήθηκαν την πρώτη πρόσκληση. Αυτό πρέπει πολύ να το προσέξουμε. Τον καθένα μας μας καλεί στην ώρα του. Αν αρνηθούμε, δεν θα έχουμε άλλη ευκαιρία. Παρά την δεύτερη πρόσκληση υπήρχαν πολλές άδειες θέσεις στο τραπέζι. Τότε ο Κύριος διέταξε τον δούλο του να βγει στους δρόμους και τους φράχτες των κτημάτων. Δηλαδή καλεί αυτούς που είναι έξω από την πόλη, που είναι μακριά από τον νόμο, τους προφήτες, την Διαθήκη. Αυτοί είναι οι εθνικοί και δεν τους καλεί απλώς, αλλά τους αναγκάζει να εισέλθουν στο δείπνο. Βεβαίως ο Χριστός ήρθε για όλους τους ανθρώπους, αλλά πρώτα απευθύνεται στους Ισραηλίτες, και όταν έστειλε τους μαθητές του, τους έδωσε την εντολή: «Εισοδών εθνών μη απέλθετε, πορεύεστε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Οι Ιουδαίοι όμως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, δεν τον αποδέχτηκαν και τελικά τον σταύρωσαν, έμειναν από έξω. Μετά την Ανάσταση όμως παραγγέλει στους μαθητές του: «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Και ο Απόστολος Παύλος, όπου πήγαινε, πρώτα δίδασκε στην Ιουδαϊκή Συναγωγή. Όταν κάποτε τον έδιωξαν, τους είπε: «Ιδού στρεφόμαστε εις τα έθνη. Τώρα δεν ισχύει καμία διάκριση. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι στο μεγάλο βασιλικό τραπέζι. Όλοι μας είμαστε καλεσμένοι στο τραπέζι αυτό. Στο δείπνο θα παρακαθίσουν όσοι αποδεχτούν την πρόσκληση, όποιοι κι αν είναι». Τέλος ο Κύριος έκλεισε την παραβολή με τη φράση: «Πολλοί εισι κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί». Η ευθύνη πλέον είναι δική μας, διότι ο Κύριος μας κάλεσε όλους χωρίς καμία εξαίρεση. Λέγει δε ο λόγος του: «Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Και για όλους έχει ετοιμάσει μία θέση στη Βασιλεία του. Μας καλεί να παρακαθίσουμε στο τραπέζι της αιώνιας χαράς. Μακάρι, αδελφοί Δήμητρα, να καταλάβουμε κάποτε ή όσο γίνεται νωρίτερα, πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Άγιος Θεός που μας καλεί στο τραπέζι του. Τότε θα κάμναμε τα πάντα για να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Θεού. Κλητοί είμαστε, δηλαδή γίναμε χριστιανοί. Καιρός είναι να σταματήσουμε να δικαιολογούμαστε. Καιρός είναι να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός, ως χριστιανοί με συνέπεια, για όσο καιρό μας ανέχεται. Διότι υπάρχει κίνδυνος να μας αποκλείσει και να μην μας δώσει άλλη ευκαιρία. Από εμάς εξαρτάται. Θα μείνουμε μόνο με το όνομα? Άμποτε να μην μείνουμε μόνο κλητοί, αλλά να γίνουμε και εκλεκτοί.
1: Πόσα τραπέζια τίμωσε ο Θεός για τους ανθρώπους και γιατί αυτοί δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού?
0: Αδελφή Δήμητρα, τρία τραπέζια μας ετοίμασε ο Θεός. Το ένα είναι το κατώτερο, το άλλο είναι το ανώτερο και το τρίτο είναι το ανώτερο απ' όλα. Το ένα ποιο είναι? Το υλικό. Δεν έχει μόνο ψυχή ο άνθρωπος, έχει και σώμα. Το μεσημέρι θα καθίσετε όλοι στο τραπέζι. Το νερό που θα πιείτε τίνος είναι? Στο φεγγάρι και στα άστρα σταλαγματιά νερό δεν υπάρχει. Εδώ υπάρχει. Τα φρούτα που τρως και όλοι οι καρποί, ό,τι εκλεκτό έχει η γη, του Θεού είναι. Όταν κάθεσαι για φαγητό, συλλογή σου. Μη ζεις σαν άλογο ζώο. Ευχαρίστησε το Θεό. Στρώνει λοιπόν κάθε μέρα τραπέζι ο Κύριός μας για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το ένα τραπέζι, η τροφή του σώματος. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο τραπέζι, ανώτερο, ο μυστικός δείπνος. Πού είναι το τραπέζι αυτό? Έχετε μάτια πνευματικά? Ρίξτε ένα βλέμμα μέσα στο Ιερό Βήμα. Εκεί είναι το τραπέζι. είναι η Αγία Τράπεζα. Ω, εάν είχαμε μάτια πνευματικά, θα βλέπαμε την Αγία Τράπεζα να μαρμέρει, να αστράφτει, να φλέγεται και να την περικυκλώνουν άγγελοι και αρχάγγελοι, όπως λέει το απολυτίκιο του Αγίου Σπυρίδωνος. Όταν λειτουργούσες, λέει Άγιε Σπυρίδων, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντασαι. Ο Θεός, άνθρωπε, σου στρώνει τραπέζι για το σώμα, το φαΐ που τρως, και τραπέζι ανώτερο για την ψυχή, την Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν ακούς? Λάβετε, φάγετε, πείτε εξ αυτού πάντες. Τέλος, σε περιμένει και ένα άλλο τραπέζι, ανώτερο από όλα. Ποιο είναι αυτό? Είναι η κοινωνία με τον Θεό στην αιωνιότητα, στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκεί κατευθυνόμεθα. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, αδερφή Δήμετρα, γιατί σήμερα οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού? Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν έχουν πείρα της γλυκύτητας της χριστιανικής ζωής. Ο τυφλοπόντικας ζει συνέχεια μέσα στους υπονόμους, μέσα στη βρωμιά. Και αν έτσι συνήθισε, και αν καμιά φορά κατά λάθος βγει έξω από κάποιο φρεάτιο, βγει έξω από τον υπόνομο και βγει στον καθαρό αέρα, τότε λοιπόν αισθάνεται άσχημα και θέλει να ξαναμπεί, να βρει την ευκαιρία να ξαναμπεί πάλι μέσα στη βρωμιά, μέσα στο βούρκο, μέσα στον υπόνομο. Το ίδιο κάνουν και οι χείροι. Οι χείροι, όσο και να τους πλένεις, όσο και να τους περιποιείσαι, έχουν μάθει να ζουν μέσα στη λάσπη. Αυτοί λοιπόν ποτέ θα ζητήσουν ένα καθαρό χώρο. Έπειτα, ένας δεύτερος λόγος που οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού είναι, αδελφοί Δήμετρα, γιατί έτσι συνήθισαν, έτσι έμαθαν στη ζωή τους. Ένας τρίτος λόγος είναι γιατί δεν έχουν όρεξη. Είναι βαριστομαχισμένοι. Τρώνε τα ξυλοκαίρετα του κόσμου. Δεν θέλουν τη σοφία του Θεού. Θέλουν τη σοφία του κόσμου. Και έχουν βαριστομαχιάσει από αυτά τα ξυλοκαίρετα. Αλλά όμως δεν έχουν όρεξη. Και για ποιο άλλο λόγο? Διότι είναι πνευματικά άρρωστοι. Και εμείς σαν γιατροί γνωρίζουμε ότι ένας άρρωστος δεν έχει όρεξη, δεν θέλει να φάει. Έτσι λοιπόν και αυτοί που είναι πνευματικά άρρωστοι δεν έχουν όρεξη για να καθίσουν στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών. Ένας άλλος λόγος που δεν κάθονται, που δεν βρίσκονται οι άνθρωποι στο τραπέζι του Θεού είναι ότι δεν έχουν εισιτήριο. Το εισιτήριο κόβεται μόνο μες στην εκκλησία. Δεν έχουν ένδυμα γάμου. Γι' αυτό, όπως λέει η παραβολή, λέει ο οικοδεσπότης, πήγε για να δει τους καλεσμένους του. Και εκεί που έβλεπε, συνάντησε κάποιον ο οποίος δεν ήταν καλά ντυμένος. Και το έκανε παρατήρηση και του λέει: «Ετέρε, πόσες σύλληθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Και αμέσως λοιπόν τον τιμώρησε πολύ αυστηρά. Τον δέσαν τα χέρια πόδια και τον πέταξαν έξω και τον ρίξαν στη φωτιά. Και ένας τελευταίος λόγος που οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο τραπέζι του Θεού είναι, αδελφοί Δήμετρα, η έλλειψη σερβιτόρων. Διότι σήμερα μπορεί να υπάρχουν πολλοί κήρυκες του λόγου που να σερβίρουν το λόγο του Θεού, αλλά αν δεν υπάρχει Πνεύμα Άγιο, αν είναι άξιοι του λειτουργήματός τους, δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα, δεν μπορούν να φέρουν τον κόσμο να συμμετάσχει στο τραπέζι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, ποια μηνύματα θα θέλατε να μας δώσετε από την Ευαγγελική περικοπή που μας αναλύσατε?
0: Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας φέρω, να σας πω, αδελφοί Δήμετρα, είναι το εξής. Η χριστιανική ζωή, η γνήσια ευαγγελική ζωή, δεν είναι άρνηση της ζωής μέσα στον κόσμο. Πραγματοποιείται μέσα στην κοινωνία. Μπορεί να συμβαδίσει σε όλα τα στάδια της ζωής του ανθρώπου και να σταθεί πολύτιμος σύντροφός του σε οποιοδήποτε είδος νομίμου εργασίας και αν αυτός καταγίνεται. Ο Χριστός δεν είπε να αφήσουμε ακαλλιέργητα τα χωράφια, να κλείσουμε τα καταστήματα, να αρνηθούμε το γάμο και να καταργήσουμε την οικογένεια προκειμένου να τον ακολουθήσουμε. Μπορούμε και ως αγρότες και ως έμποροι και ως έγκαμοι οικογενειάρχες να ζήσουμε σύμφωνα με τα παραγγέλματα του Κύριου μας. Η ζωή χριστιανική όχι μόνο δεν μας εμποδίζει από την εκτέλεση των καθημερινών μας έργων, αλλά αντιθέτως εξυψώνει και εξευγενίζει τα έργα και τις ασχολίες μας, εκείνες που εκτελούνται κάτω από το βλέμμα του Κυρίου μας Χριστού. Έπειτα, η πρώτη και υψίστη υπόθεση της ζωής μας είναι η σωτηρία της ψυχής μας και κατόπιν κατά σειρά αξίας έρχονται οι άλλες υποθέσεις για την οικογένειά μας, για τα κτήματά μας, τα εμπόρια μας κτλ. Εκείνος που αφήγει το νου του να απορροφηθεί εξ ολοκλήρου από τις σκέψεις μόνο του επαγγέλματός του και των άλλων καθημερινών του ασχολιών δείχνει ότι δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής και τη μέλουσα ζωή. Γιατί αν πίστευε θα έβρισκε χρόνο να ασχοληθεί και με τα ζητήματα της σωτηρίας του, χρόνο ίσο τουλάχιστον με το χρόνο που διαθέτει για τα μικρά βιωτικά ζητήματα. Αλλά τώρα ασχολείται να τακτοποιήσει το δωμάτιο στο οποίο θα κοιμηθεί μία μόνο νύχτα και καθόλου δεν μεριμνά για το οίκημα του ουρανού στο οποίο όχι ώρες και ημέρες αλλά χρόνια και αιωνίως θα παραμείνει. Τόση φροντίδα για τα επίγεια, τόση αμέλεια για ό,τι αφορά στο πολυτιμότερο μέρος της ανθρωπίνης υπάρξεως. Ένα δεύτερο μήνυμα που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Η κλίση στο βασιλικό τραπέζι είναι κλίση στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί αυτός είναι όχι μόνο ο προσφέρον το δείπνον αλλά και το φαγητό και ποτό του δείπνου ως προσφερόμενος άρτος και ίνος της Θείας Ευχαριστίας. Η Εκκλησία, παραθέτοντας στο κεντρικότερο μυστήριό της τον ουράνιο άρτο, την τροφή του σύμπατος κόσμου, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καλεί συνεχώς στο βασιλικό τραπέζι πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Το μυστήριο και η προφητική μαρτυρία της Εκκλησίας είναι το προσκλητήριο που δεν σταματά ποτέ. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ ότι το σχέδιο του βασιλιά δεν ματαιώνεται. Η κυριαρχία του στον κόσμο και την ιστορία θα εκδηλωθεί και θα επικρατήσει παρά την άρνηση και τις αντιρρήσεις των ανθρώπων. Εφόσον οι προσκεκλημένοι δεν ήταν άξιοι να ανταποκριθούν στην πρόσκληση, αποστέλλονται δούλοι στις διεξόδους των οδών, στις πλατείες και στις ρήμες της πόλης, για να οδηγήσουν στο δείπνο τους φτωχούς και αναπήρους και χολούς και τυφλούς ανθρώπους που θεωρούνται από τους Φαρισαίους ως ανάξιοι της αγάπης του Θεού. Κατά το Μανθαίο, πάντας όσους εύρων πονηρούστε και αγαθούς, χαρακτηριστικό της διήγησης του Μανθαίου είναι η συνύπαρξη πονηρών και αγαθών, ο διαχωρισμός των, τον οποίον επιφυλάσσεται για την τελική κρίση. Τονίζεται και μαρτυρείται ο οικουμενικός και παγκόσμιος χαρακτήρας του χριστιανικού κηρύγματος. Η ανεδής αμέλεια το μη έχοντος ένδυμα γάμου θεωρήθηκε προσβολή κατά του βασιλιά. Γι' αυτό και η τιμωρία του υπήρξε άμεση και ανηλεής. Οι αποκαλυπτικοί συγγραφείς του Ιουδαϊσμού μιλούν περί του ενδύματος της δόξας που θα ντυθούν οι δίκαιοι και οι εκλεκτοί κατά την εσχατολογική εποχή. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη γίνεται λόγος περί λευκών ηματίων ή περί βυσσίνου λαμπρού καθαρού ημάτιων σωτηρίου. Το λευκό ένδυμα είναι σύμβολο της νέας κατάστασης και ο ντυμένος με αυτό ανήκει στην κοινωνία των σωσμένων. Στο Ευαγγελιστή Μανθαίο, στον οποίο τονίζεται ιδιαίτερα η αναγκαιότητα των έργων ως καρπού της νέας ζωής του ανθρώπου, το ένδυμα γάμου είναι η ενμετανία πλήρης καρπών νέας ζωής του πιστού, η δικαιοσύνη ως απάντηση του ανθρώπου στη σώζουσα δικαιοσύνη και χάρη του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το ένδυμα γάμου, παρατηρεί ένδυμα γάρ βίος εστί και πράξης. Ο Διάγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ομοίως παρατηρεί ένδυμα του πνευματικού γάμου εστίν η αρετή. Αποτελεί μεγάλη αφροσύνη να κληθεί κάποιος σε βασιλικούς γάμους και να παραστεί σε αυτούς χωρίς κατάλληλο ένδυμα. Αυτό σημαίνει περιφρόνηση και υποτίμηση της αξίας του οικοδεσπότη. Ο φρόνιμος άνθρωπος προετοιμάζεται έγκυρα ώστε να μην εφηνιδιαστεί κατά την είσοδο του βασιλιά στην αίθουσα των ανακειμένων κατά την ώρα της κρίσης. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω, αδερφή Δήμητρα, ότι και σήμερα συνεχίζει ο Θεός να καλεί στους γάμους το Υιού Του, στο στρωμένο γεύμα της Βασιλείας Του. Πόσοι όμως απαντάμε καταφατικά στην πρόσκλησή Του, πάντα δυστυχώς οι ίδιες αρνήσεις, οι ίδιες δικαιολογίες. Το συμφέρον, το κέρδος, οι υποχρεώσεις έστω. Πόσοι δεν βρίσκουμε καιρό να εκκλησιαστούμε, να εξομολογηθούμε, να μετανοήσουμε. Να καταζηστούμε πνευματικά στον Λόγο του Θεού, να αναλάβουμε έργο Ευαγγελισμού όταν οι αιρετικοί βρίσκουν τόσες ώρες για να αναπτύξουν τη δράση τους. Το χειρότερο είναι όμως πως δεν απαντάμε ούτε στις ξεχωριστές στιγμές εκείνες που ο Θεός ζητεί τα χέρια μας, τη φωνή μας, τα πόδια μας για να βοηθήσουμε την Εκκλησία μας όταν τεράστια προβλήματα την περιζώνουν. Η άρνηση και η αδιαφορία μας αποξενώνει και μας από τη Βασιλεία του Θεού και μας μεταθέτει στο στρατόπεδο των εχθρών και αρνητών Του. Κάθε φορά που λέμε «Τι με ενδιαφέρει εμένα», κάθε φορά που από φιλοτομαρισμό και συμφέρον συμμαχούμε με τις δυνάμεις εκείνες που μέσα και έξω από την Εκκλησία αντιστρατεύονται στο θέλημα του Θεού και σπηλώνουν την ύμφη Του. Αυτό άλλωστε είναι και η επιδίωξη των εχθρών του Χριστού. Αν δεν μπορούν να μας κάμουν δικούς τους, να μας φημώσουν τουλάχιστον, ώστε να μένουμε βουβοί σε κάθε κλίση του Χριστού, να αποδείξουμε τη μετοχή μας στη Βασιλεία Του. Υπάρχει όμως πάντοτε και η μερίδα εκείνη που θέλει να σταματήσει τη Θεία Κλίση και κάνει το παν για να το επιτύχει. Ίσως βέβαια φανεί περίεργο αν πούμε πως γίνεται αυτό και μέσα στην Εκκλησία. Και όμως συμβαίνει κάθε φορά που από χίλιοι ποιμένων εξτομίζεται προς τους αγωνιζόμενους χριστιανούς η σκληρή εκείνη επιτίμηση. Ποιοι είστε εσείς που φωνάζετε την Εκκλησία, σαν να μην έχει ο λαός του Θεού δικαιώματα στο γάμο του Βασιλέως Χριστού. Μην αναζητούμε μόνο στον Ισραήλ εκείνους που φώνευαν τους προφήτες, τους δούλους του Θεού. Αδελφοί Δήμητρα, η σημερινή παραβολή δεν περιορίζεται στην απόρριψη ή αποδοχή της προσκύσεως του Θεού. Προχωρεί και σε μια άλλη προϋπόθεση, εξίσου σπουδαία, το ένδυμα του γάμου. Μπορεί να δεχθεί κάποιος την πρόσκληση, αλλά να μην έχει το κατάλληλο ένδυμα για να μείνει στη χαρά του γάμου. Η περίπτωση αυτή αφορά σε εμάς τους χριστιανούς. Με το βάπτισμά μας δεχθήκαμε την πρόσκληση του Θεού. Δεν μπορούμε όμως να απολαύσουμε τη χαρά του γάμου αν δεν φορέσουμε και το ολοφώτινο ένδυμα της χριστιανικής ζωής, μια ζωής θερμενόμενης και ανανεούμενης από την δύναμη του πνευματικού αγώνα και των ιερών μυστηρίων. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα, για όλα αυτά που μας είπατε.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, αδερφή Δήμητρα, διότι μου ξαναδώσετε την ευκαιρία να αναφερθώ στους ακροατές του σταθμού σας, της Λιδίας Ευλυπησίας, και να δώσω μερικά μηνύματα από την Ευαγγελική Περικοπή. Ευχαριστώ πολύ.
1: Φίλοι μας, σας χαιρετούμε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπιπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ το ύπνο εξανιστάμενος ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία εσύ του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και συ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και τες ασεβίες ημών συ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβου κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύει αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσετε. Ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και εσπέρας τέρψης. Επεσκέψω την γη και εμέθησα σε αυτήν, επλήθυνα του πλουτίσε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν τε σταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις των στέφανων του εν αυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα ωραία της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και εκυλάδες πληθυνούσισιτων και κράξονται και γάρι μνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, ψάλατε δι το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέσι αυτού. Είπατε το Θεό, ως φοβερά τα έργα σου εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα η γη, προσκυνησά το σάνση και ψαλά το σάνση. Ψαλάτωσαν δι το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εμβουλές υπέρ τους ιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν, εν ποταμώδι ελεύσονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό. Το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος, η οφθαλμή αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των Θεών ημών και ακουτίσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχή μου εις ζωήν και μη δόντος εις άλλων τους πόδας μου. Ότι εδοκίμασας ημάς ο Θεός, επίρωσας ημάς ως πυρούτε το αργύριον. Εισήγαγες ημάς εις την παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών. Επεβίβασας ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών. Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν. Εισελεύσομαι εις τον οίκον σου, εν ολοκαυτόμασιν, αποδώσωση τας ευχάς, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσατε και διηγήσομαι ημίν, πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη εις ακουσάτο μου Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού απ' εμού. Ο Θεός, ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Του γνώων εν τη γη την οδόν σου, εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες. Εφρανθήτωσαν και αγαλιάστωσαν έθνη, ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη εν τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαή ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαή πάντες, γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Ως εκλείπει καπνός εκλειπέτωσαν, ως τίκεται καιρός από προσώπου πυρός, ούτως απολούνται οι αμαρτωροί από προσώπου του Θεού και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστωσαν ενώπιον του Θεού, τερφθήτωσαν εν νεφροσύνη. Άσατε το Θεό, ψάλατε το ονόματι αυτού, οδοποιήσατε το επιβιβικότι επί δυσμών, Κύριος όνομα αυτό. Και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των Ορφανών και Κριτού των Χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκον. Εξάγων πεπαιδημένους εν Ανδρία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε σε ενώπιον του λαού σου, εν το διαβαίνεις εν τη ερήμο. Γίες ίστι και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού το Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχήν εκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε σύ δε κατερτήσω αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή η τίμασα συν τη Χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού τη ωραιότητη του οίκου διαιρέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων πτέρυγες περιστεράς περιεργυρωμένε και τα μετάφερνε αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος του τηρωμένων όρος ποιον. Είναι τι υπολαμβάνεται όρη τη τηρωμένα, το όρος ο ευδόκησιν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρο Κύριος κατασκηνώσει εις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων, Κύριος εν αυτής εν συνάεν του Αγίου. Ανέβησης ύψος, ηχμαλώτευσας εχμαλωσίαν, έλαβες δώματα της ανθρώπης και γάρα πειθούντας τους κατασκηνώσε. Κύριος ο Θεός ευλογητός, ευλογητός Κύριος ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσει ημίν ο Θεός των σωτηρίων ημών. Ο Θεός ημών ο Θεός του σώζην και του Κυρίου Κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεός συνθλάσσει κεφαλάς εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώς διαπορευωμένων εν πλημμυρίες αυτών. Είπε Κύριος εκ Βασάν επιστρέψω, επιστρέψω εν βυθείς θαλάσσης. Όπως αν βαφεί ο πού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξ εχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός, επορία του Θεού μου, του Βασιλέως μου, του εν το Αγίο. Προέφτασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλώντων εν μέσω νεανίδων τεμπανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκ πηγών Ισραήλ. Εκεί Βενιαμίν νεότερος εν εκστάσει άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφταλήμ. Έντειλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσον ο Θεός του το κατεργάσω εν ημίν. Από το ναού σου επί Ιερουσαλήμ, σι ίσουσι βασιλείς δώρα. Επιτίμησον τη θηρίη του καλάμου μου η συναγωγή των τάβρων εν της δαμάλησιν των λαών, του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους του αργυρίου. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα, ίξουσι πρέσβης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ε βασιλεία της γης άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, ψάλατε το Θεό το επιβεβικότι επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδού δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ η μεγαλοπρέπεια αυτού και η δύναμη αυτού εν τες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέως εν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου, εν επάγινη συνήν βυθού και ουκ έστιν υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατ' αιγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου, εξέλιπον η οφθαλμή μου από το ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθήθησαν οι πέτας τρίχας της κεφαλής μου, οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώθησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως, αουχ ήρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός η έγνος την αφροσύνη μου και επλημέλιέ μου από σου ουκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ. Ότι εν εκάσου υπήν εγκαονιδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπον μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της ιής της μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα η νηστεία την ψυχή μου και γεννήθη εις ονειδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκων και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι πίνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ. Ρισθή είναι εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτο καταιγής ύδατος, μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεος σου κατά το πλήθος των νυκτριμών σου επίβλεψεν επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου από το παιδό σου ότι θλίβομαι. Ταχύ επάκουσον μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Συ γαργινώσκης των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου οι πάντες οι θλίβοντές με, ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Και έδωκαν εις το βρώμο μου χολήν και εις την δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντός σύγκαψον. Έκχαιον επ' αυτούς την οργή σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όσοι επάταξας αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίαν επί την ονομίαν αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις και μεγαλεινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται επόλεις της Ιουδαίας. Και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν. Και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν. Και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτήν. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσκυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαληθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν των Υιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και εστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενοι, η επιγής, επινίκιον ύμνων προσφέρομεν σοι αγαθέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώστον με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Άκτιστε φύσης ή τον όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον, όπως αναγγέλωμεν την ένεσήν σου βοώντες. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώστον με. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον, και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το υμνή σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μεγαλύνων, μεγαλύνων σε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου και ου συνέκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και νυν δέσποτας και πασάτω με ηχείρ σου και έλθε επ' εμέ το ελαιό σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνος εστίν, εν το εκπορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρυπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τας εν αγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μη αμαρτίας. Ήλεως γενούμι δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψην των πονηρών δεμόνων.

0: Që thëojmon irët shësalmur më ishtari ose nikëshi i vëjthi amu i vëjthi amu para kiriu të pisha ndo shtë në uranon këtë njën mi dhoj shishalon të mpoza shumë i dhe nishtakshi u filashu shë i dhu nishtakshi u dhe i pënoshi u filashu të Izrael kirio shë filakshi shë kirio shë kepishi e pihira dhe kshiashu i mera shë ilu shë shingafshi shë u dhe i shë elini të nikta kirio shë filakshi shë apo pandosh kaku filakshi të mzikin shë e kirio shë Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διε ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου. Γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περιμών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν υμνούντες βόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασούν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νίσθητε Κύριε των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και εμείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε.

0: Ζήζονται εσύ σε μία στοχή, σωμαν ρηστή με διά σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεό συκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών.

εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την

0: σε ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων κονούντων ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτεση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως υφορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύθησαν οι μισούδες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψησέ Σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή Σου και την δόξαν Σου, ότι κρίσον το ελαιό Σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω Σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί Σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή μνημονευόν Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω Σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω Σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησήν μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιήγησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμε ελάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς Ε, Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς Ε τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς Ε, Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

αιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεωτό και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός ένας ηχήτο ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτων.

Παρατάξεις του εχθρού αθλητικός κατεβάλλεται. Προθύμως τη ελπίδη γάρ τη ζωής υπεμείνατε. Πάσα στον τυράννων απειλάστε και μάστιγας.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος σου κτηριμός σου, εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήν με από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ύμπατον και το πονιόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγες σου και νικήσει εντοκρινές θέσαι. Ήδου γαρ, εν ανομία συνλήφθην και αναμαρτία σε εκεί σε μη μήτρη μου. Ήδου γαρ, έθινη γάψα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου ετυλωσάζμε. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίζ με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίζ με αγαλίσιν και προσύνην, αγαλιάσουν λέω στέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάντης μου. Μη απορρίψουν από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως το σωρού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες εσύ εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ού και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε λύσουν το τύχη εστριών σου μόσχου.

Ευσάς των Χριστών εκ της Παρθένου, Ζαχαρίας αρκούμενων εκ Πνεύματος Αγίου, εφάνιστη οικουμένη στήλος φωτός και εφης δικαιοσύνης Ανατολήν,

0: Αμήν. Ο προφήτης σήμερον κυριεύσει του υψίσου Ζαχαρίας προήθηκε, ο του προδρόμου γενέτης, τράπεζεν της αυτού μνήμης πιστούς εκτρέφων, πόματε δικαιοσύνης του της κεράσες. Δια τούτον εφημούμεν ως θείον μίστην Θεού της χάριτος.
1: Ως θείον μίστην Θεού της χάριτος.
0: Την του νόμου σιγήν ο ιεράρχης δέδεκτε, διαγγέλου φωνής των άγγελων δεχόμενος, Χριστού παρουσίας προφήτη και μίστην, συν Ελισάβετ στήρα και σόφρονη. Ού γεννηθέντος ανακαινήσθη χάρης και λύτρωσης και κατελαγή ημών παγκόσμιος, κηρύττει τη γάρ των αμνών και πλάστην και της φύσεως νεουργών, των εκτιστήρας των καρπών χορηγούντα, ιών δε φανέντα της Παρθένου, ως θείος μίστης Θεού της χάριτος.
1: Ως θείος μίστης Θεού της χάριτος.
0: Την πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη Ζαχαρίου του προφήτου, του πατρός του προδρόμου. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Αυδαίος ράβδισε καθόδεση τη φθής τελειούτε. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων με Δείμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και το συναυτής Οκδοήκοντα Ιερέων και Λεβιτών ή τη Διακόνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πέτρου του Εντοαθήρα. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Επίση κράτο εμπραχίων οι αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώνση. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτίσου ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου, τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτητούς φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός είναι, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, κινετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου θυμάς, καθάπερ ηλπίσμεν επισέ. Ευλογητός είναι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός είναι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός είναι, Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το

Λύστη μεν το πρωί του έλεος σου, Κύριε, και εγαλιασάμεθα και εφρανθήμεν. Εν πάσες τες ημέρες ημών εφρανθήμεν. Ανθών ημερών εταπεινούσας ημάς. Ετώνων είδαμεν κακά και είδε επί τους δούλους σου και επί τέρα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε οικείεσαι τις ασθενείες ημών, ένι και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίωσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε εμείς τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας επί πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού. Ότι σου

0: Εφρανθίσετε δίκαιος εν το Κυρίο.
1: Πρόσκομαι.
0: Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου.
1: Σοφία.
0: Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Αδελφοί, το Αβραάμ, επαγγελάμενος ο Θεός, επίκα του δανός είχε μίσον ως ομόσε, όμως σε καθε αυτού λέγον, ημίν ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώσε, και ούτω μακροθυμίσας επέτυχε της επαγγελίας. Άνθρωποι μεγάρ κατά του μίζωνος ομνίουσιν, και πάσης αυτής αντιλογίας πέρας, εις βεβαίως είναι όρκος. Ενώ περισσότερον βουλόμενος ο Θεός επιδείξε της κληρονόμης της Επαγγελίας το αμετάθετον της βουλής αυτού, εμεσίτευσεν όρκο ειν αδια δύο πραγμάτων αμεταθέτων, εν εις αδυνατόν ψεύσαστε Θεόν, ισχυράν παράκλησιν έχομεν, οι καταφυγόντες κρατήσε της προκειμένης ελπίδος. Είναι ως άγκυραν έχομεν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν, και εισερχομένην εις το εσώτερον του καταπετάσματος, όπου πρόδρομος υπερ ημών εισήλθεν Ιησούς, κατά την τάξην

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγή αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητα ταύτη σε αιώνα σε αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χερουβήμ και των επιστάρας εγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγου τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα στη Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείτης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανενθύμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιβίας εις Φιλιππισίας και Ταβιθάς εις Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Ζαχαρίου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Το καλοκαίρι πέρασε, αγαπητοί μας φίλοι, και μαζί του η ξενιασιά, οι ήρεμες και ευχάριστες στιγμές που περάσαμε σε κάποιο παραθυριστικό μέρος. Η αρχή του φθινοπόρου, αρχή του ακαδημαϊκού και εκκλησιαστικού έτους, σήμανε για όλους το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στα χειμερινά μας προγράμματα, στην εργασία μας, στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο. Κάνουμε λοιπόν όλοι μας μια καινούργια αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Και οι στόχοι μας είναι πολλοί. Επιτυχίες στην εργασία, επέκταση των δραστηριοτήτων μας, προόδος, κατάκτηση της γνώσεως, είναι οπωσδήποτε κάποιοι από αυτούς. Όμως, ας μην ξεχνούμε, υπάρχει και ο πνευματικός στίβος, στον οποίο ο αγώνας μας πρέπει να γίνει πιο έντονος. Ίσως το καλοκαίρι μας αποπροσανατόλισε, έφερε ατονία στα πνευματικά μας ενδιαφέροντα, κατέστησε πιο προσιτή και εύκολη την αμαρτία. Τώρα είναι ο καιρός της περισυλλογής, της αυτοκριτικής, της μετανοίας, του αγώνος. Ό,τι χάσαμε, φίλοι μας, ας το ξαναβρούμε. Ό,τι μας λίστεψε το καλοκαίρι, ας αγωνιστούμε να το αποκτήσουμε ξανά. Τις ήττες που υποστήκαμε, ας τις αναπληρώσουμε με νέες, νικηφόρες εφόδους στα πεδία των πνευματικών μαχών. Ας πάρουμε σταθερή απόφαση για μια ζωή νέα, καλύτερη, καθαρότερη, αγιότερη. Ανυποχώρητοι στις θέσεις μας, σταθεροί στην πορεία μας, ας βάλουμε αρχή, όπως λέγεται στο μοναχικό λεξιλόγιο, ας κάνουμε τώρα μια καλή αρχή, γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν σπείρουμε τώρα, φίλοι μας, θα έρθει και η ευλογημένη ώρα του θερισμού. Αν χτίσουμε, αν βάζουμε αργά αλλά σταθερά ένα λιθαράκι στο πνευματικό μας οικοδόμημα, θα απολαύσουμε κάποια μέρα τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας. Λοιπόν, καλή αρχή, καλή χρονιά, καλό αγώνα, σας εύχεται η Λίδια η Φιλιππισία.

0: Φίλοι μας, άλλη μια μέρα είμαστε κοντά σας μαζί με τον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Σεπτεμβρίου 1774. Με απόφαση του Κογκρέσου, οι Ηνωμένες Αποικίες της Αμερικής μετονομάζονται σε Ηνωμένες Πολιτείες. Η νέα ονομασία είναι φυσική συνέπεια της απελευθέρωσης και ανεξαρτησίας τους.
0: Σεπτεμβρίου 1863. Ο πρίγκιπας της Δανίας Γουλιέλμος, χριστιανός Γεώργιος, που ήδη είχε ανακηρυχθεί βασιλεύς των Ελλήνων με το όνομα Γεώργιος ο Πρώτος, αναχωρεί από την Κοπενχάγη με τελικό προορισμό την Ελλάδα. Ο πατέρας του, βασιλεύς της Δανίας, αποχαιρετώντας τον, του είπε: «Να θυμάσαι, αποστολή των βασιλέων είναι να βασιλεύουν, όχι να κυβερνούν».
1: Σεπτεμβρίου 1910. Η Μαρία Κιούρι, γαλλοπολωνέζα φυσικός, ανακοινώνει τις νέες της ανακαλύψεις τις σχετικές με το ράδιο.
0: Σεπτεμβρίου 1939. Οι ΗΠΑ δηλώνουν ουδετερότητα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον οποίο τελικά δεν απέφυγαν.
1: Σεπτεμβρίου 1980. Καίγεται το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη, μόλις που σώθηκε το Πατριαρχείο. Δύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός της καταστροφής.
0: Σεπτεμβρίου 1997. Από τον πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Χουάν Σάμαρανγκ, ανακοινώνεται ότι η Αθήνα θα είναι η διοργανώτρια πόλη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
1: Φίλοι μας, κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Η βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 5 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, πατρός του Ιωάννου του Προδρόμου, του Αγίου Μάρτυρο Σαυδαίου Επισκόπου, των Αγίων Μαρτύρων Μεδύμνου, Ουρβανού, Θεοδόρου και των συναυτής 80 ιερέων και διακόνων. Τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει τον αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας. Πέρα όμως από τον αισθητό υπάρχει και ο υπεραισθητός, ο υπερφυσικός κόσμος, ο κόσμος του αοράτου Θεού και των ουρανίων προσώπων. Αυτός ξεπερνά τις δυνατότητες των 5 αισθήσεων. Τον κατανοούμε με μία έκτη αίσθηση, την αίσθηση της ψυχής. Είναι η πίστης. Ανεκτίμητο κεφάλαιο για τον άνθρωπο, γιατί μας δίνει την δυνατότητα να βλέπουμε ως υπαρκτά τα μη βλεπόμενα, τα αόρατα, και μας χαρίζει την βεβαιότητα πως θα εκπληρωθούν οι επαγγελίες του Θεού. Έτσι δίνει τον ορισμό της πίστεως ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής του, που χαρακτηρίζεται ως ο ύμνος της πίστεως. «Έστι δε πίστης ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων». Μας παρουσιάζει μάλιστα εν συνεχεία υπέροχα παραδείγματα ανθρώπων της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι με την πίστη τους στο Θεό πραγματοποίησαν θαυμαστά κατορθώματα. Έτσι η πίστης εμφανίζεται ως πιστότητα, δηλαδή ως απόλυτη εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του Θεού. Γι' αυτούς ο Απόστολος Παύλος λέει «επέτυχον επαγγελιών», δηλαδή πίστεψαν, εμπιστεύθηκαν στο Θεό και αξιώθηκαν να δουν να πραγματοποιούνται οι επαγγελίες που έλαβαν. Έτσι μέσα στην ιστορία του λαού του ο Θεός απέδειξε την αξιοπιστία του. Όχι μόνο στις μικρές υποσχέσεις, αλλά και στην μεγαλύτερη, στον ερχομό του Σωτήρος Χριστού. Αυτό που για τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης ήταν υπόσχεσης, για μας σήμερα αποτελεί βεβαιότητα, που μας υποχρεώνει να έχουμε ακλόνητη εμπιστοσύνη πως ο Θεός πραγματοποιεί τις υποσχέσεις Του, γιατί κι αν ακόμη εμείς απιστούμε, Εκείνος μένει πιστός. Αρνήσαστε εαυτόν ου δύναται. Ας το δούμε αυτό και στην ζωή του Αγίου Ζαχαρίου, του πατρός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας.

Ο Ζαχαρίας, πατέρας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και η γυναίκα του Ελισάβετ έζησαν στα χρόνια του Ηρώδου του Μεγάλου, ο οποίος το 40 π.Χ. έγινε τετράρχης και λίγο αργότερα βασιλιάς της Ιουδαίας μέχρι του θανάτου του το 4 μετά Χριστόν. Πληροφορίες για το πρόσωπο του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ μας δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Έτσι μαθαίνουμε πως ο Ζαχαρίας ήταν ιερεύς και η Ελισάβετ άξια σύζυγος του λειτουργού του υψίστου. Ζούσαν στην ορεινή περιοχή της Ιουδαίας, μεριμνώντας καθημερινώς να εφαρμόζουν τις εντολές και το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο ιερός συγγραφεύς σημειώνει χαρακτηριστικός: «Ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τις εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου άμεμπτοι». Ήταν δηλαδή και οι δυο τους ενάρετοι μπροστά στον Θεό και ζούσαν σύμφωνα με τις εντολές και τα παραγγέλματα του Κυρίου άμεμπτοι σε όλα, χωρίς σοβαρό ψεγάδι, χωρίς βαριά ενοχή. Μεγαλειώδης αγιογραφικός έπαινος, αξιοζήλευτος. Για να τον καταλάβουμε καλύτερα, πρέπει να σκεφτούμε πως η εποχή που ζούσαν αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν εποχή βαθιάς θρησκευτικής και ηθικής κρίσεως. Στην καθέδρα του Μωυσέως κάθισαν άνθρωποι ανάξιοι και όταν το ιερατείο εμφανίζεται εφθαρμένο, πολύ περισσότερο είναι εφθαρμένος ο λαός. Μέσα σε αυτό το κλίμα της γενικής ύψεως, αυτοί οι δύο άνθρωποι ήταν ενάρετοι κατά πάντα και μάλιστα ενώπιον του Θεού, μπροστά στα μάτια του Θεού. Και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί εύκολα φαινόμαστε στα μάτια των ανθρώπων ενάρετοι, σημασία όμως έχει το τι είμαστε μπροστά στον Θεό. Ήταν μάλιστα αμφότεροι δίκαιοι, δηλαδή και ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, όπως πρέπει να είναι οι σύζυγοι. Στήριζαν ο ένας τον άλλον στο καλό και στην τήρηση των εντολών του Θεού. Έτσι ήταν ευλογημένη η συζυγία τους και θα έπρεπε να είναι απολύτως ευτυχισμένοι. Μα επειδή την μακαριότητα που είναι η ολοκληρωμένη ευτυχία την επιφυλάσσει ο Θεός στον ουρανό, από αυτό το ευλογημένο ζευγάρι έλειπε κάτι. Δεν είχαν παιδί. Ασφαλώς θα ήταν καθημερινό αίτημα των προσευχών τους να τους χαρίσει ο Θεός αυτό το δώρο του, γιατί στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης ήταν βαρύς ο ονειδισμός της ατεκνίας. Μα ο Θεός φάνηκε να τους το αρνήθηκε και ο Ζαχαρίας με την Ελισάβετ, περασμένης ηλικίας πια, είχαν εγκαταλείψει το αίτημα αυτό της νεότητός τους. Μα να που ο Θεός θυμάται ακόμη και όταν εμείς λησμονούμε. Και μια μέρα που ο Ζαχαρίας θυμιάτιζε στο ναό, είδε ξαφνικά άγγελο ολοφώτινο μπροστά του. Ήταν ώρα προσευχής και ήταν μόνος ο ιερεύς του Κυρίου. Κατάλληλη η ώρα, ιδανικός ο τόπος για να παίρνει κανείς ουράνια μηνύματα. Ταράχθηκε ο Ζαχαρίας, μα ο άγγελος τον καθησύχασε. «Μη φοβάσαι», του είπε, «είμαι ταχυδρόμος του Θεού και σου φέρνω χαρούμενο μήνυμα. Ο Θεός άκουσε την προσευχή σου. Θα αποκτήσεις παιδί, το οποίο θα ονομάσεις Ιωάννη. Θα χαρούν πολύ με την γέννησή του, γιατί θα είναι σπουδαίο παιδί, γεμάτο από Πνεύμα Άγιο, πριν ακόμη γεννηθεί». Πολλούς που έχασαν τον δρόμο τους θα τους φέρει πάλι κοντά στο Θεό και θα είναι πρόδρομος του Μεσσία, θα ετοιμάσει τον λαό για να δεχθεί τον Κύριο. Και ο Ζαχαρίας πόσο θα έπρεπε να σκυρτήσει η καρδιά του, όμως όχι. Στο άκουσμα του εξαίσιου αυτού μηνύματος σκύρτησε η λογική του ιερέως και απίστησε. «Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα που είμαστε γέροι», σκέφτηκε. Και ζήτησε από τον άγγελο σημείο, απόδειξη για να βεβαιωθεί. Ο άγγελος αναγκάστηκε να συστηθεί. «Είμαι ο Γαβριήλ που παραστέκομαι κοντά στον Θεό και ήρθα να σου φέρω το χαρμόσυνο μήνυμα. Αλλά αφού απιστείς και ζητάς σημείο, θα το έχεις. Από τώρα μέχρι να γεννηθεί το παιδί, θα μείνεις άλαλος και κοφός. Η απιστία έχει πάντα συνέπειες στη ζωή μας». Έτσι ο Ζαχαρίας βγήκε από τα Άγια άλαλος και συγκλονισμένος.
και ο λαός κατάλαβε πως είδε κάποια οπτασία ο ιερεύς του. Πόσο κράτησε η αλαλία και η κοφότητα του Ζαχαρίου? Άχρη ίση ημέρας γέννηται ταύτα, μέχρι να συμβούν αυτά, όπως είπε ο άγγελος. Όταν ήρθε ο καιρός, η Ελισάβετ γέννησε γιο. Την 8η ημέρα, την ημέρα της περιτομής, κατά την οποία έπρεπε να δοθεί το όνομα στο νεογέννητο, οι συγγενείς σκέφτηκαν πως το παιδί έπρεπε να πάρει το όνομα του πατέρα του. Μα η μητέρα του επλήστη Πνεύματος Αγίου και προφήτευσε. «Το όνομα του», είπε, «είναι Ιωάννης». Σκέφτηκαν τότε πως πρέπει να ρωτήσουν και τον πατέρα, μια που κανείς στην γενιά δεν είχε αυτό το όνομα. Του έκαμαν νεύματα, νοήματα, και αυτός με νεύματα πάλι, μην μπορώντας να μιλήσει, ζήτησε μια πλάκα και έγραψε: «Ιωάννης εστί το όνομα αυτού», και όλοι θαύμασαν. Από εκείνη την ώρα έληξε και η κοφότης και η αλαλία του Ζαχαρίου, και από την ώρα που ο καλός Λεβίτης απέκτησε την φωνή του, κίνησε την γλώσσα του σε δοξολογία. Όσα τόσους μήνες στοχασμοί και σκέψεις, ευγνωμοσύνη και ευχαριστία μαζεύτηκαν στην καρδιά του, τώρα τα έκανε τραγούδι, μεσιανική οδή. Μας την διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και Ζαχαρίας ο πατήρ αυτού επλήστη Πνεύματος Αγίου και προεφήτευσε λέγον: «Μίλησε το Πνεύμα το Άγιο με την γλώσσα, με το στόμα του Ζαχαρίου». Τι είπε? Δόξασε τον Κύριο, γιατί επισκέφθηκε και λύτρωσε το λαό του με την γέννηση του Μεσσίου, του Υιού του, καθώς προφητικός το διεμήνησε και καθώς το υποσχέθηκε στον Αβραάμ, και ύστερα προφήτευσε για το παιδί που του χάρισε ο Θεός και απεκάλυψε πως θα ονομαστεί προφήτης του Υψίστου και θα προηγηθεί για να ετοιμάσει την οδό του Κυρίου, οδηγώντας το λαό με το κήρυγμα της μετανοίας στη σωτηρία. Τέλος, χαρακτήρισε τον ερχόμενο Χριστό ως Ανατολή Εξύψους, που ήρθε να φωτίσει τα σκοτάδια και να κατευθύνει την ζωή των ανθρώπων στην ειρήνη. Από το συναξάρι του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου μαθαίνουμε ότι το τέλος του ήταν μαρτυρικό. Τον εφώνευσαν οι Ιουδαίοι κατά διαταγή του Ηρώδου εις το μέσον του θυσιαστηρίου, γιατί κήρυτε το αϊπάρθενο της Παναγίας, και γιατί οι στρατιώτες του βασιλιά Ηρώδη δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν το κρυσφύγετο της Ελισάβετ για να θανατώσουν και τον Ιωάννη. Αυτό είναι το πορτρέτο του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου, όπως μας το δίνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, μέσα από τα γεγονότα που αφορούν την γέννηση του Ιωάννου.

Πολλοί σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε το θέμα της πίστεως στον Θεό με όση σοβαρότητα χρειάζεται. Λέμε «πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη» ή «πιστεύω με τον τρόπο μου». Αλλά αυτή δεν είναι αληθινή πίστης ή καλύτερα δεν είναι πίστης που σώζει. Αληθινή πίστης είναι το να αποδεχόμαστε ανεπιφύλακτα όσα μας απεκάλυψε ο Θεός, το να Του εμπιστευόμαστε απολύτως, και αυτό δεν πρέπει να μένει λόγος κενός. Πρέπει να έχει αντίκρισμα στη ζωή μας. Η πίστη μας στον Θεό πρέπει να εκδηλώνεται ως εμπιστοσύνη απέναντί Του, μα και ως πιστότητα. Αυτό σημαίνει πως τον αναγνωρίζουμε Δημιουργό μας και Πατέρα μας και εμπιστευόμαστε στη στοργική Του φροντίδα και στην πρόνοιά Του. Και ό,τι και αν μας συμβεί και στις μεγαλύτερες αντιξοότητες, Εκείνος δεν μας εγκαταλείπει, γιατί είμαστε παραπάνω από τα πουλιά, κάτι περισσότερο από τα λουλούδια. Μα ως πιστότητα σημαίνει ακόμη πως και εμείς δεν τον εγκαταλείπουμε στις πρώτες δυσκολίες και δεν τον αρνούμαστε όταν μας ευεργετεί με δοκιμασίες και θλίψεις. Γιατί τον Θεό δεν τον κρίνουμε, είναι ανάγκη και πρέπει να Του έχουμε εμπιστοσύνη, όπως το μικρό παιδί τον πατέρα Του, να προσβλέπουμε σε Αυτόν με φρόνημα παιδικό. Τέλος, η πίστη στον Θεό είναι κεφάλαιο με ασφαλή κέρδη, ποτέ με παθητικό. Γι' αυτό ας προσέχουμε να μην τη χάσουμε, γιατί αν χάσουμε την πίστη μας, τότε χάσαμε το παν.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 4:1-5. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, ούτως ημάς λογιζές το άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Όδε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Εμή δε εις ελάχιστον εστίν ή να ηφημών ανακριθώ ή υπό ανθρωπίνης ημέρας. Αλλού δε με αυτόν ανακρίνω, ουδέν γάρε με αυτό σύνειδα. Αλλού καν τούτο δε δικαίωμαι, ουδέ ανακρίνων με Κύριος εστίν. Ώστε μη προκαιρού τι κρίνετε έως ανέλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τις βολές των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Με πιο απλά λόγια, έτσι πρέπει να μας θεωρούν οι άνθρωποι σαν υπηρέτες του Χριστού και οικονόμους μυστηρίων του Θεού. Εκείνο δε που απαιτείται από τους οικονόμους είναι να βρεθούν πιστοί. Ως προς εμέ, μου είναι όλος αδιάφορο να κριθώ από σας ή από ανθρώπινο δικαστήριο, αλλά ούτε εγώ κρίνω τον εαυτόν μου, διότι δεν συναισθάνομαι τίποτε κατά του εαυτού μου, αλλά με αυτό δεν είμαι δικαιωμένος. Εκείνος που με κρίνει είναι ο Κύριος, ώστε μη κρίνετε τίποτε πριν από τον ορισμένον καιρόν, έως ότου έλθει ο Κύριος, ο οποίος θα φέρει στο φως τα πράγματα που κρύβονται στο σκοτάδι και θα φανερώσει τις σκέψεις των καρδιών. Τότε ο καθένας θα πάρει τον επαινών του από τον Θεόν.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 23, 1-12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ελάλησεν ο Ιησούς της όχλης και τις μαθητές αυτού λέγον, επί της Μωσέως καθέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Πάντα ουν όσα ανήποσιν ημίν τηρήν τηρείτε και ποιείτε. Κατά δε τα έργα αυτών μη ποιείτε. Λέγω σιγάρ και ου ποιούσι. Δεσμεύω σιγάρ φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επί τη θέασιν επί του σώμους των ανθρώπων. Το δε δακτύλο αυτών ου θέλουσι κινήσε αυτά. Πάντα δε τα έργα αυτών ποιούσι προς το θεαθήνε της ανθρώπης. Πλατείνουσι δε τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύτερα.

0: και ως της ταπεινώσει αυτών υψωθήσετε. Με πιο απλά λόγια, τότε ο Ιησούς ομίλησε εις τα πλήθη και εις τους μαθητάς του και είπε «Εις την έδραν του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Όλα λοιπόν όσα σας πούν να τηρήσετε, τηρήσετε τα, αλλά μη κάνετε σύμφωνα με τα έργα τους, διότι λέγουν και δεν κάνουν, δένουν φορτία βαριά και δυσβάστακτα και τα βάζουν εις τους ώμους των ανθρώπων, αλλά αυτοί οι ίδιοι δεν θέλουν ούτε με το δάκτυλό τους να τα κινήσουν. Όλα τους τα έργα τα κάνουν για να φανούν εις τους ανθρώπους. Πλαταίνουν τα φυλαχτά τους και μεγαλώνουν τα άκρα των ενδυμάτων τους. Τους αρέσει δε να έχουν την πρώτη θέση εις τα δείπνα και τα πρώτα καθίσματα εις τα συναγωγάς και τους χαιρετισμούς εις τα αγοράς και να ονομάζονται από τους ανθρώπους ραβί, ραβί. Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί, διότι ένας είναι ο διδάσκαλός σας, ο Χριστός. Όλοι δε εσείς είστε αδελφοί και κανένα μη ονομάσετε πατέρα σας εις την γην, διότι ένας είναι ο πατέρας σας, εκείνος που είναι εις τους ουρανούς. Ούτε να ονομαστείτε καθηγητέ, διότι καθηγητής σας είναι ένας, ο Χριστός. Αλλά ο μεγαλύτερός σας αυτός να είναι υπηρέτης σας. Εκείνος που θα υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί και εκείνος που θα ταπεινώσει τον εαυτόν του θα υψωθεί.
1: Εγάπησα τας εντολάς σου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ένα να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

Χαίρετε, καλώς ανταμωθήκαμε και να σας πω την αλήθεια έτσι εξομολογητικά. Περιμένω πώς και πώς να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Την κουβέντα μας που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, έχει πάντοτε πολύ ενδιαφέρον και ειδικά νομίζω για το καυτό θέμα με το οποίο ασχολούμαστε αυτές τις τελευταίες εκπομπές. Αχ, αυτά τα νεύρα μου, και νομίζω ότι είναι κάτι που λέμε από καρδιάς πάρα πολύ συχνά και σχεδόν όλοι μας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, για να παίξουμε και με τις λέξεις, που δεν βρέθηκαν ίσως ποτέ σε αυτή την κατάσταση, αλλά και αν υπάρχουν είναι απλώς για να επιβεβαιώνουν τον κανόνα, σύμφωνα και με τη γνωστή ρίση που μάθαμε από μικρή να λέμε, με αυτό που λέγαμε. Λοιπόν, για τα νεύρα μας, και ελπίζω να μπορέσαμε λίγο να μετριάσουμε, να βελτιώσουμε, να διαχειριστούμε καλύτερα ή έστω να απενοχοποιηθούμε. Καλώς λοιπόν, καλωσορίζουμε και εσάς που τώρα είστε κοντά μας και που πιθανόν δεν έχετε παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές. Να θυμίσουμε ότι συζητάμε τι άλλο παρά για το καυτό μας θέμα, το θέμα που πολλές φορές μας βγάζει από τα ρούχα μας, το θέμα που πολλές φορές μας εκθέτει στα μάτια μας και στα μάτια των παιδιών μας και των γύρων μας βέβαια. Αλλά επειδή εδώ πέρα είμαστε στην εκπομπή «Μαθαίνω να είμαι γονιός», συνήθως η κουβέντα μας γίνεται σε σχέση με τα παιδιά μας. Βέβαια, κάνοντας έτσι μια μικρή παρένθεση, να θυμίσουμε ότι πολλά θέματα που λέμε έχουν απόλυτη εφαρμογή και σχέση και σε όλες τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και στις σχέσεις μας ανάμεσα σαν ζευγάρι και στις σχέσεις μας με τους συγγενείς. Και πολλές από αυτές έχουν και άμεση εφαρμογή και στις σχέσεις μας μέσα σε οποιοδήποτε περιβάλλον κοινωνικό. Είτε λέγεται εργασιακό, είτε ευρύτερο συγγενικό, είτε φιλικό ή οτιδήποτε άλλο. Όμως εμείς εστιάζουμε, και αυτό θέλουμε εδώ πέρα, αυτό προσπαθούμε, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα θέματα, πώς θα τα βγάλουμε πέρα με τα νεύρα μας σε σχέση με τα παιδιά μας. Και αυτό γιατί, όπως λέγαμε ακριβώς πριν, αρκετές φορές αισθανόμαστε εκτεθειμένοι. Εκτεθειμένοι στον εαυτό μας, πώς πάλι τα καταφέραμε έτσι, πώς πάλι μας ξέφυγε η κατάσταση και βρεθήκαμε εκτός ελέγχου στην κυριολεξία, και πώς βέβαια εκτεθήκαμε στα μάτια των παιδιών μας. Και μόνο αυτό, να ήταν μόνο ας πούμε η καλή εικόνα του εαυτού μας, να ήταν μόνο ότι τέλος πάντων πήραμε μικρότερη βαθμολογία σαν γονείς, δεν θα ήταν και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα, το ξέρουμε, είναι ότι αυτός ο εκνευρισμός, αυτή η οργή χωρίς έλεγχο, αυτός ο θυμός που έρχεται σαν ένας τυφώνας, και όλο και ακούμε γύρω μας για τους τυφώνες, πολλές φορές δημιουργεί πραγματικά ερείπια. Γκρεμίζει. Τι γκρεμίζει? Τη σχέση μας με τα παιδιά μας. Το καλό παράδειγμα που είχαμε κοπιάσει για να το χτίσουμε. Τις καλές συμβουλές που τις είχαμε μελετήσει και σιγά σιγά τις προτείναμε. Την εκτίμηση, τον σεβασμό που είχαμε εκφράσει για τα παιδιά μας. Την αγάπη μέσα στην οποία κινούμαστε και χάρη της οποίας κάνουμε όσα κάνουμε. Και με όλα αυτά που κάνουμε είναι ακριβώς για να εκφράσουμε αυτή την αγάπη που υπάρχει μέσα μας. Και έρχεται ο θυμός, έρχονται τα νεύρα, έρχονται οι φιλονικίες, έρχονται οι καυγάδες σαν συνέπεια, έρχονται οι βαριές κουβέντες, έρχονται οι βαριές καταστάσεις και πολλές φορές έρχεται και η κακοποίηση, η προσβολή μέσα από το ξύλο, μέσα από τη βία, αλλά και από τη λεκτική βία που πολύ σωστά λέμε. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει αλλά κόκαλα. Τσακίζει την κυριολεξία, τσακίζουμε το ηθικό των παιδιών μας, την αυτοεκτίμησή τους, τον αυτοσεβασμό τους και πολλά άλλα. Γκρεμίσματα, χαλάσματα, ερείπια, μικρότερα ή μεγαλύτερα. Κάποιες φορές είναι αλήθεια, όταν δεν είναι πολύ μεγάλος ο θυμός, μπορεί να είναι μόνο ρογμές. Όμως ρογμές και ξανά ρογμές και ξανά ρογμές, πάλι γίνονται επικίνδυνες καταστάσεις. Και σίγουρα είναι καταστάσεις που μας πληγώνουν, που μας στεναχωρούν, που μας δυσκολεύουν, που πραγματικά βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Από την άλλη μεριά, όσο και αν έχουμε προσπαθήσει, το είπαμε, όσο και αν κάποιοι, πολλοί, περισσότεροι, όλοι
Δεν έχει σημασία, μας συμβουλεύουν να είσαι συγκρατημένος, να κρατιέσαι, να μην ευρεάζεις. Νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε. Και λέγαμε ακριβώς αυτό, ότι και ο θυμός είναι μια έκφραση της ψυχής. Είναι μια δύναμη της ψυχής. Και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δύναμη. Το πρόβλημα είναι να ξέρουμε να ελέγχουμε τη δύναμη και να τη χρησιμοποιούμε για κάτι δημιουργικό. Θυμηθείτε ότι για αυτή τη δύναμη λέμε συχνά και στα παιδιά μας, γιατί και τα παιδιά έτσι είναι όπως είναι, έχουν δύναμη. Τους λέμε απλώς ότι με αυτή τη δύναμη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν μάλλον αυτή τη δύναμη για να δείρουν, για να εξουσιάσουν τους άλλους, για να τους εξουθενώσουν, για να τους νικήσουν, για να τους αδικήσουν, για να τους κατακτήσουν. Ακριβώς το ίδιο ισχύει και με αυτή τη δύναμη που είναι ο θυμός μας, η έντασή μας, η ορμή που βγαίνει από μέσα μας, ότι είναι μια δύναμη που πρέπει να την καθοδηγήσουμε και να τη διοχετεύσουμε σε δημιουργικούς δρόμους. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, οξύμορο, αντιφατικό, θυμός και δημιουργική δρόμη, πώς γίνεται αυτά. Είχαμε παραλληλήσει το θυμό με ένα ποτάμι. Το ποτάμι ταυτίζεται με τη ζωή. Νερό, ζωή. Η ζωή πρώτο φανερώθηκε στο νερό και δεν υπάρχει ζωή χωρίς νερό. Και ενώ το ποτάμι είναι η ζωή, μπορεί να γίνει και θάνατος. Γιατί μπορεί κανείς να πνιγεί, μπορεί να πλημμυρίσει και να καταστρέψει, να παρασύρει με τα οδυνητικά του νερά ανθρώπους, ζώα, να καταστρέψει γύρω τα φυτά και οτιδήποτε άλλο. Επομένως το θέμα είναι αν παραμένει το ορμητικό νερό του ποταμού μέσα στην κήτη του, ώστε να διοχετεύεται έτσι με ήρεμους τρόπους, με ελεγχόμενη ροή και να μπορεί τι να κάνει έφορη τη γύρω περιοχή. Να προσφέρει δηλαδή χαρά και ζωή. Το ίδιο το ποτάμι, το ίδιο το νερό. Επομένως το πρόβλημα δεν είναι στο ίδιο το νερό. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι στον ίδιο το θυμό, στη δύναμη του θυμού, αλλά είναι στο πώς διοχετεύεται και εκφράζεται αυτός ο θυμός. Βέβαια, σωματικά να θυμηθούμε λίγο έτσι πώς είναι ένας θυμωμένος άνθρωπος. Είναι αυτό που λέμε έξω φρενών. Τι ωραία που έχουμε την ελληνική μας γλώσσα και πραγματικά έχει πάρα πολύ ακρίβεια στην έκφραση. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολύ πλούσια γλώσσα. Για να μπορούμε να εκφράσουμε πέρος πέρα, να περιγράψουμε και να μην αφήσουμε τίποτα έξω από όλες τις παραμέτρους χρησιμοποιώντας κάποιες λέξεις. Η έκφραση λοιπόν έξω φρενών σημαίνει ότι είμαστε έξω από τη λογική, από τη φρόνηση, από τις φρένες που είναι το μυαλό μας. Δηλαδή έχουμε χάσει την κυριαρχία μας. Δηλαδή είμαστε παράλογοι εκείνη την ώρα. Παρανοϊκοί. Όταν κανείς έχει θυμώσει πολύ, πραγματικά δεν ξέρει τι κάνει και τι λέει. Και αυτό το διαπιστώνει δυστυχώς κατόπιν εορτής. Και εδώ είναι το ζητούμενο. Πώς θα μπορέσουμε να μην είμαστε κατόπιν εορτής. Πώς θα μπορέσουμε την ώρα που είμαστε έξω φρενών, λίγο πριν φτάσουμε κάτω σε αυτό το στάδιο που δεν ελέγχεις πια τίποτα, να μπορέσεις να εκτονώσεις αυτόν το θυμό, αυτή την ένταση. Να είσαι το ηφαίστειο που δεν θα σιγοβράζει και ξαφνικά θα κάνει μια έκρηξη και θα καταστρέφει όλα γύρω του, όπως τα μεγάλα περίφημα ηφαίστεια που ακούμε, που βλέπουμε στα ντοκιμαντέρ, που διαβάζουμε από τότε, τώρα και πάντοτε. Αλλά να είσαι αυτό που λέμε το ποτάμι που θα έχει τη δύναμη για να παρασύρει και το κακό, για να σπρώξει, για να εμπνεύσει, αλλά χωρίς να καταστρέφεις. Γιατί αν κανείς περιέλθει σε αυτή την κατάσταση έξω φρενών, εκτός εαυτού, προσέξτε γιατί άλλο λέμε, με έβγαλε από τα ρούχα μου. Τι θα πει με έβγαλε από τα ρούχα μου? Φυσικά όταν είμαστε νευριασμένοι δεν αρχίζουμε να ξεντυνόμαστε. Καμιά φορά μπορεί να φτάσει κανείς στο έσχατο σημείο και να διαρριγνεί τα ημάτια του, όπως λέμε στην έκφραση, δηλαδή να τραβάει τα ρούχα του ή να τραβάει τα μαλλιά του. Η έκφραση όμως με έβγαλε από τα ρούχα μου σημαίνει ακριβώς και επιβεβαιώνει αυτό, ότι έχασα την κοσμιότητά μου, έχασα την αξιοπρέπειά μου. Βγαίνοντας κανείς έξω από τα ρούχα του μπροστά στους ανθρώπους, εκτίθεται. Αυτό ακριβώς γίνεται με το θυμό. Εκτιθέμεθα με τον ένα τον άλλο τρόπο.
Και έχουμε και άλλες εκφράσεις πάρα πολύ πετυχημένες. Άναψαν τα λαμπάκια μου. Ωραιότατη έκφραση. Έχουμε λαμπάκια, θα μου πείτε, πάρα πολλά. Λένε οι ειδικοί, δεν είμαστε ειδικοί, κάτι έτσι έχουμε ακούσει, κάτι έχουμε διαβάσει και έτσι όπως το βλέπουμε και όπως το χρησιμοποιούν, είναι πολύ κοντά, όπως ξέρετε, την νευρολογία με την ψυχολογία και την ψυχιατρική, δεν ταυτίζονται, είναι πάρα πολύ κοντά. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, ο ένας διευκολύνει τον άλλον στις έρευνες και στη διαχείριση. Λέει λοιπόν ότι μέσα στον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου υπάρχουν εκατομμύρια νευρικές απολήξεις. Και πράγματι είναι σαν να γίνονται εκρήξεις μέσα στο μυαλό μας, σαν να ανάβουν τα λαμπάκια και να καίγονται, όπως ακριβώς καμιά φορά τα καλώδια κάνουν, πετάνε εκείνες στις πίθες, παίρνουν έτσι μεταξύ τους, έρχεται ο ηλεκτρισμός και κάνει αυτές τις μικρές, όχι ακριβώς ηλεκτροπληξίες, αλλά αυτές τις ηλεκτρικές εκενώσεις και κόβεται το φως ή καίγεται η λάμπα. Έτσι ακριβώς σε κάθε τέτοια ένταση και ανάλογα με το μέγεθος της έντασης, γιατί και αυτή η ένταση μετριέται όπως μετριέται ο θόρυβος ή οτιδήποτε άλλο, ανάβουν τα λαμπάκια μέσα μας, καίγονται αυτές οι απολήξεις και στην κυριολεξία βγάζουμε φωτιές από τα μάτια μας και από τα αυτιά μας. Φωτιές. Δεν είναι ακριβώς η φλόγα που ξέρουμε, δεν είναι ακριβώς ο καπνός, όμως ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε πάρει φωτιά, σαν να έχει καεί το κεφάλι μας και μετά να βγαίνει η φωτιά και να βγαίνουν οι φλόγες μέσα από τα μάτια μας, τα οποία γι' αυτό και μερικές φορές ακόμη και σωματικά γίνονται κόκκινα. Γίνεται κόκκινο το πρόσωπό μας, σαν να ανεβαίνει η πίεσή μας. Τώρα εδώ που τα λέμε μεταξύ μας, ανεβαίνει και η πίεσή μας. Αλίμονο, και γι' αυτό όσοι έχουν και έτσι και ευαισθησίες αυτό και πρόβλημα, προσπαθούν ή λένε και το περιβάλλον, μην τον νευριάζετε, γιατί θα τον ευεί η πίεση. Γιατί ακόμη μια φορά επιβεβαιώνεται πόσο πολύ πολύ είναι δεμένη η ψυχή με το σώμα. Πόσο πολύ πολύ επηρεάζει η ψυχή το σώμα. Και το σώμα την ψυχή. Και η ψυχή, το σώμα, που φαίνεται να έχει τον πρώτο και κύριο λόγο. Έτσι λοιπόν και το πρόσωπό μας κοκκινίζει, γιατί ακριβώς μας ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Εκφράσεις που τις λέμε. Μα ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Και φτάνουμε στο σημείο να γίνεται τέτοιο ταρακούνημα, τέτοια σύγχυση μέσα στον εγκέφαλό μας, ώστε κάποιες φορές δεν μπορούμε ούτε λόγους να αρθρώσουμε. Καταλήγουμε δηλαδή, προσπαθούμε να πούμε τόσο πολλά, είναι τόσο μεγάλη η έκρηξη μέσα μας, η φέστιο που εκρήγνεται, που ακόμη και οι λέξεις μας δεν διαρθρώνονται σωστά. Δεν μπορούμε να τις ελέγξουμε. Μπερδεύουμε τα λόγια μας, γινόμαστε άφωνοι, βγάζουμε κραυγές, υψώνουμε έντονα τη φωνή μας, η ένταση της φωνής μας, που αυτή η ένταση μπορεί να μετρηθεί, μπορεί έτσι να υποδεικνύει λίγο και να παραπέμπει στην ένταση που υπάρχει μέσα μας. Βλέπετε και εμείς τρομάζουμε με τις φωνές κάποιες φορές ή γύρω μας μας λέει, καλά τι φωνάζεις έτσι, μη φωνάζεις τόσο πολύ. Αυτή η φωνή όμως είναι η ανάγκη που έχουμε να βγει από μέσα μας όλη αυτή η ένταση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Φτάνουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι που τα νευριάζουν πολύ να τρέμουν, να μην ελέγχουν δηλαδή το νευρικό του σύστημα, είναι σε τέτοια ένταση και κατάσταση, σε τέτοια μεγάλη ενεργοποίηση, ώστε να μην μπορεί να ελέγχουν και το σώμα τους το ίδιο. Ανάλογα με τον καθένα πώς εκφράζεται ή και ποια ευαισθησία μπορεί να έχει στο σώμα του, στη βιολογική του κατάσταση και όλα τα άλλα. Θα μου πείτε, εντάξει, τα ξέρουμε όλα αυτά. Δυστυχώς τα ξέρουμε πολλές φορές και από πρώτο χέρι. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Και θα έρθουμε στο προκείμενο, αφού πρώτα σας θυμίσουμε ότι, όπως είχαμε πει, η ίδια η Αγία Γραφή μας φέρνει και μας ισορροπεί. Μας δείχνει ρεαλιστικά τα πράγματα. Και ακόμη μια φορά θέλουμε να θαυμάσουμε πόσο ο Λόγος του Θεού που κατατίθεται μέσα στην Αγία Γραφή και πόσο μέσα στην Εκκλησία μας όλα είναι σοφά αλλά και ρεαλιστικά. Μολονότι κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ρεαλισμός, ότι αυτά δεν γίνονται, ότι είναι στο δικό τους κόσμο. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακριβώς η φράση που είχαμε αναφέρει ήδη, το «οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», τα λέει όλα. Μας δείχνει το δρόμο.
μέσα σε αυτή την πολύ μικρή φράση περιλαμβάνονται όλα αυτά που λέγαμε πριν και που θα μπορούσαμε να λέμε και πολλά άλλα πολλή ώρα. Το πώς δηλαδή κανείς έχει οργή μέσα του και μερικές φορές επιβάλλεται να οργίζεται, γιατί αυτό δείχνει νιάξιμο, γιατί αυτό δείχνει ενδιαφέρον, γιατί μας κάνει ενεργούς ανθρώπους, πολίτες, μέλη της Εκκλησίας, γιατί αυτή η οργή πολλές φορές εκφράζει πόνο καρδιάς, αγάπη, μετάνοια, γιατί ακριβώς είναι δύναμη της ψυχής που θέλει να ενεργοποιήσει για να διορθώσει τα πράγματα, αλλά βάζει το όριο, βάζει τον περιορισμό, βάζει την προϋπόθεση με την οποία καλούμαστε ή μας επιτρέπεται να οργιζόμαστε. Όσο και αν φαίνεται παράξενο και λίγο υπερβολικό η λέξη καλούμαστε, κάποιες φορές μπορεί και να καλούμαστε, κάποιες φορές μπορεί και να πρέπει να μας προτρέψει κανείς να θυμώσουμε λίγο. Να θυμώσουμε και με καταστάσεις στο σπίτι, με τα παιδιά μας, αλλά και στην κοινωνία και με τον κόσμο και με την πολιτεία και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Αλλά να μην αμαρτάνουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Πώς θα το κατορθώσουμε. Φαίνεται λίγο ακατόρθωτο. Φαίνεται σχήμα οξύμορο, φαίνεται απραγματοποιητό, φαίνεται αντιφατικό. Τώρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι φαίνεται ουτοπικό, δηλαδή κάτι που δεν εφαρμόζεται. Παρ' όλα αυτά όμως είναι εδώ και εφαρμόζεται και μπορούμε να το δούμε. Για να πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά. Πριν αναφερθούμε έτσι πολύ χαρακτηριστικά και μεθοδολογικά, δηλαδή θα μάθουμε μία μέθοδο για να διαχειριζόμαστε το θυμό, με την ευκαιρία αυτή να πούμε, αν παραδειχθούμε ότι για μας ο θυμός είναι αποδεκτός και πρέπει να εξασκηθούμε πώς να τον εκφράζουμε ώστε να μην καταστρέφουμε, πρέπει αυτό να το παραδεχτούμε και για τα παιδιά μας. Γιατί ναι, μας μιλάμε εδώ να μάθουμε να είμαστε καλοί γονείς, αλλά και αυτό εκεί πέρα υπάγεται. Να μάθουμε μάλλον να είμαστε γονείς. Δηλαδή, τι εννοούμε. Όλοι εμείς οι γονείς, επειδή παλεύουμε πολύ με το θυμό, επειδή έχουμε υποστεί ίσως εμείς την παιδική μας ηλικία ή βλέπουμε τον εαυτό μας να γίνεται ανεξέλεκτος στο θυμό, προσπαθούμε από πάρα πολύ νωρίς να περιορίσουμε το θυμό των παιδιών μας. Όχι απλώς να τον περιορίσουμε, να τον απαγορεύσουμε. Μερικές φορές έχουμε αυτή την υπερβολή. Προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να επιβάλλουμε ότι δεν πρέπει να θυμώνουν. Απαγορεύεται να θυμώνετε. Ο Θεός δεν θέλει να θυμώνετε. Θα σας μαλώνω όταν θυμώνετε. Και βέβαια, μερικές φορές προσπαθούμε να μάθουμε στα παιδιά μας να μην θυμώνουμε με πολύ θυμό. Αυτό είναι μια δική μας αντιφατικότητα και ένα δικό μας οξύμορο σχήμα που το κάνουμε συχνά. Θυμάστε που είχαμε πει και άλλη φορά ότι προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά μας ευγενικά όντες εμείς πολύ αγενείς, με μεγάλη αγένεια. Προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά μας να μας σέβονται καταστρατηγώντας το σεβασμό προς αυτούς. Το ίδιο κάνουμε και τώρα. Προσπαθούμε να επιβάλλουμε στα παιδιά μας την αοργησία, το να μην θυμώνουν. Καταρχήν δεν επιβάλλεται. Καταρχήν είναι μια κατάσταση πολύ προχωρημένη και πολύ πνευματική και η κατάσταση της Θείας Χάρης και του Αγίου Πνεύματος και κυρίως είπαμε ότι ο θυμός είναι εδώ σαν μια δύναμη και μας ενδιαφέρει αυτό που εξασκούμαστε να κάνουμε εμείς να το μάθουμε σιγά σιγά και στα παιδιά μας. Γι' αυτό ας μην είμαστε απόλυτοι, ας μην είμαστε αυστηροί, ας μην είμαστε απορριπτικοί και μέσα από τον τρόπο και από τη μεθοδολογία που θέλουμε να προσεγγίσουμε εμείς το θυμό μας, θα μάθουμε και θα προσεγγίζουμε και θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν το θυμό τους. Γιατί όπως οι άνθρωποι, μερικοί είναι πιο θυμώδεις, μερικοί είναι πιο πράοι, έτσι ακριβώς και τα παιδιά μας στο σπίτι μας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κάθε παιδί είναι εντελώς διαφορετικό. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά, αλλά και τη διαφορετικότητά του. Και κάποια παιδιά λοιπόν, είτε από κληρονομική προδιάθεση, είτε από την ίδια τη φύση τους, ναι, μπορεί να είναι πιο ευερέθιστα. Δηλαδή αυτό που λέμε, να αρπάζονται πιο εύκολα, να θυμώνουν πιο εύκολα. Ανάλογα λοιπόν με το πώς είναι κάθε παιδί, πρέπει να το βοηθήσουμε ώστε αυτό που ή σε αυτό το σημείο που είναι ευάλωτο, αυτό που θεωρείται ελάττωμά του και που γίνεται πολλές φορές ελάττωμα και ελάττωμα κουραστικό, ελάττωμα που επίσης μας εξοργίζει δική του οργή, τα δικά του νεύρα, το κάνουν κουραστικό, το κάνουν αντιπαθητικό μερικές φορές τα υπόλοιπα αδέρφια, στην οικογένεια, σε εμάς τους ίδιους τους γονείς. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, έτσι δεν είναι?
Μας βολεύουν πολύ περισσότερο τα παιδιά μας που είναι ήρεμα, χαμηλών τόνων, δεν υψώνουν πολύ τις φωνές τους, δεν θυμώνουν πολύ. Και θα θέλαμε να ήταν έτσι όλα μας τα παιδιά, όμως δεν είναι έτσι τα παιδιά μας. Και είπαμε ότι τα παιδιά μας πρέπει σιγά σιγά να μάθουμε να τα αγαπάμε όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Μια κουβέντα που μπορεί να ακούγεται ότι τη λέμε συχνά, όμως πιστεύουμε ότι πρέπει να τη λέμε και να την ξαναλέμε, γιατί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, μια πολύ βαθιά κουβέντα, μια πολύ βαριά κουβέντα που θέλει πάρα πολύ δρόμο και πολλή δουλειά για να γίνει στάση ζωής. Γι' αυτό τη λέμε και την ξαναλέμε. Ο θυμός μας λοιπόν, που όπως είπαμε είναι σαν μια μεγάλη ανάσα που δεν μπορεί κανείς να την κρατήσει για πάντα μέσα του, και ελάτε να δούμε τι γίνεται με το θυμό μας. Ας βάλουμε τα πράγματα κάτω και ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την προετοιμασία μας. Ναι, αφού είμαστε γονείς θα έχουμε πολλές ευκαιρίες, πολλές αφορμές και πολλές αιτίες για να νευριάσουμε με τα παιδιά μας. Κάποιες είναι δικαιολογημένες, κάποιες είναι υπερβολικές. Όταν έχει κανείς να κάνει με ένα μικρό παιδί, είναι άδικο και ταλαιπωρεί για τον εαυτό του αν δεν έχει πάρει απόφαση από πριν, αφού είναι μικρό το παιδί, ότι ένα παιδί μικρό κάνει φασαρία, κλαίει, δεν ξέρει να συμπεριφερθεί, θέλει περισσότερη απασχόληση, κάνει επικίνδυνα πράγματα και άλλα τέτοια. Μα θα μου πείτε τι, είναι παν πακέτο αυτά, είναι απαραίτητα βέβαια. Παν πακέτο με την παιδική ηλικία αυτά. Και ωραία, άμα το ξέρω από πριν την κερδίζω. Πολύ απλά κερδίζω ότι δεν αναστατώνουμε αμέσως. Ότι επειδή είμαι εκ των προτέρων προετοιμασμένος, δεν παίρνω αμέσως φωτιά. Δηλαδή τι κάνω, μειώνω το ευερέθιστο του χαρακτήρα μου ή της κατάστασης. Μαθαίνω δηλαδή να παίρνω πιο αργά φωτιά. Δεν παίρνω αμέσως. Δεν είμαι σπίρτο έτοιμο να πάρω φωτιά και να βάλω φωτιά. Δεν εκρήγνημαι αμέσως. Γιατί αφού είμαι προετοιμασμένος και περιμένω αυτό που θα έρθει, μπορώ να το διαχειριστώ πιο καλά. Αν κάποιος ξέρει ότι θα έχει, παραδείγματος χάρη, φωνές μέσα στο σπίτι του εφόσον έχει μικρά παιδιά, δεν θα είναι συνεχώς θυμωμένος γιατί έχει φωνές. Δεν μιλάμε για καταστάσεις ακραίες, δεν μιλάμε βέβαια ότι θα πρέπει να είναι ανεξέλεγκτα αυτά. Παραδείγματος χάρη, βεβαίως θα πρέπει τις ώρες μεσημεριανές να γίνει ησυχία ή κάτι άλλο, ή οι φωνές κάποιες φορές να μην είναι τόσο υπερβολικές ώστε να ενοχλούν και τους γείτονες και όλα τα άλλα. Αλλά έχω παιδιά, σημαίνει έχω και τη ζωντάνια και μαζί τη φασαρία. Έχω παιδιά, σημαίνει έχω μια κίνηση. Και μάλιστα κάποιες φορές μπορεί κάποιος να χαρακτηρίσει τα παιδιά και ακίνητα. Όχι με μια παθητική έτσι υπερκινητικότητα που τώρα τελευταία έτσι αρκετά και όλα θα λέγαμε είναι της μόδας, όχι. Αλλά με αυτή την φυσιολογική κινητικότητα που έχει ένα μικρό παιδί. Έχω εφήβους στο σπίτι. Εδώ κι αν είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν 100 αφορμές και άλλες 100 αιτίες που για να με νευριάσουν. Για να νευριάσουν με τις εφήβους μου. Γιατί θα λέγαμε ότι είναι και ένα σπόρο αυτό για τους εφήβους. Ένα χόμπι, μια αδυναμία, μια τάση, ένας τρόπος για να εκφράζονται, για να προκαλούν τα νεύρα μας. Την κυριολεξία για να προκαλούν τα νεύρα μας. Και όσο πιο πολύ εκτιθέμεθα και όσο πιο πολύ βρίσκουν τα ευαίσθητα σημεία μας και σημειώνουν που είμαστε ευάλωτοι, τόσο πιο πολύ μετά είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτό το χόμπι τους, σε αυτό το σπορ τους, να μας εκνευρίζουν. Να ψάχνουν να κάνουν και να βρίσκουν όλα αυτά τα σημεία που μας εκνευρίζουν. Μπορεί να είναι η καθαριότητα, μπορεί να είναι η τάξη, μπορεί να είναι το ντύσιμο, μπορεί να είναι ο τρόπος που χαιρετάνε, μπορεί να είναι ο τρόπος που κάθονται, που τρώνε. Κάποια πράγματα που ο καθένας σαν άνθρωπος έχει μια ευαισθησία σε αυτά. Αλλιώς είναι ένας που δεν το πειράζει, παραδείγματος χάρη, να είναι και λίγο ακατάστατο το σπίτι, και αλλιώς είναι άλλος που τα θέλει όλα τσιτωμένα. Ανάλογα λοιπόν με το τι έχουν ανακαλύψει στην κυριολεξία οι έφηβοί μας, μπορεί εκεί πέρα να ρίχνουν το βάρος, αυτό στην κυριολεξία, με αυτό να μας προκαλούν. Αν λοιπόν το πάρει απόφαση ότι εφόσον, και δόξα τω Θεώ,
έφτασε το παιδί μου στην εφηβεία, ο έφηβος είναι εκεί απέναντί μου και θα με προκαλέσει, θα με νευριάσει. Θα θελήσει να με νευριάσει για να εκτονώσει τη δική του ένταση που έχει μέσα. Όχι μόνο σαν θυμό, αλλά μια ένταση αυτή που δημιουργείται από αυτή την αναστάτωση, την ανασφάλεια, την αναταραχή και όλη αυτή την ορμονική επανάσταση που έχει μέσα του. Έτσι λοιπόν θα θελήσει να με νευριάσει. Αν το ξέρω και είμαι προετοιμασμένος, απλά δεν θα παρασυρθώ τόσο εύκολα. Μπορεί στο τέλος να μην αντέξω. Δικαιολογημένα, είπαμε. Είμαστε γονείς και κάνουμε λάθη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όμως θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι. Θα τσιμπήσουμε, όπως λέμε, λιγότερα. Γιατί όλο αυτό μπορεί να είναι δόλωμα. Και εμείς επειδή αναγνωρίζουμε το δόλωμα, δεν τσιμπούμε εύκολα. Προσπαθούμε δηλαδή να αποφύγουμε αυτές τις συγκρούσεις. Είναι καλό λοιπόν να το ξέρουμε. Και βεβαίως αν συνεχίσουμε παρακάτω, και βέβαια θα υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, πολλές αφορμές και πολλές αιτίες, γιατί άλλο πράγμα βέβαια αιτία και άλλο εφορμή, για να νευριάσουμε με τον άντρα μας, για να νευριάσει εκείνος με εμάς, από τις πιο μικρές συνήθειες, τις οποίες δεν είχαμε προσέξει και οι οποίες ενδέχεται μετά από καιρό να μας ενοχλήσουν, ενώ μέχρι τότε δεν τις προσέχαμε, μέχρι και πολύ σημαντικά θέματα. Βεβαίως και θα δοθούν αφορμές και αιτίες να νευριάσουμε με τους συναδέλφους, με το ευρύτερο συγγενολόι μας, με τα πεθερικά μας, εκατέρωθεν, γιατί ακριβώς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έχουμε διαφορετική θεώρηση, έχουμε διαφορετικό πρίσμα, έχουμε διαφορετικές επιλογές, έχουμε διαφορετική λογική σε τελευταία ανάλυση. Υπάρχουν πολλών ειδών λογικές, είναι ο τρόπος δηλαδή που σκεπτόμαστε, η νοοτροπία μας. Αν όμως τελικά το έχουμε έτσι αφομοιώσει μέσα μας, ότι έτσι είναι η ζωή, ότι έτσι πορευόμαστε σε αυτή τη ζωή, θα είμαστε λιγότερο ευάλωτοι. Κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε δημιουργήσει μια άμυνα στον οργανισμό μας. Θα έχουμε θωρακίσει τον οργανισμό μας με αντισώματα. Είναι λίγο σαν να λέμε τώρα να κάνουμε ένα εμβόλιο εναντίον του θυμού. Μακάρι και να υπήρχε αυτό το εμβόλιο, το λέμε έτσι με χιούμορ, μακάρι και να υπήρχε αυτό το εμβόλιο. Αλλά μήπως εμβόλιο δεν κάνουμε και τώρα που λέμε ότι τελικά πραγματικά θα είμαστε εκτεθειμένοι σε πάρα πολλές ιώσεις θυμού, λοιμώξεις οργής. Αν λοιπόν εμείς καλλιεργήσουμε μέσα μας αυτά τα αντισώματα και είναι ένας τρόπος ότι το αναμένουμε, ότι θα το συναντήσουμε, ίσως να μην είμαστε τόσο ευάλωτοι, να μην μας χτυπάει τόσο πολύ ο ιός και η λίμωξη του θυμού, ώστε να μην κολλάμε με το παραμικρό. Γιατί το ξέρετε, στις λοιμώξεις, στις ιώσεις, όσο πιο αδύναμος είναι ένας οργανισμός σωματικά από την πλευρά της υγείας, τόσο πιο ευάλωτος είναι και τόσο πιο συχνά κολλάει. Τι κάνει λοιπόν, προσπαθεί να κάνει ένα εμβόλιο της γρήπης παραδείγματος χάρη, να πάρει βιταμίνες για να ενισχύσει τον εαυτό του. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Είτε να κάνουμε ένα εμβόλιο, είτε να ενισχύσουμε τον εαυτό μας και μιλάμε πάντοτε μεταφορικά και πνευματικά. Πνευματικά καταρχήν, γιατί ο Χριστός μακάρισε τους πραείς, γιατί υπάρχει χάρη του Θεού και το Άγιο Πνεύμα, υπάρχουν τα μυστήρια, υπάρχει προσευχή για να μας ενισχύσουν, αλλά και ψυχολογικά, καθώς ειρηνεύουμε και μας φεύγει η πολλή αγωνία, το πολύ άγχος και η ενοχή, μας χρειάζεται η μετάνοια, δεν μας χρειάζεται η ενοχή, και έτσι χαμηλώνοντας τα μποφόρ μέσα μας, είμαστε προετοιμασμένοι για την ένταση που θα δημιουργηθεί απέναντί μας και είμαστε κατά κάποιο τρόπο δεμένοι. Δένουμε λίγο το σκαρί μας. Είναι σαν τους ανθρώπους που έχουν τα καράβια, που έχουν τα μικρά πλοία, τις βάρκες και μόλις βλέπουν να μαζεύονται πολλά σύννεφα και καταλαβαίνουν ότι θα βγει μπουρίνι, τι πάνε και κάνουν, στερεώνουν ακόμη καλύτερα τη βάρκα στο λιμάνι, ώστε τώρα που θα έρθει ο άνεμος και τα μποφόρ και η θαλασσοταραχή, να μην χτυπήσει η θάλασσα ή να μην λυθεί και βγει στο πέλαγος. Και εμείς όταν βλέπουμε τα μποφόρ να ανεβαίνουν, όταν βλέπουμε δηλαδή και ζούμε σε καταστάσεις ανάλογα σε δύσκολη περίοδο στα παιδιά μας, παίρνουν σκάρτα τα παιδιά μας, διαβάζουν να δώσουν εξετάσεις. Τα νεύρα τους είναι τεντωμένα.
το μπουρίνι έρχεται. Είμαστε μες στο μπουρίνι. Πρέπει να φροντίσουμε να κρατήσουμε τη βάρκα μας, το στόμα μας, την ψυχή μας, το μυαλό μας, τα νεύρα μας. Τα παιδιά μας πέραν μια άλλη δύσκολη κατάσταση. Είναι στην ανεργία. Έχασαν τη δουλειά τους. Έχουν προβλήματα με τη σχέση τους. Ή έχουν κάνει το γάμο και έχουν προβλήματα. Ή με τα δικά τους παιδιά. Ή πιέζονται από το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές τέτοιες καταστάσεις. Εμείς λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να δέσουμε καλά τη βάρκα μας, την ύπαρξή μας δηλαδή, για να μην εκτεθούμε σε αυτά τα μποφόρ και στο μπουρίνι, για να μην αφήσουν έτσι καταστροφές. Θα έχουμε μια ταλαιπωρία, θα την περάσουμε την ταλαιπωρία γιατί δεν γίνεται, αλλά να μην έχουμε καταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και περιμένοντας, καθώς είμαστε προετοιμασμένοι ότι θα συμβούν όλα αυτά, αλλά και μαθαίνοντας με τον τρόπο που αναλυτικά θα πούμε, βήμα-βήμα όπως λέμε στη μέθοδο, πώς διαχειριζόμαστε εμείς τα δικά μας μποφόρ, δηλαδή τη δική μας ένταση, το δικό μας μπουρίνι που ξαφνικά φυσάει και δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε τίποτα. Το πρώτο λοιπόν που κάνουμε ξεκινώντας είναι να είμαστε βεβαιωμένοι και να έχουμε αποδεχθεί την κατάσταση ότι θα υπάρξουν πολλές αιτίες για να νευριάσουμε και ότι δεν είναι κακός ο άλλος που νευριάζει, δεν είναι δύσκολο το παιδί μας που νευριάζει, δεν είναι ανάποδος, είναι απλά ένας απλός συνηθισμένος άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς. Το δεύτερο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι πράγματι υπάρχει αιτία ή αφορμή για να νευριάσουμε. Γιατί κάποιες φορές όλα είναι του μυαλού μας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο λίγο σαν το κατά φαντασία ασθενή του Μολιέρου. Δηλαδή νομίζουμε ότι ήταν εκνευριστικό αυτό. Νομίζουμε ότι έκανε κάτι άσχημο. Αν λοιπόν είμαστε προετοιμασμένοι και έχουμε πει ότι μερικά πράγματα σε κάποιες ηλικίες ταυτίζονται με αυτές τις ηλικίες, τότε ούτε αυτά δεν θα αποτελούν αφορμή ή αιτία για να νευριάσουμε. Από εκεί και πέρα θα μάθουμε τι κάνουμε, πώς θυμώνουμε, πώς εκφράζουμε το θυμό μας, πώς περιγράφουμε τι μας θυμώνει και πώς περιμένουμε και θυμίζουμε τον κανόνα για να βρεθεί η λύση. Ό,τι όμως για να κάνουμε, αυτό θέλουμε να το γράψουμε με κόκκινα γράμματα μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, όσο θυμό κι αν έχουμε, όσο εκτός αυτού και φτάσουμε, φροντίζουμε να μην προσβάλλουμε τον άνθρωπό μας. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τα περίφημα νεύρα μας που έχουμε μέσα στην οικογένεια και που εκφράζουμε με καταστρεπτικό τρόπο στα πρόσωπα που αγαπάμε. Στα παιδιά μας, τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, σε αυτούς για τους οποίους πραγματικά πολλές φορές νιώθουμε και είναι αλήθεια ότι θυσιάζουμε τη ζωή μας. Δεν είναι λοιπόν κρίμα, ενώ τους αγαπούμε τόσο πολύ, να καταστρεφόμαστε από το θυμό μας. Λοιπόν, πρώτα Θεός, στην επόμενη εδώ συνάντησή μας, συνάντηση είναι μεταξύ μας, θα πούμε βήμα-βήμα όπως λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Και μετά θα διαβάσουμε και παραδείγματα. Θα πούμε παραδείγματα. Δηλαδή, θα πούμε πρώτα τη μέθοδο, όπως κάνουμε και στο σχολείο, και μετά θα περάσουμε στην εφαρμογή. Θα βάλουμε και ασκήσεις. Δεν χρειάζεται να βάλουμε ασκήσεις. Παραδείγματα εδώ, γιατί ασκήσεις έχουμε στο σπίτι. Μας δίνονται πολλές αφορμές για να εξασκηθούμε στη μέθοδο που θέλουμε και προτείνουμε να ακολουθήσουμε, που είναι πολύ απλή, δεν είναι καθόλου μπερδεμένη. Απλώς είναι ξεκάθαρη και είναι πρακτική. Και αν την μάθουμε, μετά είναι ένας τρόπος με τον οποίο ενεργούμε. Πρώτα Θεός λοιπόν, στην επόμενη συνάντησή μας.

Μαθαίνω να είμαι γονιός. Πώς πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας? Τι είναι αυτό που πραγματικά χρειάζονται? Ποια είναι τα συνηθισμένα μας λάθη? Η εκπομπή απαντά, εξηγεί, προβληματίζει, βοηθά τους γονείς στο υψηλό τους έργο. Μαθαίνω να είμαι γονιός, με την κυρία Χάρη Δημητρακούδη, θεολόγο-παιδαγωγό.

να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις. Και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτοί οι καρποί η μεγαλύτερη χρεια για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, Ανθοκήπων, Νέας Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως, 3η, 8 Σεπτεμβρίου, 6.30 το απόγευμα, Πανηγυρικός, Αρχιερατικός Ασπερινός, Χωροστατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα, στις 9.

Το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6.30 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας, όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
0: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες. Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
6: Όσιος Θεόφιλος, το μηνιαίο περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Με άρθρα εκκλησιαστικής ενημέρωσης και πνευματικής οικοδομής, ιστορικά και διηγήματα, κείμενα που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με δραστηριότητες και παιχνίδια. Ορθόδοξο περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, ένα συνεχές σχολείο του πιστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-0-22300 και στο mail περιοδικό @agialidia.com.

Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, ο μήνας με το διακριτικό ύφος, την αυρότητα, την ανεπαίσθητη δροσιά που χαρίζει στη φύση την καταπονεμένη από τον θρίαμβο του καλοκαιρινού ήλιου μια αναπνοή, έκανε την εμφάνισή του και φέτος στη ζωή μικρών και μεγάλων. Οι μεγάλοι μετρούν ένα ακόμα φθινόπωρο και ανάλογα με τη σοφία που διαθέτουν, μελαγχολούν ή αισθάνονται να έρχεται πιο κοντά η αποκατάστασή τους στο χώρο της αιωνιότητος. Οι νέοι που έχουν το θείο δώρο της ζωής ακόμα μπροστά τους ξέρουν πως ήρθε η ώρα και πάλι για μια νέα εξόρμηση στο στίβο της προετοιμασίας. Χρόνια μαθήσεως, εξασκήσεως, χρόνια έντονης δραστηριότητος. Η ζωή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, στα αλήθεια ωραία. Αρκεί εκείνος που τη ζει να τη βλέπει όχι σαν ένα ανέμελο πανηγύρι ξενιασιάς, ούτε όμως και ως ένα άχρηστο πάθος, μια βασανιστική πραγματικότητα από την οποία πρέπει να απαλλαγεί, αλλά στίβο ανοιχτό για προσωπικό αγώνα και φιλάνθρωπη συνάθληση. Κάτω από την αγιαστική χάρη του Θείου Πνεύματος, ο άνθρωπος, με καρδιά τρυφερή για την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού σε αυτόν, παλεύει, πικτεύει, ώστε να φτάσει τα μέτρα που του έχει ορίσει αυτή η Θεία Αγάπη. Να γίνει δηλαδή το χαρίεν, το χαριτωμένο πλάσμα που θα κληρονομήσει την άφθαρτη βασιλεία εκείνου, ο οποίος με άφατη στοργή τον έφερε στην ύπαρξη. Με τον σύντονο αγώνα να ανεβούμε ψηλότερα, να δούμε καθαρότερα, να ποθήσουμε τα ανώτερα, η ζωή παίρνει το πραγματικό της νόημα και ο κόσμος γίνεται κι αυτός τέτοιος που τον δημιούργησε ο κτίστης του, στολίδι δηλαδή και ομορφιά θεόπλαστη. Ένα-ένα μαραίνονται τα πικρά βότανα, αναρχία, παράλογο, απελπισία, κακουργία ιδιωτική, συλλογική και διεθνής, που έπνιξαν τη ζωή στον παράφρονα αιώνα μας. Την ανθρωπιά του άλλωστε αφάνισε με τη μολυσμένη της ανάσα η πλεονεξία ή τη σεστήνη δολολατρία. Κι εμείς μείναμε να τη ζητιανεύουμε από ανθρώπινα χέρια που στάζουν αίμα και από διάνοιες διαστραμμένες που έχει τυφλώσει η λάμψη του μαμονά.

Στον τόπο τους, στον τόπο αυτών που μαραίνονται, ξεπροβάλλουν τα θεία αγαθά που η αδιάφθορη ανθρώπινη ψυχή ποθεί. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, αδελφοσύνη. Και αυτά δεν είναι χήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Αν θελήσουμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνονται χειροπιαστή πραγματικότητα. Από τότε που εκείνος υψώθηκε στο Σταυρό, που ευλαβικά στην καρδιά του Σεπτέμβρη προσκυνούμε, εμείς μπορούμε, αν αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να νικούμε και να προχωρούμε μέσα στο φως και στην αλήθεια. Για να σωθεί ο κόσμος, όσο εξαρτάται από μας. Και εξαρτάται, γιατί έτσι το θέλει η Θεία Αγάπη, η Θεία Δικαιοσύνη.

αγαπητοί μας φίλοι. Καλό αγώνα. Καλή αρχή. Καλό φθινόπωρο. Και καλό χειμώνα.

Σεπτέμβριος. Ένας νέος κύκλος της ζωής μας ανοίγεται μπροστά μας. Η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αυτό ακόμη το φθινόπωρο που πλησιάζει δειλά-δειλά, σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα για τον καθένα από μας. Μια ακόμη ευκαιρία. Και όχι μια απλή ευκαιρία, αλλά μια χρυσή ευκαιρία. Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί φίλοι, δεν δίνει τη δυνατότητα μόνο στους μαθητές να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα επιστρέφοντας δυναμικά στα θρανία, ούτε μόνο στους δασκάλους και τους καθηγητές γυρίζοντας με ανανεωμένο ζήλο και αναπτερωμένο ηθικό στις έδρες και τους μαυροπίνακές τους, ούτε μόνο στους γονείς που συμμερίζονται και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους στην έννοια του διαβάσματος και των διαγωνισμάτων. Ο Σεπτέμβριος δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα στη ζωή μας, να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να κάνουμε όνειρα, να ιεραρχήσουμε επιθυμίες, να επανεξετάσουμε τα ιδανικά μας, να αναρωτηθούμε για το αν η πορεία που χαράξαμε στη ζωή μας είναι αυτή που πρέπει και αυτή που μας αρμόζει, να εισάγουμε ακόμη τον προγραμματισμό και την οργάνωση στη ζωή μας και φυσικά να αγωνιστούμε όσο σκληρά και αν χρειαστεί προκειμένου να πετύχουμε σε ό,τι στοχεύσουμε. Και είναι τόση η χαρά του αγώνα που δίνει κουράγιο και ελπίδα στους αγωνιστές.

Η ηραστώνη του καλοκαιριού και η ανεμελιά των διακοπών έχουν εδώ και καιρό τελειώσει. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι ο καιρός για να προετοιμαστούμε για το χειμώνα που είναι πάντα πιο δύσκολος, πιο απαιτητικός και κοπιαστικός. Και όχι μόνο στο χώρο της εργασίας, των σπουδών ή των οικογενειακών μας υποχρεώσεων, αλλά κυρίως στο στίβο των αρετών. Ένα στίβος που περιμένει από εμάς να βρισκόμαστε σε συνεχή προετοιμασία, εγρήγορση και επαγρύπνηση.

Το καλοκαίρι μπορεί να παραμελήσαμε λίγο τον πνευματικό μας αγώνα. Μπορεί να χαλαρώσαμε αρκετά και να μην του δείξαμε την απαιτούμενη σημασία και προσοχή. Μπορεί ακόμη και να τον αφήσαμε τελείως. Ζέστη, διακοπές, η ξεκούραση ίσως μας χρησίμευσαν πολλές φορές ως δικαιολογίες για αμαρτίες. Τώρα όμως, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο Σεπτέμβριος μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία μαζί να αρχίσουμε ένα νέο καινούριο κεφάλαιο στην πορεία της ζωής μας. Στο χέρι μας είναι να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να αρχίσουμε από την αρχή, αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος ή να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, αν νομίζουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι σε σωστό δρόμο.

Το φθινόπωρο προχωρά και ο χειμώνας, αγαπητοί φίλοι, κοντεύει να φτάσει κι αυτούς. Εμείς πώς θα πορευτούμε στις πνευματικές επάλξεις? Θα είμαστε σαν τα φύλλα των δέντρων το φθινόπωρο, που με ένα φύσημα του ανέμου ταλαντεύονται και πετούν εδώ και εκεί? Ή σαν τα γυμνά κλαδιά των χειμωνιάτικων δέντρων, που τα έχει πλακώσει το χιόνι και η παγωνιά της απιστίας, της απελπισίας, της ραθυμίας? Μήπως όσο είναι καιρός, να σκεφτούμε σοβαρά το νέο ξεκίνημα που μπορούμε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε.

Οι μαθητές, πριν ακόμη το σχολείο ανοίξει τις πόρτες για να τους υποδεχτεί, ετοιμάζουν τις τσάντες, τις κασετίνες, τα τετραδιά τους. Οι υπεύθυνοι και συνετοί δάσκαλοι ετοιμάζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Εμείς, μήπως πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε πριν μπει ο χειμώνας, πριν συναντήσουμε τις πρώτες δυσκολίες, τους καινούριους πειρασμούς,

μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, άλλωστε, ότι είμαστε κι εμείς μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία του καθένα από μας. Και μάλιστα, μαθητές ισόβιοι. Είμαστε μαθητές ενός ανυπέρβλητου, μοναδικού και πάνσοφου δασκάλου. Είμαστε μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και οφείλουμε όχι μόνο να μελετούμε τους λόγους του Ευαγγελίου του, αλλά και να τους διαφυλάξουμε και να τους μεταδώσουμε στους συνανθρώπους μας. Καλή αρχή, λοιπόν.

Συχνά, φίλοι μας, βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Συχνά σε διλήμματα. Συχνά σε πόνο και θλίψη. Όμως υπάρχει για τις ψυχές μας ένα απάνεμο λιμάνι. Είναι ο Λόγος του Θεού. Συντονιστείτε με τη Λιδία τη Φιλιππισία.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε.

Προσφυλής μας ακροατέ, Σάββατο σήμερα και η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει να αναγνώσκεται σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας την Κυριακή το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολήν του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον 21-24 και δεύτερον από 1 έως και 4. Ας ακούσουμε το ιερό κείμενο πρώτα και στη συνέχεια την απλή ερμηνεία, για να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε τα βαθύτερα νοήματα του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ο δε βεβαιών ημάς, συνημήνης Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τι γαρπίστη εστήκατε, έκρινα δε με αυτό τούτο το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρε εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε έστεινο εφραίνον με ημί ο λυπούμενος εξ εμού, και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω εφών έδι με χέριν, πεπιθός επί πάντας ημάς, ότι εμί χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας ημίν, δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ή να γνώτε ή να έχω περισσοτέρος εις εμάς. Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, εκείνος που μας στερεώνει μαζί με εσάς το Χριστό και μας έχρισε είναι ο Θεός, ο οποίος και μας εσφράγισε και έδωσε στις καρδιές μας το πνεύμα σαν αραβώνα. Επικαλούμε μάρτυρά μου τον Θεόν, ότι για να μη σας λυπήσω δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο, όχι γιατί θέλουμε να σας εξουσιάζουμε σε ζητήματα της πίστεώς σας, αλλά είμαι συνεργάτες της χαράς σας, διότι στέκεστε σταθεροί στην πίστη. Απεφάσισα να μη σας κάνω και άλλη δυσάρεστη επίσκεψη. Εάν εγώ σας λυπώ, τότε ποιος μου προξενεί χαρά παρά εκείνος που τον κάνω να λυπάτε? Και σας έγραψα ακριβώς αυτό, ώστε όταν έλθω να μην λυπηθώ από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να χαίρομαι, διότι έχω πεποίθηση για όλους σας ότι η χαρά μου είναι η χαρά όλων σας. Σας έγραψα από μεγάλη θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς μου, με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την υπερβολική αγάπη που έχω για σας. Στα λόγια αυτά προσφυλής μας ακροατέ, βλέπουμε το ξέσπασμα του πόνου μιας μεγάλης καρδιάς. Είναι το καυτό δάκρυ του πατέρα που νιώθει απέραντη στοργή για τα παιδιά του.
διότι ο Απόστολος Παύλος είχε γεννήσει πνευματικός τους Κορινθίους. Ήταν καρπός των ειδικών του αγώνων και τώρα που πληροφορείται ότι στην Κόρινθο συμβαίνουν σοβαρές παρεκτροπές οι οποίες απειλούν τις ψυχές των πιστών και επηρεάζουν δυσμενώς τους χριστιανούς, η ψυχή του ταράσεται. Δάκρυα πλημμυρίζουν τα μάτια του. Θα ήθελε να πετάξει και να πάει στην Κόρινθο να υψώσει τη φωνή του και να διαμαρτυρηθεί. Ήξερε όμως ότι έτσι θα τους λυπούσε περισσότερο, διότι θα αναγκαζόταν να ελέγξει με σκληρότητα τα παραπτώματά τους. Και αυτό βέβαια δεν το ήθελε. Ο πόθος του ήταν να πάει για να χαρεί, για να τους καμαρώσει, για να τους στεφανώσει με στέφανα νίκης και όχι για να τους ελέγξει. Δεν ήθελε να κρατήσει ράβδον παιδεύσεως, αλλά κλονάρια αγάπης. Γι' αυτό αποφασίζει να γράψει την επιστολή αυτή. Και η επιστολή αυτή έχει υπιότερο τόνο. Θέλει να τους βοηθήσει να διορθωθούν. Θα είναι βέβαια αυστηρός, αλλά η αυστηρότητά του, λογική και μετρημένη, θα προέρχεται από καρδιά πατρός που αγαπά ειλικρινά. Πονώ, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, και η ψυχή μου συγκλονίζεται. Δεν θέλω να σας λυπήσω. Θέλω μόνο να αντιληφθείτε πόση αγάπη τρέφω σε εσάς. Ποθώ τη διόρθωσή σας. Αυτό μόνον. Έπειτα, όταν διορθωθείτε, θα έλθω κοντά σας γεμάτος ευτυχία και χαρά για να σας δώσω το φίλημα της ειρήνης και της στοργής. Η θερμή αυτή και γεμάτη πλουσία διδάγματα περικοπή αποτελεί σπουδαίο παιδαγωγικό κώδικα, τον οποίον πολύ χρήσιμον θα ήτο να γνωρίζουν οι γονείς και οι παιδαγωγοί για την ορθή αγωγή των παιδιών. Και πρώτο σημάδι και στοιχείο της παιδαγωγικής είναι η παρακολούθηση. Αυτό είναι έργο του παιδαγωγού. Η νεότητα έχει ενθουσιασμό και δραστηριότητα και όνειρα. Είναι όμως άπειρος και συνήθως επιπόλαιος. Παρασύρεται από τη λάμψη των πραγμάτων, η οποία συχνά είναι ψευδής και απατηλή. Παίρνει οι νεότης δρόμους που δεν οδηγούν στην ευτυχία. Αποκτά συνήθειες οι οποίες την υποδουλώνουν στα πάθη και την οδηγούν στην καταστροφή. Έχει γι' αυτό ανάγκη καθοδηγήσεως για να μην παρασυρθεί

την προσωπικότητά του και δεν συντρίβουν την ελευθερία του. Όμως επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι οι μεγαλύτεροι οφείλουν να το παρακολουθούν και να το κατευθύνουν, διότι η απειρία του από τη μια μεριά και η χρυσωμένη γύρω του απάτη αφετέρου, υπάρχει κίνδυνος να το οδηγήσουν σε ενέργειες και συνήθειες οι οποίες ως αποτέλεσμα θα έχουν την καταστροφή. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί την υποχρέωση στους μεγαλυτέρους να αγρυπνούν επάνω στη ζωή των παιδιών, να ελέγχουν τον τρόπο της ζωής των, για να μην θρυνούν αργότερα γονείς και παιδιά ερήπια ψυχικά και σωματικά. Αλλά το ενδιαφέρον των γονέων και των παιδαγωγών δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην παρακολούθηση, αλλά να συνεχιστεί με τη διδασκαλία. Το παιδί πρέπει να μάθει την αλήθεια για να μην υποδολωθεί αργότερα στο ψέμα. Και το ψέμα σήμερα δυστυχώς εμφανίζεται γοητευτικό, ελκυστικό, μέσα σε χρυσό χαρτί. Οι γονείς λοιπόν και οι παιδαγωγοί οφείλουν να καθοδηγήσουν το παιδί διδάσκοντες την αλήθεια καθαρά και γνησία. Και αυτή η αλήθεια ευρίσκεται στον νόμο του Θεού, ο οποίος είναι φως και δύναμης και πνοή εις την ζωή μας. Αυτός ο νόμος θα γίνει οδηγός του παιδιού στο δρόμο της αρετής, της αγάπης, της τιμιότητος, της ειλικρινίας και της δικαιοσύνης. Βεβαίως δεν είναι εύκολο το έργο. Θα χρειαστεί υπομονή και προσπάθεια και επιμονή και χρόνος και θυσία και επαγρύπνησης. Όμως είναι χρέος των υπευθύνων να το κάνουν. Θα ζητήσει αργότερα λόγον ο Θεός από όλους μας. Θα ερωτήσει και τους γονείς και τους παιδαγωγούς εις αυτήν την ψυχή που σου παρέδωσα να καλλιεργήσεις, να φωτίσεις το καλό, να στερεώσεις την αρετή. Τι έκαμες? Τις άνοιξες το δρόμο με τη διδασκαλία του νόμου μου? Την καθοδήγησες στην αλήθεια και στην αρετή? Καλλιέργησες την προσωπικότητά του? Διέπλασες το χαρακτήρα του? Οδήγησες τον παιδί στην τελειότητα? Ερωτήματα αμήλικτα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Και όταν η διδακή δεν αποδίδει και το παιδί, είτε από επιπολαιότητα είτε από κακές εισηγήσεις τρίτων, ακολουθεί δρόμων επικίνδυνων και πορείαν λανθασμένην, τότε χρέος του υπευθύνου είναι να προχωρήσει σε ένα άλλο μέτρο, στον έλεγχο. Δεν είναι εκδήλωση αγάπης να συγχωρούμε και να αμνηστεύουμε τα λάθη των παιδιών, είτε διότι δεν θέλουμε να τα λυπήσουμε, είτε διότι δεν πιστεύσαμε στις νέες προοδευτικές δίθεν αντιλήψεις, διότι το παιδί πρέπει να ζει ελεύθερο στη ζωή του, διότι τάχα υπάρχει ο κίνδυνος με τον έλεγχο να δημιουργηθεί μέσα του τραύμα ψυχικό. Ο ιατρός, όταν ο οργανισμός μας είναι προσβεβλημένος από αρρώστια, δεν διστάζει να μας δώσει το πικρό φάρμακο ή να προβεί σε οδυνηρή εγχείρηση, διότι γνωρίζει ότι μόνον έτσι θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι δια τη ζωή μας και θα αποκατασταθεί η υγεία μας.

Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με την ασθένεια της ψυχής του παιδιού. Θα δίδουμε το φάρμακο ή θα κάνουμε την εγχείρηση, έστω κι αν συνοδεύονται με πόνο. Και το φάρμακο είναι ο έλεγχος, η παρατήρηση, η έντονη διαμαρτυρία του γονέως ή του παιδαγωγού για την ενέργεια ή συμπεριφορά του παιδιού. Εις το σημείο αυτό είναι ανάγκη να σημειωθούν δύο βασικές προϋποθέσεις. Άνθρωπος με ελαττώματα και κλίσεις είναι και το παιδί. Δεν είναι δυνατόν παρά κάποτε να κάνει λάθη. Ενδεχομένως να είναι σοβαρά. Ο παιδαγωγός, ο γονεύς, θα σπεύσει αμέσως να επέμβει. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος η απειλή, το ξύλο, η θυμή, οι συγκρούσεις και μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Θα σκύψει πάνω στην ψυχή του παιδιού με καλοσύνη. Θα δείξει την αγωνία του και τον πόνο του για το λανθασμένο δρόμο του. Δεν θα το αποπάρει. Δεν θα εκδικηθεί ο μεγαλύτερος. Θα φροντίσει να διορθώσει. Δεν θα εξουθενώσει το παιδί και μάλιστα ενώπιον άλλων. Δεν θα το διαπομπεύσει. Όπως ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει με λεπτότητα τη χειρουργική μάχαιρα των έλεγχων, θα κλάψει ο γονεύς μαζί με το παιδί, αν μάλιστα το λάθος είναι σοβαρό. Δεν βλέπετε τον Απόστολο Παύλο? Γράφει την επιστολή του προς Κορινθίους με πολύ λεπτότητα και αγάπη και σημειώνει δια πολλών δακρύων, όχι απλώς με δάκρυα αλλά με πολλά δάκρυα. Αυτό είναι παιδαγωγική επιστήμη. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η θεραπεία. Με τον τρόπο αυτόν η αντίδραση είναι μικροτέρα και η ελπίδα της βελτιώσεως και θεραπείας είναι μεγαλύτερα. Διότι ο αμαρτής σας αντιλαμβάνεται ότι όσα του λέγονται προέρχονται από καρδιά που αγαπά ειλικρινά και ποθεί τη διόρθωσή του. Όμως αυτή η λεπτότητα και η καλοσύνη δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως μία τάση προς αμνηστία του λάθους. Η καλοσύνη δεν αποκλείει τη σοβαρότητα ούτε και την αυστηρότητα, ιδίως όταν το παιδί δεν διορθώνεται, με την οποία πρέπει να γίνεται ο έλεγχος. Διότι πολύ συχνά οι γονείς, ιδίως παρασυρώμενοι από την αγάπη προς το παιδί τους, αγάπη πολλές φορές τυφλή και υπερβολική, συμβαίνει να είναι πολύ επιεικείς προς τα τέκνα τους, συγχωρούντες ευκόλως παραπτώματα σοβαρά, των οποίων αργότερα οι συνέπειες θα είναι πολύ οδυνηρές. Ναι, όπως ελέγχθη, δεν θα εξοργιστεί ο γονεύς υπερμέτρος, ούτε θα αρχίσει να υβρίζει και να κτυπά το παιδί του. Όμως δεν θα παρασυρθεί πάλι από το φίλτρο το οποίο συχνά τον οδηγεί σε πλήρη αμνηστία του λάθους του παιδιού του. Η πολλή αγάπη δεν ωφελεί πάντα, όταν μάλιστα το παιδί είναι ατίθασο, εγωιστικό και ασεβές. Τέτοια αγάπη είναι δηλητήριο για την ψυχή του παιδιού και τότε αλίμονο. Προσφέρεται από τον ίδιο το γονέα. Θα γίνει λοιπόν ο έλεγχος. Αν το λάθος είναι σοβαρό και συνέβη επανειλημμένος, θα γίνει ο έλεγχος με αγάπη μεν, αλλά και με αυστηρότητα. Μα θα κλάψει το παιδί ίσως. Ας κλάψει.
θα μαζέψουμε τα δάκρυά του κατόπιν με καλοσύνη. Αυτά τα δάκρυα θα γίνουν αργότερο μύρο αρετής. Ο Απόστολος Παύλος πονεί διότι ελέγχει τους Κορινθίους. Πονεί μέχρι δακρύων, αλλά δεν σιωπά. Την αλήθεια τη λέγει έστω κι αν είναι πικρά. Πόσοι δεν ομολογούν ότι την διόρθωσή των και των ενάρετων χαρακτήρα των οφείλων εις τους ελέγχους των γονέων των ή των παιδαγωγών των. Ή μπορεί τότε να επικράθησαν, αλλά ή τον σωτήριον αυτό το μέτρο. Διορθώθηκαν και σώθηκαν. Είναι αλήθεια πολύ μεγάλο πράγμα η σωστή διαπαιδαγώγηση της νεότητος. Χρειάζεται προσοχή με σύνεση και Θεού φωτισμό. Ο Απόστολος Παύλος και εις το σημείο αυτό στέκεται ενώπιόν μας ως εξαίρετο παράδειγμα προς μίμησιν. Προς φιλήν μας ακροατέ, αναφέρεται ότι μια μέρα ο κοινικός φιλόσοφος ο Διογένης συνήντησε σε κάποιο δρόμο των αρχαίων Αθηνών ένα μικρό με τον παιδαγωγόν του. Το παιδί πήρε τότε μια πέτρα και γελώντας την πέταξε εναντίον του Διογένους, αποδεικνύοντας έτσι ότι ήταν κακό ανατεθρεμένο. Ο φιλόσοφος, αντί να μαλώσει το μικρό, έδωσε ένα ράπισμα στον παιδαγωγό του, θέλοντας να δείξει με αυτό ότι το λάθος ευρίσκεται σε αυτόν. Η ανατροφή των παιδιών προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολο όντως πράγμα, αλλά η δυσκολία δεν απαλλάσσει τους μεγάλους από την ευθύνη. Το μέλλον της κοινωνίας ευρίσκεται στα χέρια των παιδιών και αυτά τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, τους πλάθουν τα δικά μας χέρια. Αυτήν την αλήθεια την έχουμε άραγε πλήρως αντιληφθεί όλοι μας, γονείς, παιδαγωγοί, διδάσκαλοι, κληρικοί, να ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει στα σοβαρά.

0: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Η ώρα είναι 11.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που με τη βοήθεια του κυρίου Παπαλαζάρου Ιωάννη ανοίγουμε το βιβλίο της ιστορίας μας. Κοντά μας για άλλη μια φορά έχουμε το συνεργάτη μας λοιπόν, κοντά μας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα, τον διαβίου εκπαιδευτικό, γιατί και εμείς μαθαίνουμε από αυτόν σε κάθε εκπομπή. Κοντά μας λοιπόν είναι για να ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας και να μας μιλήσει για την πιο πρόσφατη ιστορία μας, ένα κομμάτι από την πιο πρόσφατη ιστορία μας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ, αδερφή Αγγελική, χαίρομαι και εγώ, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας που επικοινωνούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία βέβαια που μου δίνετε να μιλήσουμε, όπως είπατε, για θέματα από την νεότερη ιστορία μας.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, διανύουμε την χρονιά που έχουμε συμπληρώσει 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Ναι. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε για όλη αυτή την ιστορία, πώς φτάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή, τι συνέβη και τι πραγματικά έγινε. Γιατί πλανάται κάποιες φορές η ιστορία από τους νεότερους, ας πω, τους συγχρόνους ιστορικούς.
1: Έχεις δίκιο, αδερφή Αγγελική. Πράγματι φέτος συμπληρώθηκαν ένας αιώνας, 100 χρόνια από τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στη Μικρά Ασία, ή όπως τα χαρακτηρίζουμε, από την Μικρασιατική εκστρατεία και την Μικρασιατική καταστροφή βέβαια. Τα τιμούμε τα γεγονότα αυτά ως μια ξεχωριστή ιστορική περίοδο που, όπως όλες οι ιστορικές περίοδοι, έχει πολλά να μας διδάξει από όσα διαδραματίστηκαν εκεί, για τις στιγμές ηρωισμού του στρατού μας, αλλά και για τις στιγμές των λαθών που διαπράχθηκαν και που οδήγησαν σε αυτή την μικρασιατική τραγωδία. Στην πορεία λοιπόν του έθνους μας υπάρχουν εμβληματικές επέτειοι, οι οποίες αναδεικνύουν, όπως ξέρετε, κορυφαία ιστορικά γεγονότα και περιέχουν και σηματοδοτούν διαχρονικά μηνύματα, στο περιεχόμενο των οποίων η μνήμη, η συλλογική, αλλά και η ανάγκη εθνικής αυτογνωσίας πρέπει να προσφεύγει ανέλειπως και να αναβαπτίζονται εκεί με σεβασμό και με περισυλλογή. Έτσι τιμήσαμε το 2021 με την δέουσα ευπρέπεια βέβαια τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία, και έτσι φέτος το 2022 με τη συμπλήρωση 100 ετίας από τα μικρασιατικά γεγονότα τιμούμε αλλά και μελετούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περίσκεψη όλες τις συγκυρίες, τα αίτια και τα λάθη που οδήγησαν στην μικρασιατική τραγωδία. Η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, αδερφοί ακροατές, φίλοι ακροατές, βρήκε την Ελλάδα να έχει εκκρεμίσει υποθέσεις με τρεις γειτονικές της χώρες, με την Ιταλία για τα Δωδεκάνησα, όπως ξέρετε, με τη Βουλγαρία που είχε πάντα βλέψεις στην Μακεδονία και στη Θράκη, και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία κατήχε πολλά τμήματα ακόμα της πατρίδας μας. Η ίδια η χώρα μας, η ίδια η πατρίδα μας βρισκόταν σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαν προηγηθεί κάποιες έκτακτες δαπάνες από επιστρατεύσεις που είχαν γίνει το 1915, το 1918, αλλά υπήρχαν και οι δαπάνες, οι έκτακτες, οι διοικητικές και οι οικονομικές ανάγκες των νέων επαρχιών που είχαν προσθεθεί στην πατρίδα μας, και όλα αυτά βέβαια είχαν πολλαπλασιάσει το δημόσιο χρέος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εμπλοκή της Ελλάδας στην μικρασιατική εκστρατεία που ακολούθησε μεταξύ του Μαΐου του 1919 και του Σεπτεμβρίου του 1922 αποτέλεσε μια οδυνηρή εθνική περιπέτεια, θα την ονόμαζα, η οποία από την πρώτη κιόλας στιγμή αποδείχθηκε δυσανάλογη για τις αντοχές και για τις δυνατότητες του τόπου μας. Από τον Μάιο του 1919, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και η κυβέρνησή του, έχοντας την υποστήριξη των συμμάχων μας Άγγλων και Γάλλων, των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισε την απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία για την αποκατάσταση της ειρήνης και της τάξης, όπως αναφέρονταν τότε, αλλά και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού από τις αυθαιρεσίες των Τούρκων εθνικιστών, των Τούρκων τσέτων, όπως τους λέγανε οι τσέτες. Πράγματι, η πρωταρχική μέρημνα της κυβερνήσεως του Βενιζέλου ήταν η προστασία των ελληνικών πληθυσμών από δολιοφθορές των Τούρκων ατάκτων. Ήταν πολύ νοπή η εμπειρία και από την αισχρή μεταχείριση των πληθυσμών, των χριστιανικών πληθυσμών, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν χιλιάδες Μικρασιάτες, και όχι μόνο Έλληνες, και Αρμένοι και άλλοι, υπέστησαν απάνθρωπες πιέσεις και εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους, κατά τρόπο που πολλές φορές άγγιζε τα όρια της εθνοκάθαρσης. Αυτός ήταν σίγουρο ο στόχος του Βενιζέλου. Απότερος όμως στόχος των Ελλήνων ήταν η προσάρτηση περιοχών της Μικράς Ασίας, κυρίως τα παραλιά της, όπου εκεί το ελληνικό στοιχείο ζούσε και δραστηριοποιούνταν ως πλειονότητα, και όλα αυτά στα πλαίσια των φιλοδοξιών της λεγόμενης τότε Μεγάλης Ιδέας. Η Μεγάλη Ιδέα ήταν μια εθνική άποψη, μια εθνική αντίληψη και ένα όραμα που επικράτησε από τα μέσα του 19ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Ελλάδα, λόγω της θέσεώς της, λόγω της ιστορίας της, θεωρούσε τον εαυτό της ως κέντρο του κόσμου και ότι η εθνική της επιδίωξη έπρεπε να είναι η κυριαρχία της επί των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όπως έτσι εμφαντικά το λέγαν και το διακηρύτανε. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1920, ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις μαζί με κάποιες βρετανικές προήλασαν και κατέλαβαν μια σειρά από πόλεις στη Μικρά Ασία, την Πάνορμο, την Προύσα, τα Μουδανιά, την Οικουμίδια. Ήταν η μόνη επιχείρηση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία που έγινε σε συνδυασμό με κάποιες συμμαχικές, με τις βρετανικές, γιατί ποτέ στο εξής δεν συμμετείχαν συμμαχικές δυνάμεις μαζί με ελληνικές. Η εκστρατεία έγινε υπό την διοίκηση του στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Ο στρατός μας, παρά τον σκληρό ανταρτοπόλεμο που συνάντησε από τους ατάκτους τσέτες και τις δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ, του γνωστού αργότερα ως Κεμάλ Ατατούρκ, κατόρθωσε να καταλάβει μια σειρά από πόλεις στις οποίες κατοικούσαν πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής και να δώσει έτσι το δικαίωμα στην πολιτική ηγεσία να ελπίζει σε περιορισμό του τουρκικού στοιχείου προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος πρότεινε και άλλες συνδυασμένες επιχειρήσεις με τους Βρετανούς και πρότεινε μάλιστα και επέλεση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα, καθώς και ζήτησε να αποσταλεί στρατός και στον Πόντο για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Πρότεινε επίσης να η περιοχή της Κωνσταντινούπολης και τα στενά του Ελισπόντου να διεθνοποιηθούν με την ανακήρυξή τους ως ένα ξεχωριστό ξεχωριστής αυτόνομης περιοχής. Μετά από αυτές τις σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού, στις 10 Αυγούστου του 1920, η Τουρκία υποχρεώθηκε να υπογράψει την Συνθήκη των Σεβρών. Οι Σεύρες ήταν ένα προάστιο έξω από το Παρίσι, περίφημο μάλιστα για τις πορσελάνες του. Υπογράφηκε λοιπόν και η Συνθήκη των Σεβρών στις 10 Αυγούστου του 1920 και σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, στην Ελλάδα παραχωρούνταν όλη η Ανατολική Θράκη μέχρι λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάλτζα, η Ίμβρος και η Τένεδος, τα δύο γνωστά νησιά, και η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, η οποία όμως θα περιέρχονταν οριστικά στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια, αφού θα διενεργεί το εκεί στην περιοχή ένα δημοψήφισμα. Προφανώς βέβαια η Ελλάδα πίστευε ότι εκ των πραγμάτων θα κέρδιζε αυτό το δημοψήφισμα. Επίσης, σύμφωνα με την Συνθήκη των Σεβρών, υπό προϋποθέσεις θα παροχωρούνταν και η Ρόδος από την Ιταλία, αλλά και η Κύπρος από την Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε εδώ δηλαδή αυτό το δόγμα της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των 5 θαλασσών, φάνταζε πλέον με τη Συνθήκη των Σεβρών ως γεγονός. Τόσο η ελεύθερη Ελλάδα βέβαια, όσο και οι υπόδουλοι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Θράκης, καταλαβαίνετε από αυτά τα νέα της Συνθήκης των Σεβρών, να κατακλείζονταν από ενθουσιασμό και από έτσι, στιγμές τριάμβου. Τα σύνορα πλέον του ελληνικού κράτους θα έφταναν, όπως είπαμε, 60 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάλτζα. Αρχαίες πόλεις γνωστές και πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό, όπως ήταν η Μίλητος, η Έφεσος, η πανέμορφη Σμύρνη, αυτή η δεύτερη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και από τα πλουσιότερα αστικά και εμπορικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου θα περνούσαν σε ελληνικά χέρια. Η Σμύρνη, πρέπει να ξέρουμε, εκείνη την εποχή, αγαπητοί ακροατές, είχε περίπου 270.000 πληθυσμό, εκ των οποίων οι 140.000 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι μουσουλμάνοι, Δυτικοί Φραγκολεβαντίνοι, Αρμένοι, Εβραίοι κλπ. Ο Πρωθυπουργός ο Ελευθέριος Βενιζέλος, βαθύτατα συγκινημένος, απέστειλε στις 10 Αυγούστου, την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης, προς τον ελληνικό λαό ένα διάγγελμα έτσι θριάμβου. Έγραφε έτσι, διαβάζω την πρώτη παράγραφο: «Είμαι ευτυχής αγγέλων προς ημάς ότι σήμερον υπεγράφει συνθήκη, διείς μεταβιβάζονται εις την Ελλάδα η κυριαρχία της Δυτικής Θράκης και τα Δωδεκάνησα». Δυστυχώς όμως από πολύ νωρίς, μέσα στους επόμενους κιόλας μήνες, έγινε φανερό ότι η Συνθήκη των Σεβρών για την Ελλάδα δεν ήταν παρά μια αυταπάτη. Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ευσεβείς πόθη και ψευδεστήσεις. Αποδείχθηκε τόσο εύθραυστη όσο ήταν και οι πορσελάνες που κατασκευάζονταν σε αυτό το προάστιο του Παρισιού. Δεν πρόλαβε δυστυχώς να στεγνώσει η μελάνη στο διάγγελμα του Βενιζέλου και αρχίζει μια σειρά από δραματικά γεγονότα και εξελίξεις που σήμαναν και την αρχή του τέλους αυτής της εθνικής τραγωδίας της Μικράς Ασίας. Μόλις 2 μέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου δηλαδή, παίζεται η πρώτη πράξη του δράματος. 10 δολοφονικές σφαίρες από 2 Έλληνες αξιωματικούς ρίχτηκαν εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν στη Γαλλία και ευτυχώς μόνο τραυματίστηκε ο Βενιζέλος. Ακολούθησε αμέσως τις επόμενες μέρες η δολοφονία στην Αθήνα, στην Λεωφόρο Κηφισίας, του Ιώνα Δραγού, με αυτού του πιο υπέροχου Έλληνα, όπως θέλω να τον λέω. Όλα λοιπόν αυτά τα γεγονότα θρημάτισαν ανεπανόρθωτα την ήδη διαταραγμένη από τον εθνικό διχασμό των προηγουμένων ετών εθνική ενότητα στη χώρα μας. Στις 25 Οκτωβρίου, λίγες μέρες αργότερα του 1920, πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ανέβηκε στο θρόνο στις 12 Ιουνίου του 1917, ύστερα από την απομάκρυνση του πατέρα του από τις δυνάμεις των συμμάχων, της δυνάμεις της Αντάντ, και του αδερφού του, του πρίγκιπα Γεωργίου, που ήταν ο νόμιμος διάδοχος. Οι σύμμαχες τότε αυτές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, απέτησαν την απομάκρυση του Κωνσταντίνου και του Γεωργίου, και μάλιστα τόσο απειλητικά, αφού είχαν καταλάβει με πλοία τους τον Πειραιά, είχαν καταλάβει τον ισθμό της Κορίνθου και επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό και βομβαρδισμό της Αθήνας για να απομακρυνθεί ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος. Δεν τον θέλαν με τίποτα, επειδή ήταν γαμπρός από τη γυναίκα του Κάιζερ της Γερμανίας, φιλογερμανός, και η Γερμανία ήταν η αντίπαλη δύναμη της Αντάντ, των Άγγλων και των Γάλλων. Πεθαίνει λοιπόν 25 Οκτωβρίου του 1920 ο νεαρός Αλέξανδρος, η ηλικία μόλις 27 ετών. Αιτία του θανάτου του θεωρήθηκε η σιψεμία, που προκλήθηκε από δάγκωμα ενός πιθήκου μέσα στο βασιλικό κτήμα του Τατοίου. Εν τω μεταξύ, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, θέλοντας να ισχυροποιήσει τη θέση του, παρακινδυνευμένα θα έλεγα, προκυρήσει εκλογές λίγες μέρες αργότερα, αρχές Νοεμβρίου του 1920. Εκλογές όμως που οδήγησαν στην ήττα του και τον υποχρέωσαν να εγκαταλείψει και τα σχέδιά του. Το κόμμα του, το κόμμα των φιλελευθέρων, έπαθε πραγματική πανολευθρία και ο ίδιος δεν εξελέγει ούτε καν βουλευτής. Ο Βενιζέλος μετά από αυτή την εκλογική του ήττα έφυγε για το Παρίσι. Στις εκλογές αυτές θριάμβευσε ο Δημήτριος Γούναρης και οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν, ενώ στην Τουρκία, πρέπει να ξέρω, Μουσταφά και μάλλον τα Τούρκ εδρεωνόταν όλο και πιο γερά στη θέση του. Στις 22 Νοεμβρίου του 1920 η νέα πλέον κυβέρνηση, η κυβέρνηση Γούναρη, αποφάσισε να διοργανώσει ένα δημοψήφισμα για την επιστροφή του εξόριστου βασιλιά Κωνσταντίνου. Γίνεται πράγμα το δημοψήφισμα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1920 επανέρχεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, προκαλώντας βέβαια την έντονη δυσαρέσκεια των συμμάχων, οι οποίοι απείλησαν την Ελλάδα ότι η ενδεχόμενη παλινόρθωση του Κωνσταντίνου θα οδηγούσε σε ρήξη των σχέσεων των συμμάχων με την Ελλάδα, κάτι όμως που το αγνόησε η νέα ελληνική κυβέρνηση. Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία παρέδωσαν διακοινώσεις τους στη νέα κυβέρνηση Γκούναρη, με τις οποίες δεν αναγνώριζαν τον Κωνσταντίνο ως αρχηγό του ελληνικού κράτους και πάγωσαν όλα τα δάνεια που είχαν δρομολογηθεί προς την Ελλάδα. Θεώρησαν ως εχθρική προς αυτούς ενέργεια την επάνωδο του Κωνσταντίνου, γιατί όπως είπαμε πριν, ο Κωνσταντίνος είχε άμεσες σχέσεις με την βασιλική οικογένεια της ηττημένης Γερμανίας. Η Ιταλία, που από την αρχή δυσφορούσε με την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία, και αμέσως μετά βέβαια και η Γαλλία ακολούθησε, για την Γαλλία πάντα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν το κόκκινο πανί, όπως λέμε. Βρήκαν λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη, Ιταλία και Γαλλία, βρήκαν το πρόσχημα που αναζητούσαν για να απαγκιστρωθούν από την συμμαχική τους σχέση και αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και κατά συνέπεια βέβαια και από τη Μικρά Ασία, στην οποία πρέπει να ξέρουμε ότι και η Γαλλία και η Ιταλία κατήχαν σημαντικά εδάφη. Ήδη είχαν αρχίσει η Ιταλία και η Γαλλία μυστικές συνεννοήσεις με τον Κεμάλ Ατατούρκ, ώστε μετά την αποχώρησή τους όλο το πολεμικό υλικό και οι περιοχές που κατήχαν να περιέλθει στα χέρια των Τούρκων. Η Αγγλία συνέχισε να υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, αλλά μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, σε αυτή την φάση εδώ πέρα του ελληνοτουρκικού πολέμου. Και αυτό όχι για κάποιο άλλο λόγο, για δικό της συμφέρον, γιατί ο ελληνικός στρατός που υπήρχε στην Ανατολική Θράκη λειτουργούσε ως ασπίδα τους εκεί στα στενά. Όλα αυτά τώρα τα γεγονότα, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησαν στην αποδυνάμωση των ελληνικών θέσεων στη Μικρά Ασία και φυσικά αντίστροφα οδήγησαν σε ενδυνάμωση των τουρκικών θέσεων. Την συνθήκη των Σεβρών, που αποτέλεσε μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Βενιζέλου και την είχε αποδεχθεί και ο Σουλτάνος και την είχε υπογράψει ο Σουλτάνος, ο Μουσταφά Κεμάλ ή Ατατούρκο, όπως είπαμε τον ονόμασαν αργότερα, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων, ήταν στρατιωτικός αυτός και ήταν ηγέτης της ομάδας των νεοτούρκων επαναστατών. Δεν την αναγνώρισε τη συνθήκη ο Μουσταφά Κεμάλ. Αποχώρησε από τον τουρκικό στρατό, οργάνωσε δυνάμεις αντίστασης με τη δική του αρχηγία και εποπτεία και εγκατέστησε δεύτερη κυβέρνηση στην Άγκυρα. Ίδρυσε το τουρκικό εθνικό κόμμα και άρχισε να κινητοποιεί τους τουρκικούς πληθυσμούς και να τους καλεί να αντισταθούν στην ελληνική επίθεση και κατοχή, κηρύσσοντας αγώνα μέχρι σε σχάτων, που λέμε. Μάλιστα σε μία ανακοίνωσή του στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που είχε ο ίδιος βέβαια συγκροτήσει στην Άγκυρα το 1920 τέλη Απριλίου, ο Μουσταφά Κεμάλ δήλωνε: «Τη στιγμή αυτή ο ελληνικός στρατός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Ας μην υποτιμούμε την ισχύ του. Ο Έλλην στρατιώτης είναι γενναίος και καρτερικός. Η αξιωματική του είναι εμπειροπόλεμη και ικανή και η ηγεσία του είναι εμπνευσμένη. Είναι επιτακτικό καθήκον να στραφούμε εγκαίρως κατά του εχθρού, γιατί η πατρίς μας αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο της ιστορίας της». Η κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη τώρα και οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν μετά από τον Γούναρη, ο λιγοήμερες ή πιο πολλές, απομάκρυναν πολλούς βενιζελικούς αξιωματικούς από το στράτευμα και τοποθέτησαν στρατηγούς φιλοβασιλικούς. Η αποδυνάμωση του ελληνικού στρατού λοιπόν ολοκληρώθηκε με την αντικατάσταση εμπειροπόλεμων και ικανότατων αξιωματικών, όπως ήταν ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος που τον προαναφέραμε, ο Πάγκαλος, ο Οθονέος, ο Μαζαράκης, ο Κονδύλης, ο Μαυρομιχάλης. Αντικαταστάθηκαν λοιπόν αυτοί από άπειρους και απόλεμους, θα λέγαμε, επιτοπλίστων αντιβενιζελικούς αξιωματικούς. Αυτή η πρακτική βέβαια δημιούργησε σύγχυση και πολλά προβλήματα στη διοίκηση του στρατεύματος. Η ελληνική πλευρά, συνειδητοποιώντας ότι η συνθήκη των Σεβρών κινδύνευε να μείνει νεκρό γράμμα, αποφάσισε να την επιβάλλει δια των όπλων. Με την παρότρινση και των Άγγλων, όπως είπαμε, εξυπηρετούνταν τα δικά τους συμφέροντα, άρχισε να κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να βάλει γρήγορα τέλος στην τουρκική αντίσταση, η οποία γινόταν μέρα με την ημέρα και ισχυρότερη. Τους μήνες που ακολούθησαν, προκειμένου να επιβληθούν τα συμφωνηθέντα από την συνθήκη, τα ελληνικά στρατεύματα άρχισαν να προελάβουν σε εδάφη έξω από τη ζώνη της Σμύρνης, με περισσότερες έτσι στρατιωτικές επιχειρήσεις προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1920, σύμφωνα με ένα ανακοίνωθεν που είχε δώσει τότε ο νέος διοικητής της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία, ο Αναστάσιος Παπούλας, στρατηγός, είχε επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Οι ελληνικές μονάδες είχαν αποθήσει τις τουρκικές μονάδες που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν άτακτα προς το Εσκισεχήρ. Αναφέρεται ότι υπήρξαν πάρα πολλοί αιχμάλωτοι Τούρκοι στρατιώτες, ότι στα χέρια των Ελλήνων περίλθε εξοπλισμός, πολεμοφόδια, πολεμικό υλικό δηλαδή των Τούρκων, και ότι καταρρίφθηκε μάλιστα και ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορίας, το οποίο και καταστράφηκε. Τότε τα αεροπλάνα ήταν, ξέρετε, πολύ σπάνια. Ακολούθησαν δύο ατυχείς πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στις περιοχές του Ικονίου. Η επόμενη κίνηση του ελληνικού στρατού, της ελληνικής ηγεσίας του στρατού μας, ήταν να επιχειρηθούν καταλήψεις των περιοχών Εσκισεχήρ, Αφιόν Καραχισάρ και Κιουτάχια με στόχο να διακόψει τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι δυτικές δυνάμεις εδώ μεταξύ επιχείρησαν, η Γαλλία, η Αγγλία επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα διπλωματικό διάλογο, γιατί φοβόντουσαν μήπως χειροτερέψει η κατάσταση, και επεδίωκαν έτσι μέσω ενός διαλόγου την ειρήνευση, γιατί φοβόντουσαν ότι θα εξοντωθεί ο κεμαλικός στρατός από τους Έλληνες. Πράγματι στις 8 Φεβρουαρίου του 1921 συγκλήθηκε στο Λονδίνο μια διεθνής διάσκεψη με πρωτοβουλία της Αγγλίας και Γαλλίας και Ιταλίας, αλλά και με εκπροσώπηση και της ελληνικής και τουρκικής πλευράς, για να αναζητηθεί κάποια λύση. Μετά από διάφορες ταλαντεύσεις στην συνάντηση αυτή, οι σύμμαχοι έφτασαν στο σημείο να προτείνουν πληθυσμιακή απογραφή από μια διασυμμαχική επιτροπή στη Θράκη και στη Σμύρνη, και το χειρότερο, πρότειναν την πλήρη αναθεώρηση της συνθήκης των Σεβρών. Διακόπηκε, όπως ήταν επόμενο, η διάσκεψη αυτή στις 3 Μαρτίου του 1921 χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση. Και εντωμεταξύ η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε και σε ένα στάδιο επιστράτευσης στη χώρα. Στις 10 Μαρτίου του 1921 άρχισε η νέα επιθετική ενέργεια από ελληνικής πλευράς. Οι ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν πρώτα το Αφιόν Καραχισάρ και έφτασαν μπροστά στο Εσκισεχήρ, όπου συνάντησαν ισχυρές τουρκικές αντιστάσεις. Η Βρετανία, όπως είπαμε, αν και διπλωματικά ήταν με το μέρος της Ελλάδος, αρνήθηκαν να μας στηρίξουν στρατιωτικά για να μην προκαλέσουν την γαλλική κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία αυτή την εποχή παίρνει, εκτός από τη βοήθεια που δέχτηκε από τους πρώην συμμάχους μας, δέχτηκε και σημαντική στρατιωτική και χρηματική βοήθεια και από τη Σοβιετική Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι ούτε οι δεσμεύσεις της ούτε οι υποσχέσεις της για τερματισμό της μικρασιατικής εμπλοκής μπορούσαν να τηρηθούν που είχε δώσει προεκλογικά, και αποφάσισε να συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα στα μέσα Απριλίου του 1921 ο Πρωθυπουργός Γούναρης πήγε ο ίδιος στη Σμύρνη, όπου μάλιστα συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον μετέπειτα Ιερομάρτυρα. Μια νέα συμβιβαστική πρόταση των ευρωπαϊκών δυνάμεων απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Γούναρη λίγο αργότερο, τον Μάιο του 1921. Στα τέλη Μαΐου του 1921 ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήρθε στη Σμύρνη και συμμετείχε σε μια ευρεία στρατιωτική σύσκεψη, όπου ορίστηκε ως στόχος η κατάληψη της Άγκυρας και η καταστροφή όλων των κέντρων ανεφοδιασμού του Κεμάλ Ατατούρκ, μια ενέργεια η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ελληνικού επιτελείου θα οδηγούσε τον Κεμάλ σε συνθηκολόγηση. Μάλιστα ο Κωνσταντίνος ανέλαβε τυπικά την αρχιστρατηγία του εκεί ελληνικού στρατού, αντικαθιστώντας τον στρατηγό τον Αναστάσιο Παπούλα. Όμως η υγεία του δεν ήταν τόσο καλή, ήταν ήδη φυλάσσεται ο Κωνσταντίνος, τον υποχρέωσε να επιστρέψει στην Αθήνα. Εδώ όμως θα ήθελα, αδερφή Αγγελική και φίλοι ακροατές, να κάνουμε, να σταματήσουμε για λίγο.
0: Ναι, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Γιατί θα ακολουθεί το μέρος πια της μεγάλης υποχώρησης του στρατού μας και της καταστροφής της Σμύρνης. Θα ήθελα να το δούμε σε μια καινούρια ενότητα.
0: Ναι, ναι. Έτσι, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ούτως ή άλλως έχει συμπληρωθεί. Ναι, ναι. Να ρωτήσω μόνο, κύριε Παπαλαζάρου, τελικά όλα αυτά τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα των συμφερόντων των γειτόνων μας και
1: πάρα
0: των δικών μας, των παθών, ας πω.
1: Έχετε δίκιο, αδερφή Αγγελική. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχουν ούτε φιλίες ούτε συμμαχίες. Αυτό που τα μεγάλα κράτη παρουσιάζουν ως φιλίες και συμμαχίες και προστασία προς τα μικρότερα δεν είναι παρά μια μορφή κυδαιμονίας, έτσι. Mm-hmm. Το μόνο που κυριαρχεί στις σχέσεις αυτές είναι το συμφέρον. Αυτό, όπως ξέρετε, αποδείχτηκε και κατά τους αγώνες του 1821 με τις τότε λεγόμενες προστάτηδες δυνάμεις που ήταν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να είναι κηδεμόνες αυτής της μικρής χώρας ή να μας δέσουν χειροπόδαρα με δάνεια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, ο Διονύσιος Σολωμός στον εθνικό του ύμνο σε κάποιο σημείο λέει πάρα πολλά σοφά πράγματα. Βέβαια, εθνικό ύμνο σε κάποιο σημείο λέει φαντάζεται την Ελλάδα, την ελευθερία την Ελλάδα να βγαίνει έξω με ρούχα ματωμένα που έτρεχε κρυφά, να γυρεύει στα ξένα άλλα χέρια δυνατά, αλλά όπως λέει ο ίδιος μετά, μοναχή το δρόμο επήρες και ξανάρθες μοναχή. Λέει κάπου στη συνέχεια, άλλος σου έκλαψε στα στήθια, αλλά ανάσασε καμιά. Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ σοφά ο Σολωμός. Θέτει ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει φιλία, υπάρχει το συμφέρον των μεγάλων προς τους, από τους μικρούς.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, κρατάμε όσα μας είπατε για να συνεχίσουμε την ιστορία αυτής της περίοδου στην επόμενη συνάντησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντική και έχουμε να πάρουμε πολλά διδάγματα και θετικά και αρνητικά, έτσι ώστε να βοηθηθούμε, να μην επαναληφθούν και να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας πατρίδα. Όλοι ο καθένας από το μετερίζει του.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
0: Ευχαριστούμε, αγαπητοί μας φίλοι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: μικρός ευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.

0: απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Ιερά Μητρόπολη, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης Ανθοκήπων Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 6:30 το απόγευμα, πανηγυρικός, αρχιερατικός ασπερινός, χορός στατούντος του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Στις 9 το βράδυ, μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, όρθρος και αρχιερατική, πανηγυρική θεία λειτουργία. 10 το πρωί, η ευχή του Κολύβου των Αγίων. 6:30 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός, κτητορικό μνημόσυνο και ιερά παράκληση. 8 το βράδυ, η λιτάνευση της Εφεστίου εικόνος και των ιερών λειψάνων των Αγίων Θεοπατώρων, Ιωακείμ και Άνης, στις γειτονιές των Ανθοκήπων της Νέας Ευκαρπίας. Στο τέλος όλων των ακολουθιών του εορταστικού τριημέρου θα δίδεται εκ των ιερέων της Ενορίας η ιδιαιτέρα ευχή της Αγίας Άνης υπέρ τεκνογωνίας, ευτοκίας και ευτεκνίας στο προσκυνητάρι της Τριετούς Παναγίας μας όπου θησαυρίζονται τα ιερά λείψανα των Αγίων Θεοπατώρων. Τακτική συγκοινωνία με τα λεωφορεία του ΟΑΣΤ νούμερο 38, 27 και 56.

το πετραχύλι, αγαπητοί φίλοι, η μεγαλύτερη έκφραση της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Είναι το ορατό όργανο της Θείας Χάριτος. Αυτό, φορώντας ο ιερέας, τελεί όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτό φορώντας, μας πολιτογραφεί στα βιβλία της Βασιλείας του Θεού με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτό φορώντας, μας κάνει Χριστοφόρους

δίνοντας σε μας τους κομμάτινους τον υπερούσιο Θεό με το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Αυτό φορώντας, ενώνει δυο προσωπικότητες, τις ευλογεί και τις τοποθετεί κάτω από κοινό ζυγό για το δρόμο προς τον ουρανό με το ιερό μυστήριο του γάμου. Αυτό φορώντας, μας ενισχύει τη θέληση, μεταδίδοντας εμάς τη Θεία Χάρη, όταν μας αλήφει με το αγιασμένο λάδι του Ιερού Ευχελαίου και το νερό του αγιασμού. Αυτό φορώντας, μας στέλνει με τις ευχές της Εκκλησίας και τις προσευχές των αγαπημένων μας στον Παράδεισο, με την εκρόσιμη ακολουθία. Το πετραχύλι γίνεται τώρα το όργανο της αγάπης του Θεού, ιδιαίτερα στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Θεέ μου, σκέπει όλα τα μυστικά της καρδιάς μας, τα μυστικά τα φοβερά που μας καίνε, αυτά που μας βρωμίζουν την ψυχή, το βάρος της πτώσεώς μας, την ντροπή των αμαρτιών μας, το σκοτάδι της απογνώσεώς μας, τη λαχτάρα της ανορθώσεως, την ελπίδα της σωτηρίας μας, τη χαρά της καθαρότητος, τις αγωνιστικές μας αποφάσεις. Το πετραχύλι. Εκεί αναποθέτοντας τα προβλήματά μας, βρίσκουν την πιο συμφέρουσα λύση. Εκεί καταθέτοντας τα όνειρά μας, καρποφορούν. Εκεί οι αμφιβολίες μας μεταμορφώνονται σε πίστη. Εκεί η ασθενής μας θέληση ανδρώνεται.

το πετραχύλι. Από εκεί απορρέει η πιο αληθινή χαρά. Από εκεί η εσωτερική γαλήνη. Από εκεί η ψυχική μας ισορροπία. Από εκεί η βεβαιότητα της λυτρώσεως. Από εκεί η θεία συγγνώμη. Από εκεί ο χήμαρος της θείας αγάπης που μας καθαρίζει. Το πετραχύλι. Στα χρυσά του κρόσια κρέμονται παλμοί, ψαλμοί, άρματα, μπαϊράκια και όλοι μαζί η πατρίδα. Καημοί και πόθη της φυλής, πίκρες και ελπίδες.

το πετραχύλι. Παρηγορεί τη μάνα, στηρίζει τα γυρατιά, θωρακίζει τη νιώτη, αγιάζει τον αμαρτωλό. Χύνει ακένωτη την θεία χάρη και ακούραστα. Το πετραχύλι, παρηγοριά και δύναμη, θάρρος και ευλογία. Της ψυχής μας το λιμάνι, το οπλοστάσιό μας, η θωράκισή μας και το ιατρείο μας.

μας προσευχόμαστε, αγαπητοί μας, για αυτούς που το φορούν, για αυτούς που το αγνοούν, για αυτούς που το νοσταλγούν, για αυτούς που γνωρίζουν το μέγεθος της αξίας του και το έχουν βάλει στήριγμα δυνατό στη ζωή τους. Το Πετραχύλι, ο μεγάλος της ψυχής μας θησαυρός.

0: Νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν η οποία υπήρχε πριν ίσως και λίγα χρόνια ακόμα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει και αυτό έχει δυσκολέψει σε πολλούς τομείς την ζωή των ανθρώπων. Και όλη αυτή η αλλαγή στις συνήθειες, στην καθημερινότητα, έχει φέρει και μία πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι παντρεύτηκαν, έκαναν την οικογένειά τους και ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν όλα όμορφα και καλά, στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται δυσκολίες. Και αυτό περισσότερο όταν πια και τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν διαφορετικές συνήθειες και να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως οι γονείς διαφωνούν, τότε υπάρχουν πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι. Ιδίως όταν τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβεία και εκεί πια το κάθε παιδί θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του, από τις συνήθειες της οικογένειας, τότε υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Και εάν η οικογένεια έχει αρχές οι οποίες συμβαδίζουν με την πίστη μας και οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να τηρούν την πίστη, να εκκλησιάζονται, να προσεύχονται, να προσέχουν τη ζωή τους, τότε τα παιδιά, ιδίως στην εφηβεία, πολλές φορές αντιδρούνε και η συνηθισμένη δικαιολογία η οποία λένε είναι «μα έτσι κάνουν όλοι, έτσι κάνουν οι φίλοι μου, εγώ δεν μπορώ στο σχολείο να διαφέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουν οι συμμαθητές μου». Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι, στην παρέα μας εδώ την τηλεοπτική, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, αυτήν την δυσκολία, τη δυσκολία κυρίως των νέων ανθρώπων να τηρούν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού, κάτι το οποίο τους κάνει να διαφέρουν από τους συμμαθητές τους, από τους συμφοιτητές τους, γενικότερα από τους ανθρώπους που είναι στην ίδια ηλικία με αυτούς. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Άννα.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Αγγελική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Ζηνοβία.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε και την Ευδοξία.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο και εσάς σίγουρα σας έχει απασχολήσει και παλαιότερα όσο ήσασταν στην εφηβεία, αλλά και τώρα πια που έχετε λίγο μεγαλώσει. Πάλι όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, σίγουρα αυτό τον κάνει να διαφέρει από τους υπολείπους, διότι τους ανθρώπους σήμερα, ίσως και παλαιότερα, ίσως και πάντοτε, τους αρέσει να ζουνε μέσα στην αμαρτία, στο κοσμικό πνεύμα. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να το υπερβεί αυτό, να κάνει μια υπέρβαση του εαυτού του και να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να μου πείτε καταρχάς αν αυτό το οποίο νιώθει ο καθένας μας, το ότι θέλει να είναι ίδιος με τους άλλους, να μην διαφέρει, αν όντως υπάρχει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη σκέψη του.
1: Γνωρίζουμε ήδη από την αρχαιότητα ότι το λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος ήταν ένα μιμητικό. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε αν σκεφτούμε ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ακριβώς ό,τι βλέπει, μιμείται τους μεγάλους. Εκείνος δεν γνωρίζει, οπότε αυτό που θα κάνει είναι θα παραδειγματιστεί από τους μεγαλύτερους. Άρα όντως ισχύει.
0: Ισχύει. Θέλουμε δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να βλέπουμε το τι κάνουν οι συνάνθρωποι μας και να το μιμούμαστε. Είναι καλό αυτό, Αγγελική?
2: Είναι καλό αν μιμούμαστε τα σωστά παραδείγματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα, ας πούμε, είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε γύρω μας. Ας πούμε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, οι γονείς μας που βλέπουμε, ας πούμε, μια μητέρα να εργάζεται, να θυσιάζεται για τα παιδιά της, να τα αγαπάει. Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορούμε να μιμηθούμε και αξίζει να το μιμηθούμε.
0: Εσύ είχες αυτή την ευκαιρία στη ζωή σου να έχεις καλούς γονείς, καλούς παππούδες, ούτως ώστε να τους μιμηθείς.
2: Ναι, εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη γιαγιά μου και πραγματικά κάθε στιγμή τη βλέπω πώς αντιδράει, πώς συμπεριφέρεται σε κάποιες καταστάσεις και προσπαθώ να τη μιμηθώ, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος της που χειρίζεται κάποια πράγματα, ο τρόπος που μιλάει ακόμη κι αν, ας πούμε, συμβεί κάτι που δεν της αρέσει, που είναι πάντα ήρεμη, που είναι καλή, που με αγαπάει. Εμένα με βοηθάει η γιαγιά μου.
0: Και προσπαθείς εσύ όλα αυτά να τα μιμηθείς στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Άσχετα εάν κάποιοι ίσως σε κοροϊδεύουν για αυτό το οποίο κάνεις. Σου λένε ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα, δεν πρέπει ο άνθρωπος έτσι να συμπεριφέρεται.
2: Ναι, και ειδικά το πρότυπο της γιαγιάς και του παππού δυστυχώς δεν θεωρείται τόσο σημαντικό. Μπορεί και να σε κοροϊδέψει κάποιος, δηλαδή, αν πεις ότι θεωρείς τη γιαγιά σου πρότυπο συμπεριφοράς. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια χρόνια στη ζωή τους, έχουν βιώσει κάποιες καταστάσεις και ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Μάλιστα. Εσύ, Ζενοβία, τι λες, τι πρότυπα είχες εσύ, ίσως, ή έχεις, ή τι πρότυπα πρέπει να έχει ο καθένας μας?
3: Η οικογένειά μου ήταν ένα πρότυπο, γιατί έβλεπα την οικογένειά μου να είναι πιστή και να προσπαθεί ο καθένας με τον δικό του τρόπο να είναι πιστός στις αξίες του και στις αρχές του. Κυρίως τα αδέλφια μου, γιατί ήταν μεγαλύτερα από μένα και έφυγαν να σπουδάσουν, έφυγαν από το σπίτι και γνώρισαν και καινούργιους ανθρώπους και παρόλο αυτό δεν άλλαξαν. Έμειναν πιστοί, ας πούμε, σε αυτό που έμαθαν από το σπίτι μας. Και σε αυτό που έλεγε η Αγγελική για τους παππούδες, είναι σίγουρα παραδείγματα, γιατί είναι άνθρωποι άλλης εποχής με άλλες αξίες. Και ο λόγος που ενδεχομένως να κορυδέψεις κάποιον που έχει πρότυπο τους παππούδες και τις γιαγιάδες του είναι λόγω του χάσματος, αλλά αυτό πάντα δεν ισχύει, γιατί όπως είπε η Αγγελική, διαχειρίζονται με άλλο τρόπο τις καταστάσεις λόγω άλλης οπτικής που έχουν για την κατάσταση, ας πούμε.
4: Επίσης, πρότυπο πάτερ που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι και οι ιερείς μας. Ας πούμε, εγώ είχα πρότυπο στη ζωή μου τον πνευματικό μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πολύ για τα πνευματικά του παιδιά και μας το έδειχνε αυτό, και η αγάπη αυτή και η πίστη που έδειχνε ήταν χαρακτηριστικά που προσπάθησα κι εγώ να τα ακολουθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πάντως και τους φίλους, πάτε. Γιατί μπορεί να ανήκει σε μια πιο εξωτερική κατηγορία, να μην είναι τόσο άμεση όπως είναι ο πνευματικός, όπως είναι η οικογένεια. Αλλά και οι φίλοι μας είναι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά, ίσως και σε καθημερινή βάση, και θα μας επηρεάσουν, όπως και εμείς μπορεί να επηρεάσουμε. Το θέμα είναι να έχουμε την κρίση όμως, να μπορούμε να επηρεαστούμε με θετικές συνθήκες και να δώσουμε και εμείς τις δικές μας αξίες και να πάρουμε τα θετικά και από εκείνους. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας, τους φίλους μας, να μπορούμε να συμβαδίζουμε οι αξίες μας με τις αξίες των φίλων μας, ώστε να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά.
0: Πάλι εμείς όμως θα διαλέξουμε τους φίλους μας, έτσι δεν είναι, Άννα?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εάν κάποιος φίλος μας, κάποιος άνθρωπος ο οποίος εμείς τον διαλέξαμε να είναι κοντά μας, βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές αξίες, και κάθε φορά που κάνουμε εμείς κάτι ή θα μας κοροϊδέψει ή θα μας σνομπάρει ή θα μας πει ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα πρέπει να έχουμε την κρίση να διαλέξουμε ποιους ανθρώπους θα έχουμε κοντά μας. Η οικογένεια είναι η οικογένεια που μας δίνει ο Θεός, που επιλέγει ο Θεός να έχουμε. Αλλά οι φίλοι θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που εμείς θα κρίνουμε ποιοι είναι άξιοι να είναι δίπλα μας και ποιοι δεν μας επηρεάζουν αρνητικά.
0: Υπάρχει όμως μια δυσκολία πάνω στο θέμα αυτό, την οποία εγώ σαν πνευματικός την αντιμετωπίζω με παιδιά που έρχονται από χωριά κυρίως και λένε ότι εγώ, πάτερ, δεν έχω πολλές επιλογές. Να βρω μια φίλη μου που να πιστεύει και αυτή στο Θεό, να έρχεται εκκλησία. Τι να κάνω, να απομονωθώ ή να κάνω το θέλημα των φίλων μου και να ζήσω κι εγώ τη ζωή που ζουν τα παιδιά τα άλλα? Εσείς πάνω σε αυτό το θέμα τι λέτε?
2: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι σίγουρα δύσκολο για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει φίλους στο μέρος στο οποίο μένει, που να ταιριάζουν, όμως δεν πρέπει να κάνει πίσω για τους φίλους αυτούς. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι φίλοι, τι φίλοι είναι, είναι πραγματικοί φίλοι όταν δεν σέβονται αυτό το οποίο πιστεύει ο άλλος και θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, μάλλον δεν αξίζουν. Ένας πραγματικός φίλος, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις, σίγουρα θα το σεβαστεί. Οπότε, καλύτερα είναι να μην κάνουμε πίσω σε τέτοια θέματα. Και ας μας κοστίσει λίγο, δεν θα μας κοστίσει τουλάχιστον πολύ στην ψυχή μας.
3: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό που θα κεντρήσει τους πραγματικούς φίλους κοντά μας. Όταν θα βλέπει ότι είναι, κάποιος φίλος μας βλέπει ότι είναι κοντά σε έναν άνθρωπο αξιόπιστο, με αρχές, με κάποια ιδεώδη, ας πούμε, που πιστεύουν στην ελευθερία του ανθρώπου και στην αγάπη και στο σεβασμό, σίγουρα μετά από καιρό μπορεί να καταλάβει ότι ταιριάζουν πιο πολύ να είναι φίλοι, γιατί ξέρει ότι θα μπορέσει να βασιστεί. Ωστόσο, οπότε το ότι εμείς θα μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικούς φίλους. Μπορεί όχι φίλους πολλούς ή φίλους που θα είναι, ας πούμε, συνέχεια έξω μαζί μας και ψυχαγωγικά θα ταιριάζουμε, αλλά τουλάχιστον θα είναι φίλοι που στις περιστάσεις που χρειαζόμαστε κάποιον δίπλα μας θα είναι.
2: Ναι.
0: Αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει σε εμάς τους ανθρώπους, όλες αυτές οι εντολές είναι ρηξικέλευτες. Ήρθε ο Χριστός μας και θέλησε να αλλάξει τα πάντα. Να αλλάξει τα πάντα, γιατί ο άνθρωπος είχε πάρει δρόμο κακό, δρόμο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή, και ο Χριστός μας ήρθε και μας δίδαξε το αγαπάτε αλλήλους, το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δίδαξε τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι, όχι μόνο στην εποχή του Χριστού, αλλά ακόμη και σήμερα δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν. Και όταν ένα παιδί, ένας νέος, ένας έφηβος, προσπαθεί αυτά να τα εφαρμόσει στη ζωή του, έρχονται όλοι οι άλλοι και του λένε, μα τι είναι αυτά που κάνεις, εσύ με το σταυρό το χέρι θα προχωρήσεις μπροστά. Και εκεί το παιδί, αν είναι και λίγο ντροπαλό, μαζεύεται. Μπορεί να προχωρήσει κανείς μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Ευδοξία.
4: Πάτερ, όταν αποφασίζει να κάνεις έναν αγώνα και να ακολουθήσεις εντολές του Θεού, πιστεύω ότι ο Θεός σε ευλογεί και σε δυναμώνει για να μπορέσεις να μείνεις στο δρόμο του και να φροντίσεις την ψυχή σου.
2: Και πάνω σε αυτό που λέει η Ευδοξία, Πάτερ, βλέπουμε πολλές φορές ότι, ας πούμε, σεβόμαστε άλλες διαφορετικότητες, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς, και αυτό μας διδάσκει και η κοινωνία, να σεβόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς. Αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι σε εμάς τους χριστιανούς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός και ίσα ίσα, δηλαδή, υπάρχει και ένα μπούλινγκ απέναντί μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Το παράδοξο είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος ορθόδοξο χριστιανικό, ναι, και λέμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί,
2: ναι,
0: και εντούτοις, εάν κάποιος, ας πούμε, περάσει από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του, θα δει δίπλα κάποιοι να χαμογελούν ειρωνικά, να τον κοροϊδεύουν. Το πιο απλό παράδειγμα σας λέω.
2: Ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα σεβόμαστε. Όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί πρέπει να τους σεβόμαστε. Αλλά τους χριστιανούς δεν τους σέβεται κανείς. Ίσα-ίσα τους υποτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, για έναν νέο σαν εσάς, να πιστεύει σε αυτά όλα που λέει ο Χριστός μας, να προσπαθεί να τα εφαρμόσει στη ζωή του και ουσιαστικά να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα το οποίο θέλει οι άνθρωποι να ζουν στην αμαρτία?
1: Δεν θα πρέπει να νιώθουμε μειονεκτικά. Μπορεί να είναι όντως δύσκολο στη σημερινή κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά η πίστη που θα έχουμε στην ψυχή μας και η αγάπη που θα έχουμε στον Θεό θα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθεροί με τις αξίες, με όλα όσα έχουμε πορευθεί στη ζωή μας. Όσο δύσκολο και να είναι, πιστεύω ότι η δύναμη πίστης θα δυναμώνει μέσα μας. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε, ούτε θα πρέπει να νιώθουμε πιο υποδιέστεροι απέναντι στους άλλους.
0: Αυτό το συνέστημα ίσως είναι, Άννα, που λες, το αίσθημα μειονεκτικότητας που αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τους άλλους να τον κοροϊδεύουν και εκεί κάνει πίσω και λέει, μήπως δεν κάνω κάτι σωστά, μήπως αυτό που κάνω ή αυτό που λέω δεν είναι το σωστό, ή και μόνο που το λέω και θα με κοροϊδέψουν θα νιώσω υποτιμητικά.
3: Είναι δύσκολο, γιατί αν δεν έχουν παγιωθεί μέσα μας οι αρχές, οι χριστιανικές διδαχές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν αυτό που λέμε είναι πάντα σωστό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσευχή και μελέτη όσο μπορεί ο καθένας. Για να μπορέσει να έχει τέτοια εφόδια ώστε να είναι σίγουρος για τον εαυτό του, σε έναν βαθμό που θα του επιτρέπει να σταθεί χωρίς να κλονίζεται από τους άλλους που του λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις ή τον κορυδεύουν όταν κάνει μια τέτοια πράξη, ας πούμε, να κάνει το σταυρό του έξω από την εκκλησία ή σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Ναι, και στην αρχή είναι δύσκολο, και ειδικά στις δικές μας ηλικίες, αλλά όμως βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός όταν ένα παιδί αποφασίσει για την αγάπη του Θεού να μην κάνει πίσω σε τέτοια ζητήματα, ας πούμε, πίστης.
0: Μα και στο Ευαγγέλιο δεν λέει ο Χριστός ότι όποιος με ομολογήσει και θα τον ομολογήσει και ο ίδιος τον ουράνιο πατέρα του, αλλά και εδώ στη γη θα τον βοηθήσει. Λέει, θα σας σύρουν στα δικαστήρια για το όνομά μου, και εγώ όμως θα είμαι αυτός ο οποίος θα σας δώσω στόμα και σοφία. Ιούδων δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε, πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Δεν θα υπάρξει κανένας που θα μπορεί σε αυτά που θα πείτε εκείνη την ώρα, που ούτε καν εσείς θα τα έχετε σκεφτεί από πριν, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει, θα πείτε τέτοια λόγια, τα οποία θα είναι σοφά και δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί και να φέρει κάποιο επιχείρημα που θα κατανικήσει αυτά τα οποία λέτε εσείς. Πόσο δηλαδή αυτό που λες, ότι πόσο βοηθάει ο Θεός έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει την πίστη του, να ζήσει κόντρα στο ρεύμα. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, λέμε, να μην αισθάνεται ο χριστιανός μειονεκτικά. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, ο άλλος ο κίνδυνος, να αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και να βλέπουμε τους άλλους υποτιμητικά.
3: Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Έρχεται, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, σε πειράζει από τα δεξιά, γιατί δεν το περιμένεις. Πιστεύεις ότι βαδίζεις ένα καλό δρόμο και μετά αρχίζεις να περηφανεύεσαι για αυτόν τον καλό δρόμο στον οποίο βαδίζεις. Και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί φτάνεις στο σημείο να, όπως είπατε, να υποτιμάς όλους τους άλλους και να θεωρείς ότι δεν κάνεις λάθη και κάνεις το μεγαλύτερο από όλα, να είσαι εγωιστής και υπερήφανος.
1: Εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να προσθέσω και για την ταπείνωση, που είναι μια αρετή που πρέπει, είναι καλό να έχει κάθε χριστιανός. Η ταπεινότητα, ακόμα και όταν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να το κάνουμε με ταπείνωση, να το κάνουμε με σκυφτό το κεφάλι, ώστε να μην δείχνουμε τον εγωισμό μας. Με τον εγωισμό δημιουργούμε πολλά αρνητικά, ενώ με την ταπείνωση θεωρώ ότι έτσι ας αφήσουμε τον άλλο να αναδείξει κάποια πράγματα, όχι να είμαστε μισεριστικοί, να είμαστε με ζήλια. Η αρετή της ταπείνωσης.
0: Και να μάθουμε να μην κατακρίνουμε, γιατί εμείς μπορεί να περάσουμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας, να δούμε το φίλο μας να μην τον κάνει και μέσα μας να πούμε, κοίταξε τον, δεν κάνει το σταυρό του αυτός. Αλλά όμως τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε εμείς να κρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε τι έχει στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος, πώς μεγάλωσε, τι ερεθίσματα είχε από τη μικρή του ηλικία, τι το έμαθαν οι γονείς του. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να κατατάξουμε σε κάποια θέση τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και εκεί είναι μια μεγάλη παγίδα για εμάς τους χριστιανούς, να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Έτσι είναι, Αγγελική.
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, πώς μεγάλωσε το κάθε παιδί. Αλλά πολλές φορές και άνθρωποι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, επειδή ακόμη δεν ήρθαν κοντά στην Εκκλησία, έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς, οι οποίοι εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα μυστήρια, αλλά όμως είμαστε πάρα πολύ εμπαθείς. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ακόμη κοντά στην Εκκλησία, επειδή μπορεί να μην έτυχε να βοηθηθούν, να έχουν πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς.
0: Να πάμε τώρα και στο πώς μπορεί κάποιος να αντισταθεί σε όλο αυτό που μέσα του αισθάνεται όταν ο διπλανός του τον κοροϊδέψει, όταν ο ίδιος θελήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλοι και αυτό το διαφορετικό θα είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς πού θα βοηθηθούμε, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει, πού πρέπει να στραφούμε Τι λέτε, κορίτσια?
3: Σίγουρα ο Θεός θα μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, να αποκτήσουμε μια διάβια για να ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις που μας προκαλούν ένα άσχημο συνέστημα, για να μπορέσουμε να οχυρωθούμε καλύτερα απέναντι στο καθένα ξεχωριστά. Είτε είναι οι φίλοι, ας πούμε, που μπορεί να μας κοροϊδεύουν, είτε είναι η κοινωνία που δεν μας αποδέχεται, που πιστεύουμε ενώ όλοι οι άλλοι όχι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που μας κρατά πίσω, αλλά με φώτιση σίγουρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο εύκολα στο μέλλον.
0: Ευδοξία, τι λες εσύ?
4: Συμφωνώ με τη Ζήνα, αλλά υπάρχουν και στη ζωή μας άνθρωποι που θα μας στηρίξουν, γιατί χρειαζόμαστε φυσικές παρουσίες για να σταθούμε δυνατοί απέναντι στην οποιαδήποτε κοροϊδία. Οι φίλοι μας, ας πούμε, οι σωστοί φίλοι θα πρέπει να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να μας βοηθάνε, ή ακόμα και όταν κάνουμε κάτι λάθος να μας το επιδεικνύουν για να μπορούμε να το διορθώσουμε και να γυρίσουμε πίσω στο δρόμο του Θεού.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να προσθέσω, πατέρ, την οικογένεια. Γιατί θεωρώ ότι η οικογένεια είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα που είναι γύρω μας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που μας ξέρουν, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί τους, έχουμε μεγαλώσει δίπλα τους, αυτοί είναι άνθρωποι που μας ξέρουν, ξέρουν πολύ καλύτερα την ψυχή μας από οποιονδήποτε άλλον. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μας στηρίξουν, να μας δώσουν δύναμη, να μας εμψυχώσουν, ακόμα και όταν πέφτουμε και όταν κάνουμε λάθη, ή ακόμα και όταν νιώθουμε ντροπή ή μειονεκτικά απέναντι στους άλλους για αυτά που κάνουμε. Εκείνοι θα είναι δίπλα μας πάντα, να μας βοηθάνε και να μας στηρίζουν. Είναι η οικογένεια.
2: Και ο πνευματικός μας, και ο πνευματικός μας ο πατέρας μπορεί να μας βοηθήσει πολύ σε αυτό, γιατί αυτός βασικά μας καθοδηγεί στην πνευματική μας ζωή, και οπότε σαν τέτοιο πνευματικό ζήτημα νομίζω ότι έχει τον κύριο λόγο και μπορεί να μας καθοδηγήσει πολύ σωστά και για να μην παραστρατήσουμε, ας πούμε, ή να παρασυρθούμε από άλλους φίλους. Ο πνευματικός μας είναι νομίζω πολύ βασικό στήριγμα.
0: Ωραία. Και τελειώνοντας, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ένα παιδί, ένας έφηβος που έχει αυτή την απορία, γιατί να μην κάνω εγώ αυτό που κάνουν και οι φίλοι μου. Μπορεί αυτό να το λέει ένα αδερφάκι σας που είναι πιο μικρό, ή μεθαύριο θα το πει το παιδί σας. Τι θα απαντούσατε σε αυτόν τον έφηβο που λέει, που δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί να μην κάνει το ίδιο που κάνουν όλα τα άλλα παιδιά, τα οποία τα θεωρεί και αυτά καλά, δεν τα θεωρεί αμαρτωλά, δεν τα θεωρεί ότι κάνουν κάτι κακό? Τι θα πούμε σε ένα τέτοιο παιδί?
3: Όλοι οι άνθρωποι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί, και ο καθένας έχει τη δική του πορεία στη ζωή. Οπότε το να μιμούμαστε τους άλλους μας κάνει ένα με το σύνολο. Όχι ότι σε κάποια θέματα, όχι ότι αυτό είναι κακό, απλά πρέπει να χωρίζονται τα προτερήματά μας και να ξεχωρίζουν αυτά. Αν είναι να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, και στα καλά και στα κακά, κυρίως στα κακά, ό,τι καλό έχουμε μέσα μας αρχίζει να φθήνει με τον καιρό και χάνεται. Οπότε ποιος ο λόγος να προσπαθούμε να μιμηθούμε τους άλλους στα, κυρίως, ξαναλέω, στα άσχημα, όταν υπάρχει κάτι καλό μέσα μας, την οικογένειά μας, και μπορούμε να το αναδείξουμε για να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Αυτό θα έλεγα.
2: Και επίσης, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Αν βλέπουμε ένα κοπάδι πρόβατα να πηγαίνει προς τον κρεμό, δεν πάνε ότι και εμείς θα τρέξουμε μαζί του να πάμε στον κρεμό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, ας πούμε, μια τέτοια ζωή μπορεί να μας βλάψει ψυχικά και να μας βλάψει πάρα πολύ. Οπότε, αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της ζωής, δεν άγει να το δοκιμάσουμε, ούτε να γκρινιάξουμε αν δεν ζήσουμε κι εμείς τη ζωή που ζουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν οι άλλοι χαθούν, να χαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι λογικό? Αυτό δεν είναι λογικό. Πρέπει να κρατάμε κάποια όρια.
0: Συνεπώς πρέπει να βρούμε τρόπο να δείξουμε στο παιδί, στον έφηβο, στον νέο, ότι είναι καλό ο ίδιος να ψάξει να βρει τα σωστά τα πρότυπα και αυτά να ακολουθήσει, άσχετα αν όλοι οι άλλοι ακολουθούν κάποια άλλα πρότυπα, τα οποία δυστυχώς στη ζωή μας αυτά προβάλλονται από παντού, από τις τηλεοράσεις, από όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, και τα νέα παιδιά προσπαθούν να ακολουθήσουν εκείνα τα πρότυπα. Εμείς να τα πούμε ότι, παιδί μου, πρέπει να ξέρεις ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, η ζωή του δεν θα είναι και τόσο ευχάριστοι. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο «Οι εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσιν». Αφού δίωξαν εμένα, θα διώξουν και εσάς. Αφού μίσησαν εμένα οι άνθρωποι, θα μισήσουν και εσάς. Εάν θέλεις, παιδί μου, να ακολουθήσεις τον Χριστό, τότε θα έχεις και δυσκολίες. Αλλά όμως να ξέρεις ότι αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Θεού θα τις ξεπερνάς όλες. Και ότι στο τέλος του δρόμου, εκεί που, είναι, που θα καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι, εκεί έχει αξία που ο καθένας θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει στη χαρά του Παραδείσου ή αν θα καταλήξει εκεί που θα πάει πιο πολύ ο κόσμος, μακριά από το Θεό. Ας ευχόμαστε, αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός να φωτίζει τους νέους μας, να μην επηρεάζονται από καταστάσεις, από ανθρώπους που θέλουν να τους βγάλουν μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά να είναι πάντοτε με ζήλο και με πνεύμα ομολογίας κοντά στο θέλημα του καλού μας Θεού. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο νεανικό μας Αρχονταρίκη, στην παρέα μας, και επίσης να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει φώτιση και στους νέους μας αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην βάζουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα πνευματικά, να είμαστε σταθεροί, σταθεροί στο Ευαγγέλιο, σταθεροί στις επιταγές του Κυρίου μας και να ξέρουμε ότι τελικά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου, τη χαριτώνει και την προσφέρει την σωτηρία της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μικρή μου φίλη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας τον Ζαχαρία που γιορτάζει. Γιορτάζει μαζί με τον προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παιδιά. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, πάμε αμέσως στην συνέχεια του διηγήματός μας, έτσι ώστε να μας απομείνει χρόνος να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Πάμε λοιπόν.

Όσες μέρες ταξίδευαν, η θάλασσα ήταν ήρεμη και ο άνεμος ούριος. Ο Ιωάννης, ακουμπισμένος τώρα στην κουμπαστή, κοιτάζει το πέλαγος και νιώθει τα μάτια του να τσούζουν από τον αφρό των κυμάτων που τον πιτσιλά. Πλησιάζουν πια στο αγαπημένο του νησί. Καθώς οι πρώτες ακρογιαλιές του αρχίζουν να χνοφαίνονται, η καρδιά του νέου χτυπά με λαχτάρα. Ο καπετάνιος, αφού δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους άντρες του που κατεβάζουν στη θάλασσα μια μικρή ξύλινη βάρκα, τον πλησιάζει. Από ό,τι βλέπω, Ιωάννη, γνώμη δεν σ' αλλάζω. Θα ήθελα να σε πάρω μαζί μου στη Βενετιά, γιατί με τόσα γράμματα που έμαθες, χαμένος θα πας αυτό το ερημονήσι. Και αν θέλεις, σου δίνω και τη θυγατέρα μου για γυναίκα σου και άρχοντα θα σε κάνω. Η πρότασή σου, καπετάνια μου, είναι τιμή για μένα. Μα έχω γονείς και αδέλφια που με καρτερούν. Πολύ τους λύπησα με το χωρισμό μας. Να, κοίτα εκεί πάνω, στο βράχο. Ακόμη βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγιάς που σου έλεγα. Είναι αυτό που θέλεις να το κάνεις, εκκλησιά μεγάλη? Ο Ιωάννης σκυβεί θλιμμένος στο κεφάλι. Ήθελα, μα τώρα πια δεν το μπορώ. Άκου, παιδί μου. Χρόνια τώρα έχω τάμα να κάνω μια εκκλησιά στη μνήμη των γονιών μου. Μα χρόνο να κάτσω στη στεριά δεν βρίσκω. Θα σου δώσω τα χρυσά και κάμε εσύ την εκκλησιά και όταν θα τη τελειώσεις θα έρθω να προσκυνήσω την Παναγιά και θα της φέρω και μια καντήλα ασημένια. Ο Ιωάννης, αστισμένος, βλέπει τον καπετάνιο να βγάζει από τον κόρφο του ένα πουγγί γεμάτο. Πάρ' το, ευλογημένε, τι πάγωσες? Είναι πολλά, καπετάνια, δεν μπορώ. Βρε, δεν τα δίνω για σένα, για την Παναγιά τα δίνω. Και αν πάλι τύχει και σου περισσέψουν, κάνε δίπλα και ένα κονάκι. Οπότε περνάω από εδώ, θα κάνω μια στάση για να προσκυνώ και θα ξεκουράζεται και το πλήρωμα του πλοίου μου. Ο Ιωάννης παίρνει το πουγγί και με σεβασμό του φυλά το χέρι. Εκείνος τον σφίγγει δυνατά μέσα στην αγκαλιά του που μυρίζει αλμύρα της θάλασσας και του λέει: «Να πας, παιδί μου, στο καλό. Και όταν θυμάσαι, κάνε καμιά προσευχή και για μας τους θαλασσοδαρμένους. Πάντα θα σε θυμάμαι.

Με το εικόνισμα και το Ευαγγέλιο στα χέρια, ο Ιωάννης ανηφορίζει για το εκκλησάκι, σκαρφαλώνοντας από πέτρα σε πέτρα. Πόσες φορές δεν ονειρεύτηκε αυτήν την ώρα, πόσες φορές δεν απελπίστηκε ότι ποτέ δεν θα έρθει. Σαν το βλέπει μπροστά του, τα γόνατά του λυγίζουν, σκύβει και φυλά το χώμα. Με την καρδιά του να φτερουγίζει, αγκαλιάζει τις ξερολιθιές και κλαίει από χαρά. Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου. Σε ευχαριστώ που με αξίωσες να ξανάρθω. Και αν καμιά φορά φαρυγκόμισα για το κακό που μου έλαχε, συγχώραμε. Παιδί άμυαλο ήμουν και δεν ήξερα ότι όλα είναι μέσα στου Θεού το σχέδιο. Με τρεμάμενα χέρια ανάβει το καντήλι και χαϊδεύει κάθε ξερό λιθάρι. Σε λίγο βρίσκει σφινωμένο ανάμεσα στις πέτρες ένα πύλινο κανάτι και μια σκούπα φτιαγμένη από ξερόκλαδα. Αναστενάζει. Ας είναι καλά οι χωριανοί που δεν με ξεχάσανε. Παίρνει τη σκούπα και αρχίζει να σκουπίζει ολόγυρα. Λίγα λιθαράκια βρίσκει μόνο ξεκολλημένα από τη μεριά που το δέρνει ο βοριάς. Κάνει τη σκέψη να τα κολλήσει τώρα με λίγη λάσπη. Παίρνει το κανάτι και κατεβαίνει στη θάλασσα να φέρει λίγο νερό.

Η Δεσποινιό κρατά σφιχτά από τον μπράτσο την κυρία Γιώργενα και κατεβαίνουν μαζί το μονοπάτι. Σε χαίρομαι, μωρεθιά, που γέρασες, μακά του δεν το βάζεις. 15 χρόνια πέρασαν από τότε που χάθηκε ο γιος σου και σε έργεσαι μόνη τόσο δρόμο για να ανάψεις το καντήλι της Παναγιάς. Τόσα χρόνια ερχόμουν με τον κύριο μου, μα τώρα παραγέρασε και τα πόδια του άλλου δεν τον ευαστούν. Όσο για τα χρόνια που πέρασαν, εγώ θαρώ πως ήταν χτες που παίζατε όλοι μαζί στην αυλή και ξυλοκοπιόσασταν. Εσύ που ήσουν πίτσικο, όλο τις έτρωγες από τους μεγάλους και ο Γιάννης μου σε γλίτωνε. Αλήθεια, Δεσποινιό μου, τον θυμάσαι καθόλου τον Γιάννη? Αν δεν τον θυμάμαι. Ξέχασες πως εκείνη την ημέρα που χάθηκε εμένα είχε στείλει στο μαντρί να του πάω το φαγητό? Εγώ μόνο τον είδα για τελευταία φορά. Δίκιο έχεις, κοπέλα μου. Τότε δεν ήταν που σου δώκε και εκείνο το βραχιολάκι με τα βελανίδια? Η Δεσποινιό χαρούμενη να σηκώνει το μανίκι του φουστανιού της. Να το, θιά, ακόμη το έχω. Η κυρία Γιώργενα το κοιτάζει και δακρύζει. Αχ, το έρμο το παιδάκι μου. Με τι τέχνη το έφτιαξε. Ποιος ξέρει τώρα σαν πού να βρίσκεται. Ζει, πέθανε, ποιος ξέρει. Μην απελπίζεσαι, βρεθιά, έχει ο Θεός. Εγώ πάντα πιστεύω πως η Παναγιά θα μας τον ξαναφέρει. Το ίδιο μου λένε και τα άλλα μου παιδιά και με παρηγοράνε. Μα εμένα, κόρη μου, όσο πάνε τα χρόνια μου μαζεύονται και οι ελπίδες μου σιγά σιγά λιγοστεύουν. Η Δεσποινιό σταματά ξαφνιασμένη και κοιτάζει άφωνη το εκκλησάκι. Τι έπαθες, κόρη μου, και σάστησες? Το καντιλάκι, θιά, είναι αναμένο. Σαν πως βλέπω και καλά από μακριά. Πλησιάζουν. Δίκιο έχεις, Δεσποινιό μου. Μα σαν ποιος να τ' άναψε? Σπάνια να έρθει κανείς κατά δω και μάλιστα τέτοια ώρα. Και όλα φαίνονται συμμαζεμένα. Ακόμα και το χώμα δεν μοιάζει να είναι σκουπισμένο. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν απόψε, θιά. Κοίτα πάνω σε αυτή την πέτρα. Κάτι έχουν αφήσει. Η Γιώργενα πλησιάζει. Ανοίγει το κόκκινο μεταξωτό μαντήλι και εξαφωνίζει. Χριστέ και Παναγιά μου, μια εικόνα και ένα Ευαγγέλιο. Οι δύο γυναίκες κάνουν με ευλάβεια το σταυρό τους και τρεις μετάνοιες πριν φιλήσουν το εικόνισμα της Παναγίας. Έτσι τις είδε ο Ιωάννης ξαφνικά μπροστά του και από την ταραχή του κόντεψε να του πέσει το κανάτι από τα χέρια. Μωρεθιά, γίνονται ακόμα θαύματα? Αναρωτιέται η Δεσποινιό και σταυροκοπιέται. Βλέπει ο Ιωάννης στο χέρι της το βραχιολάκι με τα βελανίδια και με καρδιά που τρέμει σαν το φύλλο ψιθυρίζει. Γίνονται, Δεσποινιό μου. Ούτε τα άσπρα τα μαλλιά στη κεφαλή της Γιώργενας λάθεψαν το Γιάννη, ούτε και 15 χρόνια που πέρασαν από πάνω του ξεγέλασαν την καρδιά της μάνας. Τρέμοντας ανοίγει τα χέρια της η γριά Γιώργενα και ξεφωνίζει. Παιδί μου, σπλάχνο μου. Μάνα μου γλυκιά, καλή μου Δεσποινιό. Της παίρνει και τις δυο στην αγκαλιά του και κλαίνε κι οι τρεις αντάμα μπρος στο εικόνισμα της Παναγιάς της οδηγήτριας.

0: Μόνιμη κατοικία και στη συνέχεια τον εγκαταλείπει και εγκαθίσταται στη Ρώμη. Ο Χριστιανός πικράθηκε πολύ, μα όσο και αν τη συμβούλεψε, γνώμη δεν μπόρεσε να τις αλλάξει. Από εδώ και πέρα θα συνέχιζε μόνος του να κηρύττει το άγγελμα της χαράς σε όλους τους λαούς της γης. Όλα αυτά τα χρόνια η επικοινωνία του ωστόσο με την αδελφή του, την Ορθοδοξία, δεν είχε σταματήσει ποτέ. Έτσι τώρα, όταν έμαθε από αυτήν ότι ο Άραβας και ο Τούρκος έχουν καταλάβει τους Αγίους Τόπους και δημιουργούν προβλήματα στους προσκυνητές, παίρνει την πρωτοβουλία να πάει ο ίδιος να τους συναντήσει και να τους μιλήσει. Άλλωστε έχει ανάψει από καιρό μέσα του ο πόθος να βρεθεί και πάλι στην Ιερουσαλήμ, την Αγία αυτή πόλη. Ξεκινώντας το ταξίδι του, περνά από τη Ρώμη και ψάχνει να βρει την αδελφή του τη Δύση. Λαχταρά να τη ξαναδεί, να την σφίξει στην αγκαλιά του. Ένα νεαρό παιδί προθυμοποιείται να τον οδηγήσει στο σπίτι της. Σε λίγο σταματούν μπροστά σε ένα μεγαλόπρεπο ανάκτορο. Εκείνος, ο Χριστιανός, το κοιτάει εκστατικός. «Παιδί μου, είσαι σίγουρος ότι μένει εδώ η Δύση?» «Φυσικά, εδώ έρχεται όλος ο κόσμος για να προσκυνήσει την αγιότητά της». «Άγιος και Κύριος είναι μόνο ο Θεός, παιδί μου». «Έλα τώρα, πάμε μέσα». «Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει πρώτα να ζητήσετε ακρόαση». «Από ποιον?» «Πηγαίνετε και θα δείτε». Ο Χριστιανός ευχαριστεί το παιδί, μα καθώς πάει να περάσει από τη μεγάλη πόρτα, δύο φρουροί του κλείνουν το δρόμο. Αυτός τους μιλά με καλοσύνη. «Θα ήθελα να μιλήσω με τη Δύση. Σας περιμένει?» «Όχι, δεν ξέρει ότι έχω έρθει. Θα περιμένετε να σας αναγγείλουμε. Αν σας δεχτεί θα περάσετε. Ποιος να πούμε ότι τη ζητά?» «Ο αδελφός της». Οι φρουροί κοιτούν από πάνω ως κάτω τον ταλέπορο ταξιδιώτη με το δυσάκι στον ώμο και τη ράβδο στο χέρι και βάζουν τα γέλια. «Πραγματικά αυτό ήταν το ωραιότερο αστείο που ακούσαμε σήμερα», λέει ο ένας τον άλλο. «Περίμενε λοιπόν να σ' αναγγείλουμε», του λένε περιπαιχτικά. Σε λίγη ώρα ένας άλλος φρουρός τον παίρνει και τον οδηγεί στα πολυτελή διαμερίσματα της Δύσης. Εκείνη η χαμογελαστή σηκώνεται από το χρυσοστόλι στο θρόνο της, ανοίγει την αγκαλιά της και τον υποδέχεται. «Αγαπημένη μου αδελφέ, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω». Ο Χριστιανός, βλέποντας τη Δύση ντυμένη με μεταξωτή πορφύρα και χρυσό στέμα στα μαλλιά, μένει άφωνος. «Τι έπαθες καλέ μου?» «Έχεις αλλάξει τόσο πολύ που δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω». Εκείνη γελάει και τον αγκαλιάζει. «Πόσο χαίρομαι που ήρθες. Πάντα το έλεγα ότι η θέση σου είναι εδώ κοντά μου. Φτάνει τόσο που κουράστηκες να γυρίζεις από τόπο σε τόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν το έργο σου». «Δεν ήρθα για να μείνω. Περαστικός είμαι από εδώ. Ήθελα να δω ότι είσαι καλά και να μιλήσουμε».
1: «Πού πηγαίνεις?»
0: «Στους Αγίους Τόπους. Δεν έμαθες ότι ο Άραβας και ο Τούρκος έχουν καταλάβει την Αγία Πόλη?»
1: «Όχι μόνο το έμαθα, αλλά είμαι έτοιμη να επέμβω και να αναμετρηθώ μαζί τους».
0: «Πάντα ήσουν τολμηρή. Χαίρομαι λοιπόν που θα έρθεις μαζί μου. Θα περάσουμε να πάρουμε την Ορθοδοξία και θα πάμε και οι τρεις να μιλήσουμε μαζί τους».
1: Η Δύση μένει για λίγο σκεπτική και αρχίζει να βηματίζει πάνω κάτω. «Μάλλον δεν κατάλαβες καλά αδελφέ μου»,

Εγώ δεν έχω σκοπό να φύγω από εδώ. Η επιτυχία άλλωστε ενός ηγέτη είναι να μπορεί να διοικεί τους υπηκόους του, ακόμα και αν βρίσκεται μακριά τους. Άλλος λοιπόν θα πάει και θα ελευθερώσει τους Αγίους Τόπους. Ο Χριστιανός την κοιτά με απορία. Ποιος θα πάει? Οι Σταυροφόροι. Ποιοι είναι πάλι αυτοί? Οι Σταυροφόροι είναι άνδρες ευγενείς, πλούσιοι και πολύ πιστοί. Έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζεται στρατός με τέτοιους άνδρες. Έχω βέβαια και άλλους δυνατούς και πιστούς φίλους που είναι έτοιμοι να με βοηθήσουν. Ο Χριστιανός την ακούει ανήσυχος. Ετοιμάζεις λοιπόν πόλεμο? Ξέχασες ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και ειρήνης? Εγώ θα πολεμήσω για το Σταυρό του Κυρίου. Ο σκοπός μου είναι ιερός και θα πετύχω. Θα υποτάξω όλους τους άπιστους λαούς και τα μέρη αυτά θα έρθουν στα χέρια μου. Άλλωστε έχω και την υπόσχεση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα ότι θα με βοηθήσει. Αυτά όλα τα μέρη ανήκουν στη δική του αυτοκρατορία. Γι' αυτό και θα σε βοηθήσει. Δεν έχω σκοπό να δώσω τίποτα από τα κερδισμένα. Στο κάτω-κάτω ας είχε μυαλό και ας πρόσεχε να μην τα χάσει. Ο Χριστιανός, στενοχωρημένος με αυτά που ακούει, κάθεται σε ένα μαρμάρινο σκαλοπάτι και πιάνει το κεφάλι του. Γιατί δεν μιλάς? Τι να πω? Αναρωτιέμαι αν η Ορθοδοξία συμφωνεί με όλα αυτά που ετοιμάζεις. Η Δύση ακούει το όνομα της αδελφής της και ταράζεται. Με την Ορθοδοξία έχουμε κόψει τις σχέσεις μας εδώ και πολύ καιρό. Όχι μόνο δεν συμφωνεί με τα σχέδιά μου, αλλά άρχισε να δυσπιστεί ακόμα και για τις καλές μου προθέσεις. Είναι φοβερό. Εγώ προσπαθώ να μπω στην Ανατολή για να τη βοηθήσω και εκείνη με κατηγορεί για έπαρση και αλαζονία. Είμαι τόσο πολύ θυμωμένη μαζί της που δεν πρόκειται ούτε να της ξαναγράψω και ούτε θέλω να την ξαναδώ. Ο Χριστιανός την ακούει να μιλά με τόσο θυμό και με πίκρα της λέει: Βλέπω μια κακία στα λόγια σου, Δύση. Πες μου, είναι από μίσος ή από ζήλια? Δεν τη μισώ και ούτε τη θεωρώ ανώτερη από μένα για να τη ζηλέψω. Ίσα ίσα τη λυπάμαι που έχει προσκοληθεί σε αυτή την κυραπαράδοση και δεν θέλει να κάνει τίποτα από αυτά που τη συμβουλεύω για να καλυτερέψει τη ζωή της. Κι όμως, Δύση, εμένα δεν με ξεγελάς. Κάτι θέλεις από την Ορθοδοξία και δεν έχεις το θάρρος να της το ομολογήσεις. Πες μου λοιπόν, τι είναι αυτό που θέλεις? Εκείνη χτυπά δυνατά τη γροθιά της πάνω στο τραπέζι και γεμάτη αγανάκτηση του λέει: Αφού επιμένεις, μάθε το λοιπόν. Θέλω να γίνει δικό μου το χρυσοκέντητο μαντίλι. Αιώνες τώρα το φορεί στο λαιμό της. Φτάνει τόσο. Τώρα το θέλω για μένα. Ο Χριστιανός, λυπημένος με αυτά που ακούει, της πιάνει τα χέρια και τρυφερά της λέει: Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το μικρό κοριτσάκι που πέρασε τόσες ταλαιπωρίες και κακοχίες μαζί μου μεγάλωσε και τώρα διψά για δόξες. Πρόσεχε, καλή μου Δύση. Πρόσεχε. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αρχίζεις να χάνεις σιγά σιγά το φως του Χριστού και να προχωρείς στο σκοτάδι. Εκείνη τραβά απότομα τα χέρια της από τα δικά του και του φωνάζει με οργή: Στο σκοτάδι είσαι εσύ και η Ορθοδοξία. Πήγαινε λοιπόν να τη βρεις και άφησε με ήσυχη. Γεμάτος συντριβή ο Χριστιανός παίρνει στους ώμους και πάλι το δυσάκι του. Θα φύγω, μα πίστεψέ με, στο όνομα του Κυρίου, πως και τις δυο σας αγαπώ το ίδιο. Από εδώ και πέρα η προσευχή μου θα είναι να σας δω και πάλι μαζί, αγαπημένες όπως και πρώτα. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Μ' ακούς? Ποτέ. Εκτός
εκτός και είναι η Ορθοδοξία, έρθει και πέσει στα πόδια μου.

Παιδιά, πάμε να διαβάσουμε αμέσως το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το πρώτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Α. Η στίχη είναι από τον 21 μέχρι και τον 24, και από το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το δεύτερο, η στίχη 1 έως 4. Να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο και μετά σε μετάφραση. Ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτη ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τη γάρ πίστη εστήκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε έστειν ο εφραίνων με, ή μη ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω, αφών έδι με χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ή να γνώτε ή να έχω περισσοτέρως εις ημάς. Για να δούμε, παιδιά, τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους αλλά και σε όλους εμάς. Ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς στον Χριστό και μας έχρισε λαό του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή του δίνει μέσα στις καρδιές μας το πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθεροί. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στεναχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσχια αγάπη που έχω για σας. Μικροί μου φίλοι, ο Απόστολος Παύλος σαν πνευματικός πατέρας έπρεπε κάποιες φορές να μαλώσει τα πνευματικά του παιδιά όταν δεν έκαναν σωστά αυτό που έπρεπε. Έτσι λοιπόν τους λυπούσε, αλλά η λύπη τους έδειχνε ότι δέχονταν αυτό που λέει ο Απόστολος, και αυτό έφερνε χαρά στον Απόστολο, γιατί έτσι θα διορθώνονταν. Έτσι πολλές φορές και εμάς, μικροί μου φίλοι, ο πνευματικός μας πατέρας μπορεί σε κάτι να μας μαλώσει, να μας δείξει τον εαυτό μας και τα πάθη μας, γιατί είναι ο γιατρός μας. Όπως ο γιατρός μας λέει τι αρρώστια έχουμε και τι φάρμακα πρέπει να πάρουμε για να γίνουμε καλά, και όσο αν είναι πικρά τα φάρμακα και μας φέρνουν στεναχώρια τα παίρνουμε, έτσι και ο πνευματικός πατέρας. Και κάνουμε ό,τι μας λέει για να γίνουμε καλά, να είναι υγιής η ψυχή μας. Τώρα να πάμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παιδιά, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 22ο κεφάλαιο ή αλλιώς ΚΒ, και θα διαβάσουμε τους στίχους 2 έως και 14. Θα διαβάσουμε όμως κατευθείαν τη μετάφραση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Μια παραβολή θα ακούσουμε, παιδιά, αύριο, μια παραβολή του Κυρίου μας, την παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Ιησούς λοιπόν τους μίλησε πάλι με παραβολές και τους είπε: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που έκανε τον γάμο του γιού του
έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους: «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε. Έστειλε τον στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν τότε οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Η αίθουσα του γάμου γέμισε από συνδετημόνες. Μπήκε και ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. «Φίλε», του λέει, «πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε του τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Μικροί μου φίλοι, αυτή είναι η παραβολή που θα ακούσουμε αύριο. Είναι παραβολή. Πίσω λοιπόν από τα πρόσωπα και τα γεγονότα κρύβεται κάτι άλλο. Αυτό όμως θα το δούμε αύριο, πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο απόγευμα, παιδιά. Καλά να περνάτε. Καλή αντάμωση αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
4: Energizers! Νιώθω άνετα!
5: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
4: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
5: Χαμογελώ μέσα τους!
6: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers. 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.

Το να μιλάμε συνεχώς φίλοι μας για πράγματα και γεγονότα της καθημερινότητας είναι κάτι το εύκολο αλλά και πρόχειρο. Ασχολούμαστε πολλές φορές με θέματα τα οποία δεν ωφελούν σε τίποτα. Πολύ περισσότερο, μάλλον θόρυβος γίνεται για το τίποτα. Αυτή η καθημερινότητα, όταν εγκλωβίζεται μόνο σε ό,τι αφορά το σώμα, τότε δεν διαφέρουμε από τα άλογα και άψυχα όντα. Τι όμως δίνει νόημα στη ζωή μας και ύπαρξη? Βέβαια, η ανθρώπινη φύση έχει ανάγκη από την ίδια την δημιουργηθήσα φύση του Δημιουργού Θεού. Όλα ο Θεός μας τα έδωσε να τα εξουσιάζουμε, να κυριαρχούμε σε αυτά, αλλά και τα έργα των δικών μας σκόπων. Όλα αυτά υπάρχουν στο να στηρίζουν το σώμα που είναι κατοικητήριο της ψυχής, όπως και το λογικό μέρος του ανθρώπου, ώστε να επικοινωνούμε όχι μόνο μεταξύ μας, επιλύοντας τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά πολύ περισσότερο να επικοινωνούμε με το Δημιουργό μας, με την καρδιά και με τον τρόπο που γνωρίζει η ίδια να προσεγγίζει το Θεό.

μόνο η καρδιά δεν μπορεί να προσεγγίσει το θείο, όπως και μόνο το σώμα δεν μπορεί να προσεγγίσει το θείο. Χρειάζεται συνεργασία και των δύο. Όταν νεκρωθεί το σώμα, πάβει η αποστολή της καρδιάς. Και ό,τι είχε αποταμιευμένο στα βάθη της, αυτό απολαμβάνει και θα απολαύσει μετά την ένδοξη δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας, ο οποίος θα κρίνει ζώντας και νεκρούς με τη δίκαιη κρίση του. Σε αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά πνευματικά, δίνει ο Κύριος μέρος της αισθήσεως της αιωνίου απολαύσεως και τους χαριτώνει, ενώ ακόμη βρίσκονται σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Γνωρίζουν πράγματα ακατανόητα και ανερμήνευτα, που όσο και αν προσπαθήσουν να τα παρουσιάσουν και να τα εκθέσουν, παραμένουν πάλι ανερμήνευτα. Όλα όσα γνωρίζουν οι άνθρωποι, φίλοι μας, τα γνωρίζουν γιατί έχουν σώμα και ψυχή. Εάν δεν έχουν σώμα, δεν μπορούν να νιώσουν καμιά εμπειρία. Εάν δεν έχουν ψυχή, τότε είναι νεκρό και το σώμα και το πνεύμα. Τότε δεν υπάρχει ύπαρξη, δεν υπάρχει το νόημα της ζωής. Δεν μπορεί να δεχτεί το σώμα τίποτα το πνευματικό, τίποτα το θεϊκό. Απλά θα είναι ένα δημιούργημα του Θεού, όπως όλα τα πράγματα που υπόκεινται στη φθορά και στην ανυπαρξία κατά τα ανθρώπινα δεδομένα. Κατανοήσουμε τη δωρεά της ψυχής εκ μέρους του Θεού προς τον άνθρωπο όχι με απλά λόγια, αλλά με τη διεργασία που κάνει το Πανάγιο Πνεύμα μέσα στο νου του κάθε ανθρώπου, και ανάλογα με τα εξωτερικά ρεθίσματα που έχει ο καθένας, δέχεται κατά τρόπο μυστικό τη χάρη του Θεού και αντανακλάται στη ζωή του. Ο καθαρισμός του έσω ανθρώπου σημαίνει αγιότητα. Γινόμαστε άγιοι με τη χάρη που δίνει ο Θεός και μας ονομάζει ο ίδιος Αγίους, για να μας τιμήσει με το δικό του όνομα, γιατί όπως γνωρίζουμε, Άγιος είναι μόνον ο Θεός. Ο άνθρωπος όμως, φίλοι μας, εχμαλωτίζεται μέσα στη χάρη του Θεού, και αυτό είναι που τον καθιστά Άγιο. Ως ελεύθερος εχμάλωτος, ο άνθρωπος του Θεού οδηγείται στην Άνω Ιερουσαλήμ, σπάει τα υγιεινά δεσμά, απελευθερώνεται από το σώμα, το οποίο είχε ως ασπίδα της ψυχής και ως εκδήλωση των πράξεών του, και αφού το αγιάσει, ένα μέρος επιστρέφει στον τόπο από όπου προήλθε. Προσοχή όμως και εγρήγορση πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού, ώστε να μην ξεθαρεύει και πει πως έχει απαλλαγή από τα μάτια αυτού του κόσμου. Αν συμβεί αυτό, τότε ο διάβολος έκανε το πρώτο βήμα. Ακολουθούν και άλλα, και τέλος τον παίρνει με το μέρος του. Ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να καταρτίζεται συνεχώς με τη Θεία Γνώση και να εμβαθύνει στα Ιερά Γράμματα των Γραφών, για να έχει συνεχή και ανεξάντλητη τη χάρη του Θεού. Πρέπει να αγωνίζεται σωματικά, για να μην αφήνει περιθώρια να διασπάται ο νους με πράγματα ξένα για τη σωτηρία του.

Η καθημερινότητα, φίλοι μας, πολλές φορές μας αποσπά από τα πράγματα του Θεού. Δεν μπορούμε όμως να απαλλαγούμε από τις φροντίδες αυτές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγιάσουμε αυτήν την καθημερινότητα. Και αγιάζεται όταν αγιάζεται όλος ο άνθρωπος και δεν παρουσιάζει καμιά παρεκτροπή. Και αν παρουσιάσει, ξέρει τον τρόπο να τη θεραπεύσει. Υπάρχουν όμως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να συγκαταλέγουν τους εαυτούς τους μεταξύ των Αγίων. Φαινομενικά ξέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα παρασύρουν και θα παραπλανήσουν ψυχές για να θέσουν σε εφαρμογή τα ανούσια σχέδιά τους. Κινούμενοι από ιδιοτέλεια, εκμεταλλεύονται όχι μόνο το ψυχικό κόσμο, αλλά προχωρούν και στην ύλη, αποσπώντας εκδουλεύσεις ή και χρηματικά ποσά. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πλανούν, αλλά και άνθρωποι που πλανιούνται, θέλοντας να γεμίσουν την καθημερινότητά τους, να δώσουν ίσως απαντήσεις στα υπαρξιακά τους προβλήματα, γατζώνονται από τον τυχόντα που θα ερεθίσει το εσωτερικό τους κόσμο. Αιτία και αφορμές υπάρχουν πολλές. Κυρίως είναι η αδυναμία του χαρακτήρα να ακούσει τη φωνή της ψυχής και της καρδιάς. Περισσότερο ακούει τον μεταμορφούμενο σε άγγελο φωτός διάβολο παρά το φύλακα άγγελό του, που από την ημέρα της υπάρξεώς του τον έχει επιστρατεύσει ο Θεός για να υπηρετεί και να προσέχει από τα κακά συναπαντήματα της ζωής την ψυχή που το πιστεύθηκε.

Ο άνθρωπος που θέλει να φαίνεται Άγιος είναι Υιός της προβολής και της απάτης. Αντίθετα, ο Άγιος είναι άνθρωπος του Θεού, είναι Υιός του φωτός και της ημέρας, είναι ο άνθρωπος που θυσιάζεται, παραδειγματιζόμενος από τη θυσία του Θεανθρώπου, για την αγάπη του Θεού και των συνανθρώπων του. Είναι ο άνθρωπος που αγιάζει την καθημερινότητά του και δεν χάνει την ευκαιρία να μεταδώσει αυτή την αγιότητα, γιατί ξέρει τον τρόπο με τον οποίο θα μοιράζεται τη χαρά που του δίνει ο Κύριος. Πραγματικά, η καρδιά του ανθρώπου είναι μια ακατανόητη άβυσσος. Μόνον ο Θεός, φίλοι μας, γνωρίζει τα κρυφά και τα μυστικά της. Και μόνον αυτός μπορεί να τη θεραπεύσει, δίνοντας την κατάλληλη αγωγή, όχι με βότανα, αλλά με το θείο του λόγο. Δίνει νόημα στη ζωή μας ο Θεός, κάνοντάς μας οι δημιουργούς του. Αυτό δικαιολογεί και την ύπαρξή μας. Η άπειρη αγάπη του Θεού, όχι μόνο για εμάς τα λογικά όντα, αλλά και για όλη τη φύση. Έτσι, η καθημερινότητά μας αποκτά νόημα, στοχεύοντας τη βασιλεία του. Αυτή η βασιλεία του Θεού υπάρχει παντού. Είναι διάσπαρτη. Όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει και η βασιλεία του Θεού. Αφού ο ίδιος είπε πως η βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Γι' αυτό ο άνθρωπος του Θεού δεν φοβάται το θάνατο, αφού έχει μέσα του τη βασιλεία του Θεού και του κουβαλά ως φυσικό επακόλουθο από την παρούσα ζωή στη μέλουσα ζωή.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρθα μας κοινός Αφανίας φως της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

με σεβασμό στην ελευθερία του προσώπου. Ο αείθιμος γέροντας εθαύμαζε κάθε άνθρωπον ως εικόνα του Θεού που έχει τον προορισμό και τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Έτρεφε δε απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία εκάστου προσώπου. Ήταν αληθινό εκτύπωμα του καλού ποιμένους, ο οποίος για να μην στερήσει τον άνθρωπο από την ελευθερία που του είχε προσφέρει ως υψίστη δωρεά, υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας. Εφρόντισε λοιπόν να μην καταπιέζει τις ψυχές, ούτε να τις καθιστά άβουλες, αλλά να τις διακονεί στην κατακολούθηση του νηφίου Χριστού περισσότερο με την φωτεινότητα του Αγίου Βίου του. Ο παππούς είχε κατανοήσει ότι η μεγαλύτερη δύναμη του ποιμένος είναι η προσευχή. Με αυτή λοιπόν εξασφάλιζε τη χορήγηση των χαρισμάτων του Πνεύματος σε όλη την αδερφότητα. Αυτήν χρησιμοποιούσε ως αλεξιτήριο των πειρασμών. Πόσες φορές η χάρη των προσευχών του δεν ενήργησε ως βάλσαμο στην επούλωση ψυχικών και σωματικών τραυμάτων. Πάντοτε κρυπτόμενος οδηγούσε ταπεινά και αθόρυβα το σκάφος της μονής, εμψυχώνοντας την γερόντισσα στη βλοηγία της με τις ανίστακτες ηκεσίες του. Η παρουσία του σαν ήλιος αιωθινός εφώτιζε κάθε μέρα όλη την αδερφότητα. Ζωογονούσε, έθαλπε και έσκεπε τις αδερφές με την πνευματική ακτινοβολία του. Ο γέροντας, ως ταπεινός, από τα πρώτα του ποιμαντικά βήματα είχε λάβει το χάρισμα της διακρίσεως. Εγνώριζε να χρησιμοποιεί τη ράβδο του άλλοτε ως βέργα επιτιμήσεως, αν και τόσο σπανίως, και άλλοτε ως βακτηρία παραμυθίας. Θλιβόταν πάρα πολύ όταν αναγκαζόταν να επιτιμήσει, και αυτή η λύπη του ενεργούσε στις ψυχές ως συμβαρυτέρα επιτίμησης. Γενικώς όμως απέφευγε την χρήση των επιτιμίων και τον αυστηρό έλεγχο, προτιμώντας να νουθετεί με τον παραμυθητικό του λόγο ή τη σιωπή και να παρηγορεί με τη θερμή προσευχή του. Σε σχετική ερώτηση της καθηγουμένης είχε απαντήσει: «Αποφεύγουμε τα επιτίμια και προτιμάμε την ανοχή και την προσευχή, ελπίζοντας ότι θα κατανοήσουν οι καλογριές μόνες τους το σφάλμα τους. Πρέπει να είναι άγιες ψυχές για να βάλουμε επιτίμια, αλλιώς είναι δυνατό να προκαλέσουμε μεγαλύτερη βλάβη, να ψυχρανθούν οι μοναχές με το πνευματικό και την ηγουμένη. Σήμερα δεν ενδείκνυνται τα επιτίμια παρά μόνον η νουθεσία, ώστε να μαλακώσει η ψυχή, να κατανοήσει τα αμαρτήματά της και να έλθει εις μετάνοιαν. Και ο Θεός, όπως ξέρετε, αρκείται μόνο στη μετάνοια και την ταπείνωση». Η εύσπλαχνος φροντίδα του για την κάθε μια ψυχή κορυφωνόταν όταν αυτή άνοιγε ενώπιόν του σαν βιβλίο την ώρα της εξομολογήσεως. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου επικρατούσε κλίμα βαθίας γαλήνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προσυνείας. Οι ψυχές με μεγάλη άνεση και ελευθερία εναπέθεταν το φορτίο τους, επειδή τον έβλεπαν γεμάτο πατρική μιλιχιότητα, αλλοιωμένον εν εταίρα μορφή. Καθώς εκείνη την ώρα ήταν όλος βυθισμένος στην προσευχή, η χάρις του Θεού απετύπωνε τη γλυκύτητά της επάνω του. Την πνευματική αυτή αλλίωση κατά το μυστήριο της εξομολογήσεως
έβλεπαν κατά κοινή ομολογία όλα τα πνευματικά του τέκνα, μοναχή και λαϊκή. Το πρόσωπό του εγέμιζε φως, εκχέοντας μια ανερμήνευτη ειρήνη. Ήταν τόσο προσιτός που δεν εδίσταζες να του αναφέρεις όλα σου τα κρίφια. Με μεγάλη απαλότητα καθάριζε τις πληγές και με την παραμυθητική του αγάπη χαροποιούσε τις ψυχές. Διακριτικά, με πολλή ευγένεια, σε έβγαζε από τη δυσκολία της ντροπής και σε βοηθούσε να ομολογήσεις την αδυναμία σου ελεύθερα. Ποτέ δεν απογοήτευε, δεν κατεδίκαζε. Ένιωθες όμως ότι λυπόταν επειδή ελείπησες το Θεό, επειδή δεν τον εδόξασες, και αυτή η διαπίστωση σε έφερε σε συντριβή. Με το χάρισμα της διακρίσεως που είχε, μπορούσε να διεισδύει στα βάθη των ψυχών και να αποκαλύπτει δυσδιάκριτα πάθη και λογισμούς. Συνήθως κατά την ώρα του μυστηρίου ήταν πολύ πατρικός και επιεικής. Όμως όταν έβλεπε στους μυχούς της ψυχής κρυμμένον τον ιό της υπερηφανίας, τον εφανέρωνε ρίχνοντας βαθιά το φως της αληθείας, και τότε ο λόγος του γινόταν το μότερος υπερπάσαν μάχεραν. Είχε κατά παράδοξο τρόπο συγκεράσει την ποιμαντική αυστηρότητα με την φιλοστοργία και οδηγούσε τα πνευματικά του παιδιά στον διάβλο της μοναχικής ζωής από τα ακαθόδη μονοπάτια της αυταπαρνήσεως, φροντίζοντας να μην πληγώνονται. Προς τούτο ωρεοποιούσε την πορεία τους με την ελπίδα των εσχατολογικών δωρεών. Ιδιαίτερη ποιμαντική μέρημνα είχε για τις δόκιμες αδερφές, τις οποίες προσπαθούσε να πτερώνει με την αγάπη του Χριστού, συνδαυλίζοντας τον ενθουσιασμό τους για τους αγώνες της κοινοβιακής ζωής. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ο γέροντας ήταν ένας βιαστής της Βασιλείας του Θεού, άγρυπνος της επάλξης της ψυχής του, βαθιά νηπτικός, παρακολουθούσε ανίστακτα όλες τις κινήσεις της. Διαισθανόταν από μακριά την προσέγγιση του εχθρού και τον απέκρουε πριν πλησιάσει. Πολλές φορές μας έλεγε: «Δικό μας είναι το χωράφι, γιατί να μη σπέρνουμε εμείς και να αφήνουμε τον αντικείμενο να σπέρνει?» Ήθελε να έχουμε συνεχώς ζωγραφισμένες στο νου μας θείες εικόνες, ώστε να μην δίνουμε το δικαίωμα στον εχθρό να ζωγραφίζει τα δικά του. Κυριότερο όπλο στον αγώνα μας θεωρούσε την εκοπή των θελημάτων, την υπακοή, την ταπείνωση. Η περιταπεινοφροσύνης διδασκαλία του ήταν ασυγκράτητος χήμαρος. Αν θέλουμε να ζήσουμε καταστάσεις ουράνιες επί της γης μέσα στη μονή, πρέπει να είμαστε οι ταπεινοί, χωρίς διαμαρτυρίες και θελήματα, διότι αυτά είναι που μας εμποδίζουν. Παρακαλώ από την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Με την εκοπή των θελημάτων ανοίγει ο κρουνός του Θείου Ελέους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό άνθρωπο, τον χαριτώνει, τον αναπαύει, τον ελκύει κοντά του. Εάν με την ταπεινοφροσύνη ανοιχθούν οι οφθαλμοί της ψυχής μας και κατανοήσουμε την πτωχία μας, τότε αρχίζει το έλεος του Θεού να δουλεύει ελεύθερα. Ο Κύριος εργάζεται όπου βρει ψυχάς ταπεινάς. Δεν εργαζόμεθα εμείς, εργάζεται ο ίδιος ο Κύριος για τη σωτηρία μας. Προς το τέλος της ζωής του εξέφρασε ωραιότατα το ανεπιφύλακτο και ολοκληρωτικό δόσιμό του στο Θεό με μία φράση που ήθελε όλες να γράψουμε ανεξίτηλα στην καρδιά μας: «Μόνο για σένα,
όλα για σένα. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις. Όταν έχεις αυτόν τον έρωτα διαρκώς αυξανόμενον, πηδάς πολλά βουνά. Έχεις αναζητήσεις όλο ορμητικότερες και φλογερότερες και βαδίζοντας επί των κορυφογραμμών ατενίζεις το φως. Η ψυχή σου χαριτώνεται και δροσίζεται, γιατί πέφτει επάνω της ως δροσοσταλίδα η Θεία Αγάπη. Η ποιμαντική του γέροντα ήταν κατεξοχήν εσχατολογική, γιατί την αγγελική πολιτεία των μοναχών την έβλεπε ως αντικατόπτρηση της αείλους συνδιαγωγής του ουρανίου κόσμου. Όλες του οι προσπάθειες για τον αγιασμό τόσο της υπάρξεώς του όσο και του ποιμνίου του έτειναν στον εσχατολογικό σκοπό της εν Χριστώ ζωής. Διαρκώς λοιπόν έδειχνε το τέρμα της ατέρμονος οδού λέγοντας: όλο το πανηγύρι της εδώ ζωής γίνεται για το έσκατον. Γι' αυτό πιστεύουμε, γι' αυτό

Ήλιονε την εσχάτη ώρα. Η εγρήγορσή του για την έλευση του νηφίου ήταν ανίστακτη και ευχόταν: «Έσχου Κύριε στο νου μου, στην καρδιά μου, ελθέτω η βασιλεία σου εντός μου». Προσπαθούσε να ζει την ουράνιο βασιλεία ως εν ουρανό και επί της γης και έλεγε: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χάρις του Θεού, η βασιλεία του Θεού αρχίζει από εδώ και η απόλαυση της αιωνίου ζωής αρχίζει από εδώ. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να απολαύσουμε τους αγγέλους στον ουρανό, γιατί τους αδερφούς μας να μην τους βλέπουμε αγγέλους ήδη από τώρα? Γιατί να μην απολαύσουμε από τώρα αυτούς τους ορατούς αγγέλους, τους αδερφούς μας?» Ο παππούς ζούσε μέσα στο μοναστήρι με τη λαχτάρα της βασιλείας, έχοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται σε έναν χώρο αναμονής, σε έναν αρσανά ανεφοδιασμού, όπως έλεγε, από όπου ετοιμαζόταν να μεταβεί στο αιώνιο μοναστήρι. Επίσης εφιστούσε την προσοχή των αδερφών στην ευθύνη που έχουν για τη σωτηρία του λαού του Θεού. Ο μοναχός είναι περάτης και βρίσκεται πάνω στην πλατφόρμα για να περάσει απέναντι στην ακτή της αιωνιότητος και είναι ορατός από όλο τον κόσμο γύρω γύρω. Πλατφόρμα είναι το μοναστήρι από όπου επιβιβαζόμαστε στη σχεδία για να αποπλέψουμε προς την χώρα του υπερπέραν, και όλων τα βλέμματα είναι προσιλωμένα επάνω μας με προσδοκία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε φως επί της σχεδίας με τη δύναμη του Θεού, να είμαστε φως εις τον κόσμον.

ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από την μεγάλη εορτή του καλοκαιριού, την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θα ξεκινήσουμε με απόσπασμα από τον Εσπερινό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, από τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, και θα ακούσουμε τον άρχοντα πρωτοψάλτη Λεωνίδα Αστέρη και τον άρχοντα λαμπαδάριο Ιωάννη Χαριατίδη από το έτος 2008.

το μεγάλο πανηγύρι του Αγίου Όρους, της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, στην εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Όρθρο και συγκεκριμένα την πρώτη οδή, την οποία ψάλουν οι δύο χοροί, και την αργή κατεβασία της πρώτης οδής.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του εσπερινού του Σαββάτου, αλλά και του όρθρου και της λειτουργίας της Κυριακής. Ο ήχος για αυτήν την εβδομάδα είναι ο ήχος πλάγιος του πρώτου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Αντώνιο Μπελούση, και θα ακούσουμε τα απόστοιχα του εσπερινού του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα συνεχίσουμε με το δογματικό Θεοτοκείο εν τη Ερυθρά Θαλάσση του Πλαγίου Πρώτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.

τα πασαπνοάρια και τους ένους του πλαγίου πρώτου, θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από τις 23 Νοεμβρίου του 1975, όπου αριστερός είναι ο πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργο Πιτρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος, τα Πολιτίκια, τα Καθίσματα και την πρώτη οδή των κανόνων σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Δάκης έκανε να βγει στο διάλειμμα. Είδε όμως το συμμαθητή του, το Φώτη, που βάδιζε προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την έδρα, και κοντοστάθηκε. Η Μάνου έγραφε στο βιβλίο ύλης όταν την πλησίασε ο Φώτης. «Κυρία, χθες διάβαζα στην αδερφή μου το Χάρι Πότερ. Γυρίζω μια στιγμή και έτρεμα από το φόβο της. Είναι πολύ φοβητσιάρα». Τα παιδιά δεν εξέφραζαν μόνο απορίες για το μάθημα. Την έκαναν μέτοχο οποιασδήποτε εμπειρίας τους. Άφησε το γράψιμο και τον κοίταξε. «Ενώ εσύ?» «Εγώ είμαι πιο θαραλέος. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, είναι βιβλίο φοβιστικό. Στενοχωρήθηκε. Και άλλα παιδιά της έχουν κάνει παρόμοια σχόλια. Ποιοι είναι αυτοί που είχαν βάλει στόχο τις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών, που τους δίνουν τέτοια ανθυγιεινή και δύσπεπτη τροφή? Και όχι μόνο την προβάλλουν, αλλά έχουν τη δύναμη να την επιβάλλουν παγκόσμια ως μόδα. Θαρρείς και δεν έχει γεννήσει τούτε εδώ η χώρα σπουδαίους συγγραφείς που προβάλλουν υγιή πρότυπα με συναρπαστικό τρόπο. Σήμερα όλα υποκλίνονται μπροστά στη μόδα. Τι να το απαντήσει? Αφού όπως λες είναι φοβιστικό, μην το διαβάζεις». Πώς να μην έχω εγώ γνώμη? Όλα τα παιδιά αυτό διαβάζουν. Είναι, πώς να το πω, το ρεύμα της εποχής. Χαμογέλασε. Τι σοϊ θαραλέος είσαι, να πας κόντρα στο ρεύμα. Δηλαδή? Φώτη, άκουσέ με. Αν τρώμε ό,τι μας σερβίρουν, στο τέλος θα βαριστομαχιάσουμε. Να μάθεις να επιλέγεις. Γι' αυτό την πλησιάζουν τα παιδιά. Δεν βαριόταν να τα ακούει. Δεν λυπόταν που τις έτρωγαν το διάλειμμα. Στο τέλος πάντα κάτι καλό έβγαινε από το διάλογο. Ο Φώτης απομακρύθηκε με ένα χαμόγελο ικανοποίησης. Μα το χαμόγελο έσβησε όταν είδε το ειρωνικό βλέμμα του Δάκη. «Βρε, τι κάθεσαι και σαλιάριζεις μαζί της? Εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω με την κυρία. Με ακούει και μου λέει τη γνώμη της. Εσύ ζήλεψες?» «Τι να ζηλέψω? Εμένα μου φαίνεται ανυπόφορη». «Μπα, και εγώ που είχα την εντύπωση πως είσαι ερωτευμένος μαζί της». Τον κοίταξε φουρκισμένος. Σφίχθηκαν τα δόντια. Συσπάστηκε το μάγουλο. «Κόψε τις βλακίες, γιατί θα σου κόψω την καλημέρα». Ο Φώτης άστησε. Βρεθήκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ορμητικό φουσκωμένο ποτάμι. «Σιγά, ένα αστείο», είπα. «Αφού αυτή στα χρόνια είναι σαν τη μάνα σου». Πάλι η μάνα του. Η φιγούρα της πάντα μπροστά του από την ημέρα που γεννήθηκε. Μια φιγούρα αγαπημένη, λατρεμένη. Όλες οι μάνες ασκούν επιρροή στα παιδιά τους. Για τα αγόρια είναι κάτι παραπάνω από τη φροντίδα, τη στοργή. Είναι η ίδια η αγάπη που σιγοαναδεύει τα φύλλα της καρδιάς. Η αγγελική είναι μια ύπαρξη εθέρια. Δεν είναι μόνο η λεπτή κορμοστασιά, το σχεδόν εφηβικό κορμί με τις άνετες κινήσεις. Είναι το λεπτό παιδικό προσωπάκι με εκείνα τα πελώρια γαλάζια μάτια. Τα λεπτά χείλη, τις αφέλειες που πέφτουν ίσχες και βαριές, καλύπτοντας όλο σχεδόν το μέτωπο. Τα μακριά καστανά μαλλιά που πέφτουν μέχρι τη μισή πλάτη. Είναι όμορφη η μάνα του. Στα μάτια του, κανένα από τα κορίτσια της τάξης δεν τη φτάνει στην ομορφιά. Πάντα έβρισκε απάνγιο στην αγκαλιά της. Αλλά να, και η μάνα του είναι στην απέναντι όχθη. Υποστηρίζει τη Μάνου. Όλα καλά λόγια λέει για αυτήν. Αλλά δεν φταίει η μάνα. Η Σούλα φταίει. Πες, την έχει πάρει από καιρό με το μέρος της και της έχει πάρει τα μυαλά. Τώρα να τους και ο Φώτης. Και αυτός εκεί. Του αρέσει να κουβεντιάζει μαζί της. Α, δεν γίνεται. Βαλθήκαν όλοι να του πάνε κόντρα.

Πρώτη έκθεση που γράφουν τα παιδιά μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη. Το θέμα? Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να το βρεις. Το πιο κοινό και συνηθισμένο που ταιριάζει απόλυτα τη χρονική στιγμή. Πώς πέρασα τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Το θέμα ακούγεται ανιαρό, αλλά οι εκθέσεις είναι ενδιαφέρουσες. Η κάθε έκθεση, όσο άτεχνη κι αν είναι, έχει μια μοναδικότητα, όπως μοναδικό και ανεπανάληπτο είναι το κάθε παιδί. Σε παίρνει, σε ταξιδεύει σε βουνά και χωριουδάκια, αλλά προπάντων σε νησιά και θάλασσες. Σε παρασύρει σε παιχνιδιάρικο κολύμπι και γενναίες βουτιές. Χτίζει πύργους στην άμμο και βλέπεις τα ψαροκάικα που αράζουν στο μόλο φορτωμένα γερή ψαριά. Πρόσθετο σκόπο η διόρθωση της έκθεσης μέσα στα άλλα καθήκοντα του φιλολόγου. Αλλά πώς η χαρά, η γνώση, η συμμετοχή στο πνεύμα και το συναίσθημα του παιδιού. Διαβάζει η Μάνου και χαμογελάει, αλλάζει ύφος όταν βλέπει το λάθος. Τότε αναλαμβάνει δράση το κόκκινο στυλό. Φτάνει και στην έκθεση του Δάκη. Φέτος το καλοκαίρι πήγαμε με την οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί η μητέρα μου ήθελε να δει τους συγγενείς της. Θεσσαλονίκη, σκέφτηκε. Κάπου εκεί κρύβονται και κάποιοι δικοί μου συγγενείς. Μακάρι να τους έβρισκα. Το βλέμμα φεύγει από το γραπτό. Πέφτει σε μια επιτραπέζια φωτογραφία όπου εικονίζονται δύο κατατρεγμένα παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και ύστερα βυθίζεται στο κενό και ταξιδεύει ο νους τα περασμένα που δεν τα έζησε αλλά τα ένιωσε ως βαθιά στο μεδούλι. Αρχές του 1923. Ένα καράβι ξεκινάει από τον πόντο φορτωμένο με παιδιά. Παιδιά ορφανά που είδαν τη φρίκη της κτηνοδίας. Που είδαν τους γονείς τους να σφάζονται από φανατισμένα ανθρωπόμορφα θεριά. Και αυτή η φρίκη αποτυπώθηκε στα μάτια τους. Μάτια φοβισμένα, θλιμμένα, ξυαλίπητα. Τα δυο αδελφάκια, ο Λάζαρος και η Ρεβέκα, κατεβαίνουν στην αποβάθρα του Πειραιά. Ο Λάζαρος 12χρονος και η Ρεβέκα 2 χρόνια μικρότερη. Κρατιούνται σφιχτά χέρι με χέρι, σαν να θέλουν να αντλήσουν δύναμη ο ένας από τον άλλο, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση. Το άγνωστο που τους εμπνέει φόβο. Μα το σφιχτό δέσιμο των χεριών λύθηκε δραματικά. Από το ορφανοτροφείο που τα έβαλαν σε μια εβδομάδα, πήρε το κορίτσι για υιοθεσία ένα άτεκνο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη. Το Λάζαρο τον πήραν ψυχοπαίδι ένας φούρναρης και το έμαθε την τέχνη του ψωμά. Ο καημένος ήταν πολύ μικρός για να σκεφτεί, να ενεργήσει, να μάθει που βρίσκεται η αδελφή του. Ο μικρός μεγάλωσε, παντρεύτηκε και απέκτησε 2 κόρες. Με συγκίνηση θυμάται τον παππού τον Λάζαρο, τον πατέρα της μητέρας της. Την ίδια συγκίνηση νιώθει για τη Θεσσαλονίκη, γιατί κρύβει τη θεία τη Ρεβέκα, τα παιδιά της, τα εγγόνια της. Να μπορούσα να τους βρω, αλλά πώς? Δεν έχω κάτι χειροπιαστό εκτός από αυτό. Τα δάχτυλά της θόπευσαν την παλιά αγαπημένη φωτογραφία. Τα δυο παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι. Ο Λάζαρος και η Ρεβέκα μέσα στο ορφανοτροφείο. Πόσες και πόσες πονεμένες ιστορίες έχει να διηγηθεί η μικρασιατική σφαγή του ελληνισμού και ο ξεριζωμός του από τις πανάρχιες κοιτίδες του, από τα πατρικά του χώματα. Ένα δάκρυ, ένα μαντίλι και ξανά σκύψιμο στο καθήκον, στη διόρθωση των εκθέσεων. Τουλάχιστον εδώ διαβάζει κάτι παρήγορο. Τα ματάκια των σημερινών παιδιών που γύρισαν από διακοπές δεν είναι γεμάτα από τη φρίκη ενός στημένου και προδομένου πολέμου, αλλά γεμάτα από χωριουδάκια, νησιά, θάλασσες. Τα μάτια του Δάκη είδαν την αρχόντισσα, την αρχαία, τη βυζαντινή, τη μοντέρνα, λουσμένη από το κύμα του Θερμαϊκού. Η μητέρα του έχει συγγενείς εκεί. Άραγε κατάγεται από πρόσφυγες. Α, το μυαλό της φεύγει πάλι. Πήγε πολύ μακριά. Ανέκοψε τα φτερουγίσματα του νου και τον συγκέντρωσε αμετάκλητα στο έργο της.

Πλησίασε με συστολή την έδρα μόλις χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. «Κυρία, πώς μπορώ να διορθωθώ στην ορθογραφία?» Ο Παύλος, ο μικροσκοπικός και αθόρυβος, δεν τα κατάφερνε στο σχολείο. Στα μαθηματικά με προσπάθεια άγγιζε το μέτριο. Στα ελληνικά όμως δεν είχε βάσεις από το δημοτικό, δεν έδωσε και τη σημασία που έπρεπε. Ίσως δεν είχε την κατάλληλη όθηση. Τώρα στο γυμνάσιο βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Συνειδητοποιεί πως έχει πάρει μονοπάτι κατηφορικό. Ως πού θα φτάσει? Στον πάτο? Θέλει να πάρει τον ανήφορο και ας έχει δυσκολίες. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι η ορθογραφία. Για να λέμε την αλήθεια, δεν το σκέφτηκε από μόνος του. Η φιλόλογος όταν διόρθωσε τις πρώτες εκθέσεις και τους είπε μερικά πράγματα για το περιεχόμενο και την έκφραση, στο τέλος τους μίλησε για την ορθογραφία. Οι λέξεις, όσο ωραίες και αν είναι, χάνουν κάτι από την ομορφιά τους, αλλά και από τη σαφήνειά τους, όταν δεν γράφονται σωστά. Και όταν διάβαζα τις εκθέσεις μερικών, λυπόμουν την ελληνική γλώσσα. Τις έβλεπα στις γραμμένες σελίδες σαν μια κατακρεουργημένη καλονή. «Κατακρεουργημένη καλονή», ψέλησε ο Παύλος και κοίταξε το γραπτό που του είχε δοθεί πριν λίγο. Αυτό δεν ήταν γραπτό. Αγρός με ολόφρεσκες κατακόκκινες παπαρούνες ήταν. Ντράπηκε για την κατάστασή του και πείσμωσε. «Θα βάλω τα δυνατά μου, κάτι θα καταφέρω». Στο διάλειμμα έκανε το πρώτο βήμα. «Κυρία, πώς μπορώ να διορθωθώ στην ορθογραφία?» Μια σπίθα χαράς πέρασε από τα μάτια της. Είναι σπουδαίο ένα πράγμα για ένα παιδί που ζητάει τρόπο να βελτιωθεί. «Καλώς τον. Το πήρες απόφαση?» Ένευσε καταφατικά. «Λοιπόν, δεν χρειάζεται βιασύνη. Υπομονή χρειάζεται. Τι θα έλεγες να γράφεις κάθε μέρα 5 σειρές ορθογραφίας στο σπίτι? Δεν θα σου τρώει πολλή ώρα. Όποιος ευκαιρεί από τους γονείς σου θα σου υπαγορεύει. Θα διορθώνεις έπειτα με κόκκινο στυλό τα λάθη σου. Την κάθε διορθωμένη λέξη θα τη γράφεις από κάτω 5 φορές. Δύσκολο?» «Όχι καθόλου. Ευχαριστώ». «Δεν τελείωσα. Κάθε Δευτέρα πρωί θα μου φέρνεις το τετράδιο να το βλέπω. Αν έχεις απορία σε κάποια λέξη θα με ρωτάς». Χαμογέλασε. «Ναι, είναι αποφασισμένος. Θα κάνει μια αρχή, θα προσπαθήσει». Και φανερά ευχαριστημένος έτρεξε να βγει για διάλειμμα. Στην πόρτα ο Δάκης. «Ήμουν πίσω σου και σε άκουσα. Άντε, θα σου κάνει και φροντιστήριο. Πόσο σου ζήτησε?» «Τι λες, είσαι με τα καλά σου? Δεν μου ζήτησε τίποτα. Ο τζαμπατζής πέθανε και ο γιος του πάει στην πόλη. Έτσι λέει ο παππούς μου. Όλοι τα τσακώνουνε, αυτό ξέρω εγώ. Το ακούω που το συζητάνε». «Δεν ξέρω τι συζητάνε. Εγώ λεφτά δεν θα δώσω και θα μάθω και ορθογραφία». «Καλά». Ο Δάκης σήκωσε τους ώμους του και απομακρύνθηκε. «Χθες ο Φώτης, σήμερα ο Παύλος. Α, τον πείραζε όταν τα άλλα παιδιά πλησίαζαν τη Μάνου. Θα χαιρόταν αν έβλεπε να την περιφρονούν. Δεν το άντεχε να την αγαπάνε. Γι' αυτό και της κόλλησε το παρατσούκλι.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

για την απληστία της βασιλείας και τη σύνεση που πρέπει να έχουν οι άρχοντες, μας μιλάει ο Νικόλος Μαυροκορδάτος στο βιβλίο του «Κρίσης ηγεσίας», το οποίο μελετούμε μαζί. Πόσο όμορφα ταιριάζουν εκείνα τα λόγια, τα αρτημένα με πολύ αλάτι, που είπαν κάποτε προς τον Μέγα Αλέξανδρο οι πρέσβεις των Σκυθών. Επειδή έβλεπαν ότι από τη μεγάλη απληστία της κυριαρχίας δεν ικανοποιείται ποτέ με τα σύνορα του βασιλείου του, του είπαν: «Εάν οι θεοί, βασιλιά μου, σου έδιναν το μέγεθος του σώματος ίσο με την επιθυμία της καρδιάς, ασφαλώς δεν θα σε χωρούσε όλος ο κόσμος. Με το δεξί σου χέρι θα άγγιζες την Ανατολή και με το αριστερό σου την Δύση. Αλλά και αυτό αν το αποκτούσες, πάλι θα σου γεννιόταν κι άλλη επιθυμία να μάθεις πού τάχα κρύβεται η λάμψη αυτού του μεγάλου φωστήρους. Εσύ από την Ευρώπη έρχεσαι στην Ασία και από την Ασία πηγαίνεις στην Ευρώπη και ενδέχεται, αν υποτάξεις όλα τα έθνη τόσο ώστε να μην μείνει κανείς έξω από την εξουσία σου, να κάνεις έπειτα πόλεμο με τα δάση, με τα νέφη και με τα θηρία. Άργια αγνοείς ότι τα μεγάλα δέντρα πολλά χρόνια μεγαλώνουν και έπειτα σε μια ώρα ξεριζώνονται και πέφτουν. Δεν ξέρεις ότι πολλές φορές το λιοντάρι έγινε τροφή των μικρών πουλιών, ότι η σκουριά φθείρει καθημερινά τον σίδηρο και ότι τίποτε δεν είναι τόσο στερεό ώστε να μην μπορεί να διακινδυνεύσει από άλλο ασθενέστερο. Λοιπόν, κράτα την τύχη με το χέρι μαζεμένο, διότι αυτή γλιστρά και δια της βίας δεν κρατείται. Χαλιναγώγησε την ευτυχία σου, αν θέλεις με ευκολία να την κρατήσεις». Όντως αξιοθαύμαστα λόγια που βγήκαν από στόμα βαρβάρου, αλλά όχι βαρβαρικά. Σε αυτή τη λαμπρή ερμηνεία προσθέτει άλλη σπουδαίο αρχίδαμος, ο γιος του βασιλέως Αγισιλάου. Αυτός λοιπόν, αφού νικήθηκε από τον Φίλιππο τον Μακεδόνα, στις επιστολές που έπαιρνε από τον Φίλιππο, τις γεμάτες φόβο και απειλές, θαραλέα απάντησε: «Εάν μετρήσεις βασιλιά τη σκιά σου, δεν θα τη βρεις καθόλου μεγαλύτερη από ό,τι ήταν προτού νικήσεις». Και όντως, μίλησε με μεγάλη σύνεση, διότι δεν είναι ίδιον συνετού ανθρώπου να υπερηφανεύεται στις ευτυχίες του, αλλά πρέπει να έχει πάντα ενώπιον των οφθαλμών του την μεταβολή της τύχης και την ακαταστασία των ανθρωπίνων πραγμάτων, διότι είναι αληθέστατο το ρητό εκείνο που λέει: «Της τύχης εις το θέλημα στέκει να γίνει μέγας, και πάλιν εις τη γνώμη της στέκει μικρός να μένεις». Μη μεγαλοφρονείς λοιπόν αν ευτυχείς, διότι η τύχη είναι εύστροφος, η άλυνη και ματέα.

Ας μη χάνει ο ηγεμόν το θάρρος του στις αποτυχίες και θα τον φοβούνται όλα τα έθνη. Εξαίρετο έργο της βασιλικής μεγαλοψυχίας είναι να μην υπερηφανεύεται στις ευτυχίες και να μην τα χάνει στις δυστυχίες, να μην αθυμεί και να μην φαίνεται άλλος αντί άλλου ηγεμόν, για να μπορούν όλοι να λένε για αυτόν δικαιολογημένα το ρητό του ποιητού. Αν όλος πέσει και κρυμνιστεί ο κόσμος, τούτον η πτώσης άτρομον τον ευρίσκει. Αυτό εύκολο θα το απολαύσει ο ηγεμόν αν θωρακίσει τον εαυτό του με την ασπίδα της φρονήσεως, διότι ο συνετός άνθρωπος τόσο συγκρατεί με την αρετή του τον γρήγορο τροχό της τύχης ή για την κίνησή της ή από φόβο, ώστε μπορεί να μην ταραχθεί καθόλου, αλλά να είναι όπως ο τετράγωνος κύβος, ο οποίος μπορεί μεν να μετακινηθεί, όχι όμως να πέσει στη γη. Διότι ο κύβος, σε όποιο μέρος και αν ακουμπήσει, έχει αδιάσυστη τη σταθερότητα και μένει πάντα ο ίδιος. Λοιπόν, όσο πιο πολύ η τύχη αγωνίζεται να ρίξει κάτω τον συνετό, τόσο περισσότερο αυτός αντιστέκεται με την ανδρεία της ψυχής, όπως η μπάλα, η οποία επειδή είναι φουσκωμένη, πετιέται εδώ και εκεί από τα κύματα, αλλά δεν βυθίζεται. Μάλιστα, πηδώντας πάνω από τα κύματα, προσωποποιώντας την, φαίνεται σαν να λέει, είναι μάταιες οι απειλές. Μπορεί να πολεμηθεί ο ανδρείος, δεν μπορεί όμως να νικηθεί ποτέ. Και όντως, είναι μεγάλο κατόρθωμα να νικήσει κανείς την τύχη μέσα στο βασίλειό της. Δεν είναι όμως ίδιον ευγενούς και γενναίας καρδιάς, αλλά αχρίας και ευτελούς να κατατροποθεί από τα βέλη της. Διότι δεν είναι θαυμαστό το να μην σύεται κανείς σε καιρό γαλήνης, είναι όμως αξιοθαύμαστο να υψώνεται εκεί που οι άλλοι υποτάσσονται και να μένει όρθιος ενώ οι άλλοι πέφτουν. Στον συνετό άνθρωπο κανένα κακό δεν μπορεί να συμβεί. Στέκεται όρθιος κάτω από κάθε πίεση και δεν είναι εύκολο οι δυστυχίες να το συντρίψουν. Αυτήν τη γνώμη την ασπάζεται και ο θείος Αμβρόσιος λέγοντας: «Ο συνετός δεν ταπεινώνεται από φόβο, δεν μεταβάλλεται για την εξουσία, δεν υπερηφανεύεται στις ευτυχίες και δεν τα χάνει στις δυστυχίες. Διότι ο γενναίος ποτέ δεν αλλάζει όταν μεταβάλλεται η τύχη του, αλλά παραμένει ο ίδιος σε κάθε μεταβολή».

Αυτό εύκολα επιβεβαιώνεται με αυτή τη μαρτυρία του φιλοσόφου. Ο μεγαλόψυχος ούτε στις ευτυχίες καυχάται, ούτε στις αποτυχίες αποθαρρύνεται. Διότι για κάθε δυστυχία ποτέ δεν λυπάται τόσο ώστε να εκτροχιαστεί από το δρόμο της λογικής. Σαν να έλεγε, όποιος είναι συνετός δεν έλκεται από την ευχάριστη άβρα των γεγονότων, ούτε επιστρέφει πίσω όταν είναι εναντίος ο άνεμος, αλλά είναι πάντα σταθερός και αν ακόμη από την άστατη τύχη οδηγείται και κινείται, όμως ο ίδιος δεν μεταβάλλεται και δεν αλλάζει, αλλά παραμένει πάντα ο ίδιος. Την ίδια σκέψη και την ίδια γνώμη έχει και στον ένα και στον άλλον καιρό, και στη μια και στην άλλη κατάσταση. Είναι σαν το πολικό αστέρα που ποτέ δεν μετακινείται, παρότι ο ουρανός πάντα περιστρέφεται. Γι' αυτό και έχει αυτήν την ακαδημαϊκή επιγραφή. Ακίνητον εν τη κινήσει. Εδώ ταιριάζει πολύ όμορφα εκείνο το παράδοξο που διηγείται ο Πλίνιος για κάποιον λίθο που οι Έλληνες τον ονομάζουν άσβεστο. Αυτός, αν ρηφθεί μια και μόνο φορά στη φωτιά και ανάψει, ποτέ δεν σβήνεται, έστω και αν χύσει κανείς επάνω του όλα τα νερά του ποταμού, όπως τη χουργή και ο ποιητής. Τον άσβεστον λίθο η Αρκαδία τίκτη, σιδηροχρώματον και δυνατόν εις την φύσην, και άπαξε μόνον αν βληθεί στη φλόγα, άσβεστον πάντα διατηρεί το φέγγος.

0: Για τη Δάφνη γράφει ο Γεμινιανός ότι όπως το καλοκαίρι, έτσι και το χειμώνα, διατηρεί τη φυσική της πρασινάδα. Είναι σύμβολο του γενναίου ανδρός, ο οποίος στην άστατη μεταβολή της τύχης μένει πάντα ο ίδιος, σαν το διαμάντι που δεν συντρίβεται από τον σίδηρο, ούτε φθείρεται από τη φωτιά. Έτσι και αυτός μένει πάντα ανίκητος. Το επιβεβαίωσε αυτό ο Λεωνίδας, ο βασιλεύς των Σπαρτιατών, ο οποίος όταν άκουσε έναν Πέρση να τον απειλεί και να τον φοβερίζει λέγοντας πως την επομένη ημέρα δεν θα μπορούσαν να δουν τον ήλιο οι Λακεδαιμόνοι από το άπειρο πλήθος των Σαϊτών που θα έριχναν αναντίον τους οι Πέρσες, απήντησε με γενναιότητα: «Μου αρέσει πολύ αυτό, διότι έχοντας τέτοια σκιά θα πολεμήσουμε καλύτερα». Την ίδια γενναιότητα έδειξε και ο Πεδάρετος στο διάστημα που ετοίμαζε την κήρυξη του πολέμου. Όταν ένας από τους στρατιώτες του είπε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των εχθρών, απήντησε θαραλέα: «Όσους πιο πολλούς σκοτώσουμε, τόσο πιο μεγάλη δόξα θα απολαύσουμε». Γι' αυτό διηγούνται οι ποιητές ότι ο αίολος εξουσιάζει τους ανέμους. Και γιατί το λένε αυτό? Για να δείξουν πως ο ηγεμόν, ο οποίος κρατά το πιδάλιο της εξουσίας, δεν πρέπει στις τρικυμίες να χάνει το θάρρος του, αλλά να παραμείνει σταθερός και να διοικεί με γενναιότητα, διότι όποιος έχει σύνεση και γνώση, όχι μόνο μπορεί να πλεύσει μέσα σε θαλασσοταραχή και με εναντίους ανέμους, αλλά και να φτάσει αυλαβής εκεί που θέλει. Διότι ο φρόνιμος που οδηγείται από την κατάλληλη περίσταση και εκείνος που περιμένει τον κατάλληλο χρόνο, συνετά κυβερνάται. Μάρτυρας αυτού του γεγονότος είναι ο Αντέος, ο οποίος όσο πιο πολύ ξαπλωνόταν στη γη από τον Ηρακλή, τόσο ψηλότερα ανέβαινε. Αυτός ήταν όντως τύπος καθαρός εκείνου του ανδρείου που είχε στήριγμα τη φρόνηση. Ο φρόνιμος ξέρει από την χαμερπή του στάση να υψώνεται, από τις ζημιές να αποκομίζει κέρδος και από το κακό να βγάζει καλό, διότι η ανδρεία χωρίς την φρόνηση χάνει το όνομά της και παίρνει το όνομα της αυθαδίας. Αυτό επιβεβαιώνεται με τη λαμπρή μαρτυρία ενός ανδρείου ανδρός. Όσοι εισήρχοντος στο λαβύρινθο του Μήνος, του βασιλέως της Κρήτης, όλοι έμειναν εκεί και απέθνησκαν. Μπήκε και ο Θησέας και βγήκε χωρίς καμία βλάβη. Και αυτό έγινε διότι πήρε από την Αριάδνη προηγουμένως ένα κουβάρι ράματος, με το οποίο σημειώνοντας τους δρόμους μπόρεσε με ευκολία να βρει την έξοδο. Γνωρίζει όντως ο Συνετός όχι μόνο να εισέρχεται στους κινδύνους, αλλά και να εξέρχεται σώους και ευλαβείς. Παραμένουν λοιπόν στη γη και εξασθενούν όλες οι δυνάμεις του βασιλείου, εάν λείψει η φρόνηση του σοφού ανδρός. Αυτή και μόνο μπορεί με ευκολία να διασκεδάσει όλα τα δυσχερή και ασύμφορα. Γι' αυτό και οι παλαιοί όρισαν ως σύμβολο του συνετού ανθρώπου τον ακαθόχειρο. Η αιτία είναι ότι το ζώο αυτό, στοχαζόμενο τις μεταβολές των καιρών, κάνει πάντα στη φωλιά του δύο ανοίγματα, από τα οποία το μένε να βλέπει προς το βορρά και το άλλο στο νότο. Και όταν φυσάει ο βόρειος άνεμος, κλείνει το βορεινό άνοιγμα και ανοίγει το άλλο. Όταν πάλι φυσά ο νότιος άνεμος, ανοίγει την βορεινή πόρτα και κλείνει την νότια. Από αυτήν τη διδασκαλία της φύσεως μαθαίνουμε ότι ο συνετός άνθρωπος δεν πρέπει να απελπίζεται και να αποθαρρύνεται στις αποτυχίες, αλλά προσαρμοζόμενος στις περιστάσεις, με σύνεση να υπομένει τις αντιξοότητες, λέγοντας εκείνο το ακαδημαϊκό: «Με σκευρώνουν, μα δεν με συντρίβουν τα κύματα».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου, πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήστη ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανυδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών, ποιησόν μη το πρωί του έλεός σου, ότι επί σύ ήρπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν, οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον κλείνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμει μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίης με, ισόπω και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη, αγαλίασιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απέ μου. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανόμους τα σωδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένευσή σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους και ελέησον ημάς ο Θεός σου.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξα.

ορθόδοξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος και Σεραφείμ του Σαρόφ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, όν τη μνήμη επιτελούμεν, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Αγαπητοί μας φίλοι, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Μικρή μου φίλη, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στο φίλο μας τον Ζαχαρία που γιορτάζει. Γιορτάζει μαζί με τον προφήτη Ζαχαρία, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, παιδιά. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, πάμε αμέσως στην συνέχεια του διηγήματός μας, έτσι ώστε να μας απομείνει χρόνος να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Πάμε λοιπόν.

Όσες μέρες ταξίδευαν, η θάλασσα ήταν ήρεμη και ο άνεμος φούριος. Ο Ιωάννης, ακουμπισμένος τώρα στην κουμπαστή, κοιτάζει το πέλαγος και νιώθει τα μάτια του να τσούζουν από τον αφρό των κυμάτων που τον πιτσιλά. Πλησιάζουν πια στο αγαπημένο του νησί. Καθώς οι πρώτες ακρογιαλιές του αρχίζουν να χνοφαίνονται, η καρδιά του νέου χτυπά με λαχτάρα. Ο καπετάνιος, αφού δίνει τις τελευταίες οδηγίες στους άντρες του που κατεβάζουν στη θάλασσα μια μικρή ξύλινη βάρκα, τον πλησιάζει. Από ό,τι βλέπω, Ιωάννη, γνώμη δεν σ' αλλάζω. Θα ήθελα να σε πάρω μαζί μου στη Βενετιά, γιατί με τόσα γράμματα που έμαθες, χαμένος θα πας αυτό το ερημονήσι. Και αν θέλεις, σου δίνω και τη θυγατέρα μου για γυναίκα σου και άρχοντα θα σε κάνω. Η πρότασή σου, καπετάνια μου, είναι τιμή για μένα. Μα έχω γονείς και αδέλφια που με καρτερούν. Πολύ τους λύπησα με το χωρισμό μας. Να, κοίτα εκεί πάνω, στο βράχο. Ακόμη βρίσκεται το εκκλησάκι της Παναγιάς που σου έλεγα. Είναι αυτό που θέλεις να το κάνεις, εκκλησιά μεγάλη? Ο Ιωάννης σκυβεί θλιμμένος στο κεφάλι. Ήθελα, μα τώρα πια δεν το μπορώ. Άκου, παιδί μου. Χρόνια τώρα έχω τάμα να κάνω μια εκκλησιά στη μνήμη των γονιών μου. Μα χρόνο να κάτσω στη στεριά δεν βρίσκω. Θα σου δώσω τα χρυσά και κάμε εσύ την εκκλησιά, και όταν θα τη τελειώσεις θα έρθω να προσκυνήσω την Παναγιά και θα της φέρω και μια καντήλα ασημένια. Ο Ιωάννης, αστισμένος, βλέπει τον καπετάνιο να βγάζει από τον κόρφο του ένα πουγγί γεμάτο. Πάρ' το, ευλογημένε, τι πάγωσες? Είναι πολλά, καπετάνια, δεν μπορώ. Βρε, δεν τα δίνω για σένα, για την Παναγιά τα δίνω. Και αν πάλι τύχει και σου περισσέψουν, κάνε δίπλα και ένα κονάκι. Οπότε περνάω από εδώ, θα κάνω μια στάση για να προσκυνώ και θα ξεκουράζεται και το πλήρωμα του πλοίου μου. Ο Ιωάννης παίρνει το πουγγί και με σεβασμό του φυλά το χέρι. Εκείνος τον σφίγγει δυνατά μέσα στην αγκαλιά του που μυρίζει αλμύρα της θάλασσας και του λέει: «Να πας, παιδί μου, στο καλό. Και όταν θυμάσαι, κάνε καμιά προσευχή και για μας τους θαλασσοδαρμένους. Πάντα θα σε θυμάμαι.

Με το εικόνισμα και το Ευαγγέλιο στα χέρια, ο Ιωάννης ανηφορίζει για το εκκλησάκι, σκαρφαλώνοντας από πέτρα σε πέτρα. Πόσες φορές δεν ονειρεύτηκε αυτήν την ώρα, πόσες φορές δεν απελπίστηκε ότι ποτέ δεν θα έρθει. Σαν το βλέπει μπροστά του, τα γόνατά του λυγίζουν. Σκύβει και φυλά το χώμα. Με την καρδιά του να φτερουγίζει, αγκαλιάζει τις ξερολιθιές και κλαίει από χαρά. Σε ευχαριστώ, Παναγιά μου. Σε ευχαριστώ που με αξίωσες να ξανάρθω. Και αν καμιά φορά φαρυγκόμισα για το κακό που μου έλαχε, συγχώραμε. Παιδί άμυαλο ήμουν και δεν ήξερα ότι όλα είναι μέσα στο Θεό το σχέδιο. Με τρεμάμενα χέρια ανάβει το καντήλι και χαϊδεύει κάθε ξερό λιθάρι. Σε λίγο βρίσκει σφινωμένο ανάμεσα στις πέτρες ένα πύλινο κανάτι και μια σκούπα φτιαγμένη από ξερόκλαδα. Αναστενάζει. Ας είναι καλά οι χωριανοί που δεν με ξεχάσανε. Παίρνει τη σκούπα και αρχίζει να σκουπίζει ολόγυρα. Λίγα λιθαράκια βρίσκει μόνο ξεκολλημένα από τη μεριά που το δέρνει ο βοριάς. Κάνει τη σκέψη να τα κολλήσει τώρα με λίγη λάσπη. Παίρνει το κανάτι και κατεβαίνει στη θάλασσα να φέρει λίγο νερό.

Η Δεσποινιό κρατά σφιχτά από τον μπράτσο την κυρία Γιώργενα και κατεβαίνουν μαζί το μονοπάτι. Σε χαίρομαι, μωρεθιά, που γέρασες, μα κάτω δεν το βάζεις. 15 χρόνια πέρασαν από τότε που χάθηκε ο γιος σου και σε έργεσαι μόνη τόσο δρόμο για να ανάψεις το καντήλι της Παναγιάς. Τόσα χρόνια ερχόμουν με τον κύρι μου, μα τώρα παραγέρασε και τα πόδια του άλλου δεν τον ευαστούν. Όσο για τα χρόνια που πέρασαν, εγώ θαρώ πως ήταν χτες που παίζατε όλοι μαζί στην αυλή και ξυλοκοπιόσασταν. Εσύ που ήσουν πίτσικο, όλο τις έτρωγες από τους μεγάλους και ο Γιάννης μου σε γλίτωνε. Αλήθεια, Δεσποινιό μου, τον θυμάσαι καθόλου τον Γιάννη? Αμ, δεν το θυμάμαι. Ξέχασες πως εκείνη την ημέρα που χάθηκε εμένα είχε στείλει στο μαντρί να του πάω το φαγητό? Εγώ μόνο τον είδα για τελευταία φορά. Δίκιο έχεις, κοπέλα μου. Τότε δεν ήταν που σου δώκε και εκείνο το βραχιολάκι με τα βελανίδια? Η Δεσποινιό χαρούμενη να σηκώνει το μανίκι του φουστανιού της. Να το, θιά, ακόμη το έχω. Η κυρία Γιώργενα το κοιτάζει και δακρύζει. Αχ, το έρμο το παιδάκι μου. Με τι τέχνη το έφτιαξε. Ποιος ξέρει τώρα σαν πού να βρίσκεται. Ζει, πέθανε, ποιος ξέρει. Μην απελπίζεσαι, βρεθιά, έχει ο Θεός. Εγώ πάντα πιστεύω πως η Παναγιά θα μας τον ξαναφέρει. Το ίδιο μου λένε και τα άλλα μου παιδιά και με παρηγοράνε. Μα εμένα, κόρη μου, όσο πάνε τα χρόνια μου μαζεύονται και οι ελπίδες μου σιγά σιγά λιγοστεύουν. Η Δεσποινιό σταματά ξαφνιασμένη και κοιτάζει άφωνη το εκκλησάκι. Τι έπαθες, κόρη μου, και σάστησες? Το καντιλάκι, θιά, είναι αναμένο. Σαν πως βλέπω και καλά από μακριά. Πλησιάζουν. Δίκιο έχεις, Δεσποινιό μου, μα σαν ποιος να τ' άναψε. Σπάνια να έρθει κανείς κατά δω και μάλιστα τέτοια ώρα. Και όλα φαίνονται συμμαζεμένα. Ακόμα και το χώμα δεν μοιάζει να είναι σκουπισμένο. Παράξενα πράγματα συμβαίνουν απόψε, θιά. Κοίτα πάνω σε αυτή την πέτρα, κάτι έχουν αφήσει. Η Γιώργια να πλησιάζει. Ανοίγει το κόκκινο μεταξωτό μαντήλι και εξαφωνίζει. Χριστέ και Παναγιά μου, μια εικόνα και ένα Ευαγγέλιο. Οι δύο γυναίκες κάνουν με ευλάβεια το σταυρό τους και τρεις μετάνοιες πριν φιλήσουν το εικόνισμα της Παναγίας. Έτσι τις είδε ο Ιωάννης ξαφνικά μπροστά του και από την ταραχή του κόντεψε να του πέσει το κανάτι από τα χέρια. Μωρεθιά, γίνονται ακόμα θαύματα? Αναρωτιέται η Δεσποινιό και σταυροκοπιέται. Βλέπει ο Ιωάννης στο χέρι της το βραχιολάκι με τα βελανίδια και με καρδιά που τρέμει σαν το φύλλο ψιθυρίζει. Γίνονται, Δεσποινιό μου. Ούτε τα άσπρα τα μαλλιά στη κεφαλή της Γιώργιανας λάθεψαν το Γιάννη, ούτε και 15 χρόνια που πέρασαν από πάνω του ξεγέλασαν την καρδιά της μάνας. Τρέμοντας ανοίγει τα χέρια της η γριά Γιώργιανα και ξεφωνίζει. Παιδί μου, σπλάχνο μου. Μάνα μου γλυκιά, καλή μου Δεσποινιό. Τις παίρνει και τις δυο στην αγκαλιά του και κλαίνε κι οι τρεις αντάμα μπρος στο εικόνισμα της Παναγιάς της οδηγήτριας.

0: Η δύναμη και η αλαζονία της Δύσης. Πέρασαν χρόνια και καιροί. Η Δύση, που μεγάλωσε πορευόμενη δίπλα στο Χριστιανό, είναι τώρα δυνατή και ισχυρή. Δεν την ικανοποιεί όμως πια η πορεία αυτή μαζί του, αλλά της φαίνεται ατελείωτη και κουραστική. Αναζητά τότε μόνιμη κατοικία και στη συνέχεια τον εγκαταλείπει και εγκαθίσταται στη Ρώμη. Ο Χριστιανός πικράθηκε πολύ, μα όσο κι αν τη συμβούλεψε, γνώμη δεν μπόρεσε να της αλλάξει. Από εδώ και πέρα θα συνέχιζε μόνος του να κηρύττει το άγγελμα της χαράς σε όλους τους λαούς της γης. Όλα αυτά τα χρόνια η επικοινωνία του ωστόσο με την αδελφή του, την Ορθοδοξία, δεν είχε σταματήσει ποτέ. Έτσι τώρα, όταν έμαθε από αυτήν ότι ο Άραβας και ο Τούρκος έχουν καταλάβει τους Αγίους Τόπους και δημιουργούν προβλήματα στους προσκυνητές, παίρνει την πρωτοβουλία να πάει ο ίδιος να τους συναντήσει και να τους μιλήσει. Άλλωστε έχει ανάψει από καιρό μέσα του ο πόθος να βρεθεί και πάλι στην Ιερουσαλήμ, την Αγία αυτή πόλη. Ξεκινώντας το ταξίδι του, περνά από τη Ρώμη και ψάχνει να βρει την αδελφή του τη Δύση. Λαχταρά να την ξαναδεί, να την σφίξει στην αγκαλιά του. Ένα νεαρό παιδί προθυμοποιείται να τον οδηγήσει στο σπίτι της. Σε λίγο σταματούν μπροστά σε ένα μεγαλόπρεπο ανάκτορο. Εκείνος, ο Χριστιανός, το κοιτάει εκστατικός. «Παιδί μου, είσαι σίγουρος ότι μένει εδώ η Δύση?» «Φυσικά, εδώ έρχεται όλος ο κόσμος για να προσκυνήσει την αγιότητά της». «Άγιος και Κύριος είναι μόνο ο Θεός, παιδί μου. Έλα τώρα, πάμε μέσα». «Δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει πρώτα να ζητήσετε ακρόαση». «Από ποιον?» «Πηγαίνετε και θα δείτε». Ο Χριστιανός ευχαριστεί το παιδί, μα καθώς πάει να περάσει από τη μεγάλη πόρτα, δύο φρουροί του κλείνουν το δρόμο. Αυτός τους μιλά με καλοσύνη. «Θα ήθελα να μιλήσω με τη Δύση. Σας περιμένει?» «Όχι, δεν ξέρει ότι έχω έρθει. Θα περιμένετε να σας αναγγείλουμε. Αν σας δεχτεί θα περάσετε. Ποιος να πούμε ότι τη ζητά?» «Ο αδελφός της». Οι φρουροί κοιτούν από πάνω ως κάτω τον ταλέπορο ταξιδιώτη με το δυσάκι στο νόμο και τη ράβδο στο χέρι και βάζουν τα γέλια. «Πραγματικά αυτό ήταν το ωραιότερο αστείο που ακούσαμε σήμερα», λέει ο ένας τον άλλο. «Περίμενε λοιπόν να σε αναγγείλουμε», του λένε περιπαικτικά. Σε λίγη ώρα ένας άλλος φρουρός τον παίρνει και τον οδηγεί στα πολυτελή διαμερίσματα της Δύσης. Εκείνη η χαμογελαστή σηκώνεται από το χρυσοστόλι στο θρόνο της, ανοίγει την αγκαλιά της και τον υποδέχεται. «Αγαπημένη μου αδελφέ, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω». Ο Χριστιανός, βλέποντας τη Δύση ντυμένη με μεταξωτή πορφύρα και χρυσό στέμα στα μαλλιά, μένει άφωνος. «Τι έπαθες καλέ μου?» «Έχεις αλλάξει τόσο πολύ που δεν μπορώ να σε αναγνωρίσω». Εκείνη γελάει και τον αγκαλιάζει. «Πόσο χαίρομαι που ήρθες. Πάντα το έλεγα ότι η θέση σου είναι εδώ κοντά μου. Φτάνει τόσο που κουράστηκες να γυρίζεις από τόπο σε τόπο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν το έργο σου». «Δεν ήρθα για να μείνω. Περαστικός είμαι από εδώ. Ήθελα να δω ότι είσαι καλά και να μιλήσουμε».
1: «Πού πηγαίνεις?»
0: «Στους Αγίους Τόπους. Δεν έμαθες ότι ο Άραβας και ο Τούρκος έχουν καταλάβει την Αγία Πόλη?
1: Όχι μόνο το έμαθα, αλλά είμαι έτοιμη να επέμβω και να αναμετρηθώ μαζί τους.
0: Πάντα ήσουν τολμηρή. Χαίρομαι λοιπόν που θα έρθεις μαζί μου. Θα περάσουμε να πάρουμε την Ορθοδοξία και θα πάμε και τρεις να μιλήσουμε μαζί τους.
1: Η Δύση μένει για λίγο σκεπτική και αρχίζει να βηματίζει πάνω κάτω. Μάλλον δεν κατάλαβες καλά, αδελφέ μου. Εγώ δεν έχω σκοπό να φύγω από εδώ. Η επιτυχία άλλωστε ενός ηγέτη είναι να μπορεί να διοικεί τους υπηκόους του ακόμα και αν βρίσκεται μακριά τους. Άλλος λοιπόν θα πάει και θα ελευθερώσει τους Αγίους Τόπους. Ο Χριστιανός την κοιτά με απορία. Ποιος θα πάει? Οι Σταυροφόροι. Ποιοι είναι πάλι αυτοί? Οι Σταυροφόροι είναι άνδρες ευγενείς, πλούσιοι και πολύ πιστοί. Έχει ήδη αρχίσει να ετοιμάζεται στρατός με τέτοιους άνδρες. Έχω βέβαια και άλλους δυνατούς και πιστούς φίλους που είναι έτοιμοι να με βοηθήσουν. Ο Χριστιανός την ακούει ανήσυχος.
0: Ετοιμάζεις λοιπόν πόλεμο? Ξέχασες ότι ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης και ειρήνης?
1: Εγώ θα πολεμήσω για το Σταυρό του Κυρίου. Ο σκοπός μου είναι ιερός και θα πετύχω. Θα υποτάξω όλους τους άπιστους λαούς και τα μέρη αυτά θα έρθουν στα χέρια μου. Άλλωστε έχω και την υπόσχεση του Βυζαντινού Αυτοκράτορα ότι θα με βοηθήσει.
0: Αυτά όλα τα μέρη ανήκουν στη δική του αυτοκρατορία. Γι' αυτό και θα σε βοηθήσει.
1: Δεν έχω σκοπό να δώσω τίποτα από τα κερδισμένα. Στο κάτω-κάτω ας είχε μυαλό και ας πρόσεχε να μην τα χάσει.
0: Ο Χριστιανός, στενοχωρημένος με αυτά που ακούει, κάθεται σε ένα μαρμάρινο σκαλοπάτι και πιάνει το κεφάλι του.
1: Γιατί δεν μιλάς?
0: Τι να πω. Αναρωτιέμαι αν η Ορθοδοξία συμφώνει με όλα αυτά που ετοιμάζεις.
1: Η Δύση ακούει το όνομα της αδελφής της και ταράζεται. Με την Ορθοδοξία έχουμε κόψει τις σχέσεις μας εδώ και πολύ καιρό. Όχι μόνο δεν συμφωνεί με τα σχέδιά μου, αλλά άρχισε να δυσπιστεί ακόμα και για τις καλές μου προθέσεις. Είναι φοβερό. Εγώ προσπαθώ να μπω στην Ανατολή για να τη βοηθήσω και εκείνη με κατηγορεί για έπαρση και αλαζονία. Είμαι τόσο πολύ θυμωμένη μαζί της που δεν πρόκειται ούτε να της ξαναγράψω και ούτε θέλω να την ξαναδώ.
0: Ο Χριστιανός την ακούει να μιλά με τόσο θυμό και με πίκρα της λέει: Βλέπω μια κακία στα λόγια σου, Δύση. Πες μου, είναι από μίσος ή από ζήλια?
1: Δεν τη μισώ, που ούτε τη θεωρώ ανώτερη από μένα για να τη ζηλέψω. Ίσα ίσα τη λυπάμαι που έχει προσκοληθεί σε αυτή την κυραπαράδοση και δεν θέλει να κάνει τίποτα από αυτά που τη συμβουλεύω για να καλυτερέψει τη ζωή της.
0: Κι όμως, Δύση, εμένα δεν με ξεγελάς. Κάτι θέλεις από την Ορθοδοξία και δεν έχεις το θάρρος να τη το ομολογήσεις. Πες μου λοιπόν, τι είναι αυτό που θέλεις?
1: Εκείνη χτυπά δυνατά τη γροθιά της πάνω στο τραπέζι και γεμάτη αγανάκτηση του λέει: Αφού επιμένεις, μάθε το λοιπόν. Θέλω να γίνει δικό μου το χρυσοκέντητο μαντίλι. Αιώνες τώρα το φορεί στο λαιμό της. Φτάνει τόσο. Τώρα το θέλω για μένα.
0: Ο Χριστιανός, λυπημένος με αυτά που ακούει, της πιάνει τα χέρια και τρυφερά της λέει: Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το μικρό κοριτσάκι που πέρασε τόσες ταλαιπωρίες και κακοχίες μαζί μου μεγάλωσε και τώρα διψά για δόξες. Πρόσεχε, καλή μου Δύση. Πρόσεχε. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι αρχίζεις να χάνεις σιγά σιγά το φως του Χριστού και να προχωρείς στο σκοτάδι.
1: Εκείνη τραβά απότομα τα χέρια της από τα δικά του και του φωνάζει με οργή: Στο σκοτάδι είσαι εσύ και η Ορθοδοξία. Πήγαινε λοιπόν να τη βρεις και άφησε με ήσυχη. γεμάτος συντριβή ο Χριστιανός, παίρνει στους ώμους και πάλι το δισάκι του. Θα φύγω. Μα πίστεψέ με. Στο όνομα του Κυρίου, πως και τις δυο σας αγαπώ το ίδιο. Από εδώ και πέρα η προσευχή μου θα είναι να σας δω και πάλι μαζί, αγαπημένες όπως και πρώτα.
0: Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Μ' ακούς, ποτέ. Εκτός και αν η Ορθοδοξία έρθει και πέσει στα πόδια μου.

Παιδιά, πάμε να διαβάσουμε αμέσως το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, από το πρώτο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Α. Η στίχη είναι από τον 21 μέχρι και τον 24, και από το αμέσως επόμενο κεφάλαιο, το δεύτερο, η στίχη 1 έως 4. Να διαβάσουμε πρώτα το αρχαίο κείμενο και μετά σε μετάφραση. Ο βεβαιών ημάς συνημήν εις Χριστόν και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτη ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τη γάρ πίστη εστήκατε. Έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε έστειν ο εφραίνων με ή μη ο λυπούμενος εξ εμού. Και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω, αφών έδι με χέριν. Πεπιθώς επί πάντας ημάς, ότι η εμή χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας, έγραψα ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ή να γνώτε, ή να έχω περισσοτέρως εις ημάς. Για να δούμε, παιδιά, τι λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, αλλά και σε όλους εμάς. Ο Θεός που στερεώνει και εμάς και εσάς στον Χριστό και μας έχρισε λαό Του, είναι ο ίδιος που με τη σφραγίδα Του μας εγγυάται το μέλλον και σαν πρόγευσή Του δίνει μέσα στις καρδιές μας το Πνεύμα. Μάρτης μου ο Θεός που γνωρίζει τα βάθη της ψυχής μου, ότι δεν λέω ψέματα. Δεν ξανάρθα στην Κόρινθο για να μην σας λυπήσω. Αυτό δεν σημαίνει πως θέλω να σας επιβληθώ σε ζητήματα της πίστεως, γιατί σε αυτή μένετε σταθερή. Επειδή όμως θέλω να συμβάλλω στη χαρά σας, γι' αυτό έκρινα σωστό να μην σας φέρω λύπη όταν θα έρθω ξανά κοντά σας. Γιατί αν εγώ σας προκαλώ λύπη, τότε θα πρέπει να παίρνω χαρά από εκείνους που στεναχωρώ. Γι' αυτό σας έγραψα όπως σας έγραψα, ώστε όταν έρθω να μην δοκιμάσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Είμαι απόλυτα βέβαιος πως όλοι σας πιστεύετε ότι η δική μου χαρά είναι και χαρά όλων σας. Σας έγραψα με πολύ οδύνη, με πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα, όχι για να σας στεναχωρήσω, αλλά για να γνωρίσετε την περίσχια αγάπη που έχω για σας. Μικροί μου φίλοι, ο Απόστολος Παύλος, σαν πνευματικός πατέρας, έπρεπε κάποιες φορές να μαλώσει τα πνευματικά του παιδιά όταν δεν έκαναν σωστά αυτό που έπρεπε. Έτσι λοιπόν τους λυπούσε, αλλά η λύπη τους έδειχνε ότι δέχονταν αυτό που λέει ο Απόστολος, και αυτό έφερνε χαρά στον Απόστολο, γιατί έτσι θα διορθώνονταν. Έτσι πολλές φορές και εμάς, μικροί μου φίλοι, ο πνευματικός μας πατέρας μπορεί σε κάτι να μας μαλώσει, να μας δείξει τον εαυτό μας και τα πάθη μας, γιατί είναι ο γιατρός μας. Όπως ο γιατρός μας λέει τι αρρώστια έχουμε και τι φάρμακα πρέπει να πάρουμε για να γίνουμε καλά, και όσο αν είναι πικρά τα φάρμακα και μας φέρνουν στεναχώρια τα παίρνουμε, έτσι και ο πνευματικός πατέρας. Και κάνουμε ό,τι μας λέει για να γίνουμε καλά, να είναι υγιής η ψυχή μας. Τώρα να πάμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παιδιά, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, το 22ο κεφάλαιο ή αλλιώς ΚΒ, και θα διαβάσουμε τους στίχους 2 έως και 14. Θα διαβάσουμε όμως κατευθείαν τη μετάφραση, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Μια παραβολή θα ακούσουμε, παιδιά, αύριο, μια παραβολή του Κυρίου μας, την παραβολή των βασιλικών γάμων. Ο Ιησούς λοιπόν τους μίλησε πάλι με παραβολές και τους είπε: «Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με έναν βασιλιά που έκανε τον γάμο του γιού του
έστειλε τους δούλους του να φωνάξουν τους καλεσμένους στο γάμο. Εκείνοι όμως δεν ήθελαν να έρθουν. Έστειλε ξανά άλλους δούλους λέγοντάς τους: «Να πείτε στους καλεσμένους, έχω ετοιμάσει το γεύμα, έχω σφάξει τους σταύρους και τα θρεφτάρια και όλα είναι έτοιμα, ελάτε στο γάμο». Οι καλεσμένοι όμως αδιαφόρησαν και πήγαν άλλο στο χωράφι του και άλλο στο εμπόριό του. Οι υπόλοιποι έπιασαν τους δούλους του, τους κακοποίησαν και τους σκότωσαν. Όταν το άκουσε ο βασιλιάς εκείνος, θύμωσε. Έστειλε τον στρατό του και αφάνισε εκείνους τους φωνιάδες και πυρπόλησε την πόλη τους. Τότε λέει στους δούλους του: «Το τραπέζι του γάμου είναι έτοιμο, μα οι καλεσμένοι δεν φάνηκαν άξιοι. Πηγαίνετε λοιπόν στα σταυροδρόμια και όσους βρείτε καλέστε τους στους γάμους». Βγήκαν τότε οι δούλοι στους δρόμους και μάζεψαν όλους όσους βρήκαν, κακούς και καλούς. Η αίθουσα του γάμου γέμισε από συνδετημόνες. Μπήκε και ο βασιλιάς για να δει τους συνδετημόνες και εκεί είδε κάποιον που δεν ήταν ντυμένος με τη γαμήλια φορεσιά. «Φίλε», του λέει, «πώς μπήκες εδώ χωρίς το κατάλληλο ντύσιμο?» Εκείνος έχασε τη λαλιά του. Τότε ο βασιλιάς είπε στους υπηρέτες: «Δέστε του τα πόδια και τα χέρια και πάρτε τον και βγάλτε τον έξω στο σκοτάδι. Εκεί θα κλαίει και θα τρίζει τα δόντια του, γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί». Μικροί μου φίλοι, αυτή είναι η παραβολή που θα ακούσουμε αύριο. Είναι παραβολή. Πίσω λοιπόν από τα πρόσωπα και τα γεγονότα κρύβεται κάτι άλλο. Αυτό όμως θα το δούμε αύριο, πρώτο ο Θεός. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο απόγευμα, παιδιά. Καλά να περνάτε. Καλή αντάμωση αύριο το πρωί στη Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Συχνά, φίλοι μας, βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Συχνά σε διλήμματα. Συχνά σε πόνο και θλίψη. Όμως υπάρχει για τις ψυχές μας ένα απάνημο λιμάνι. Είναι ο Λόγος του Θεού. Συντονιστείτε με τη Λιδία τη Φιλιππισία.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε.

Προσφυλής μας ακροατέ, Σάββατο σήμερα και η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει να αναγνώσκεται σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας την Κυριακή το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολήν του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον 21-24 και δεύτερον από 1 έως και 4. Ας ακούσουμε το ιερό κείμενο πρώτα και στη συνέχεια την απλή ερμηνεία, για να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε τα βαθύτερα νοήματα του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ο δε βεβαιών ημάς, συνημήνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τι γαρπίστη εστήκατε, έκρινα δε με αυτό τούτο, το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς, και τι σε έστεινο εφραίνον με ημί ο λυπούμενος εξ εμού, και έγραψα ημίν τούτο αυτό, ή να μη ελθόν λύπην έχω εφών έδι με χέριν, πεπιθός επί πάντας ημάς, ότι εμί χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας ημίν, δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ειν αγνώτε ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς. Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, εκείνος που μας στερεώνει μαζί με σας το Χριστό και μας έχρισε είναι ο Θεός, ο οποίος και μας εσφράγισε και έδωσε στις καρδιές μας το πνεύμα σαν αραβώνα. Επικαλούμε μάρτυρά μου τον Θεόν, ότι για να μη σας λυπήσω δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο, όχι γιατί θέλουμε να σας εξουσιάζουμε σε ζητήματα της πίστεώς σας, αλλά είμεθα συνεργάτες της χαράς σας, διότι στέκεστε σταθεροί στην πίστη. Απεφάσισα να μη σας κάνω και άλλη δυσάρεστη επίσκεψη. Εάν εγώ σας λυπώ, τότε ποιος μου προξενεί χαρά παρά εκείνος που τον κάνω να λυπάτε? Και σας έγραψα ακριβώς αυτό, ώστε όταν έλθω να μη λυπηθώ από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να χαίρομαι, διότι έχω πεποίθηση για όλους σας ότι η χαρά μου είναι η χαρά όλων σας. Σας έγραψα από μεγάλη θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς μου, με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την υπερβολική αγάπη που έχω για σας. Στα λόγια αυτά προσφυλής μας ακροατέ, βλέπουμε το ξέσπασμα του πόνου μιας μεγάλης καρδιάς. Είναι το καυτό δάκρυ του πατέρα που νιώθει απέραντη στοργή για τα παιδιά του.
διότι ο Απόστολος Παύλος είχε γεννήσει πνευματικός τους Κορινθίους. Ήταν καρπός των ειδικών του αγώνων και τώρα που πληροφορείται ότι στην Κόρινθο συμβαίνουν σοβαρές παρεκτροπές οι οποίες απειλούν τις ψυχές των πιστών και επηρεάζουν δυσμενώς τους χριστιανούς, η ψυχή του ταράσεται. Δάκρυα πλημμυρίζουν τα μάτια του. Θα ήθελε να πετάξει και να πάει στην Κόρινθο να υψώσει τη φωνή του και να διαμαρτυρηθεί. Ήξερε όμως ότι έτσι θα τους λυπούσε περισσότερο, διότι θα αναγκαζόταν να ελέγξει με σκληρότητα τα παραπτώματά τους. Και αυτό βέβαια δεν το ήθελε. Ο πόθος του ήταν να πάει για να χαρεί, για να τους καμαρώσει, για να τους στεφανώσει με στέφανα νίκης και όχι για να τους ελέγξει. Δεν ήθελε να κρατήσει ράβδον παιδεύσεως, αλλά κλονάρια αγάπης. Γι' αυτό αποφασίζει να γράψει την επιστολή αυτή. Και η επιστολή αυτή έχει υπιότερο τόνο. Θέλει να τους βοηθήσει να διορθωθούν. Θα είναι βέβαια αυστηρός, αλλά η αυστηρότητά του, λογική και μετρημένη, θα προέρχεται από καρδιά πατρός που αγαπά ειλικρινά. Πονώ, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, και η ψυχή μου συγκλονίζεται. Δεν θέλω να σας λυπήσω. Θέλω μόνο να αντιληφθείτε πόση αγάπη τρέφω σε εσάς. Ποθώ τη διόρθωσή σας. Αυτό μόνον. Έπειτα, όταν διορθωθείτε, θα έλθω κοντά σας γεμάτος ευτυχία και χαρά για να σας δώσω το φίλημα της ειρήνης και της στοργής. Η θερμή αυτή και γεμάτη πλουσία διδάγματα περικοπή αποτελεί σπουδαίο παιδαγωγικό κώδικα, τον οποίο πολύ χρήσιμον θα ήταν να γνωρίζουν οι γονείς και οι παιδαγωγοί για την ορθή αγωγή των παιδιών. Και πρώτο σημάδι και στοιχείο της παιδαγωγικής είναι η παρακολούθηση. Αυτό είναι έργο του παιδαγωγού. Η νεότητα έχει ενθουσιασμό και δραστηριότητα και όνειρα. Είναι όμως άπειρος και συνήθως επιπόλαιος. Παρασύρεται από τη λάμψη των πραγμάτων, η οποία συχνά είναι ψευδής και απατηλή. Παίρνει η νεότης δρόμους που δεν οδηγούν στην ευτυχία. Αποκτά συνήθειες οι οποίες την υποδουλώνουν στα πάθη και την οδηγούν στην καταστροφή. Έχει γι' αυτό ανάγκη καθοδηγήσεως για να μην παρασυρθεί η νεότης μας. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να ευρίσκεται υπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεγαλυτέρων. Πρέπει να γνωρίζει το παιδί ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως δεν θα καταστήσει ο παιδαγωγός μαρτυρική τη ζωή του παιδιού, στερώντας αυτό από την καλώς νοουμένη ελευθερία. Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι οι μεγαλύτεροι το υπολογίζουν, ότι του έχουν εμπιστοσύνη, ότι δεν στραγγαλίζουν την προσωπικότητά του και δεν συντρίβουν την ελευθερία του. Όμως επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι οι μεγαλύτεροι οφείλουν να το παρακολουθούν και να το κατευθύνουν, διότι η απειρία του από τη μια μεριά και η χρυσωμένη γύρω του απάτη αφετέρου, υπάρχει κίνδυνος να το οδηγήσουν
σε ενέργειες και συνήθειες οι οποίες ως αποτέλεσμα θα έχουν την καταστροφή. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί την υποχρέωση στους μεγαλύτερους να αγρυπνούν επάνω στη ζωή των παιδιών, να ελέγχουν τον τρόπο της ζωής των, για να μην θρυνούν αργότερα γονείς και παιδιά ερείπια ψυχικά και σωματικά. Αλλά το ενδιαφέρον των γονέων και των παιδαγωγών δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στην παρακολούθηση, αλλά να συνεχιστεί με τη διδασκαλία. Το παιδί πρέπει να μάθει την αλήθεια για να μην υποδολωθεί αργότερα στο ψέμα. Και το ψέμα σήμερα δυστυχώς εμφανίζεται γοητευτικό, ελκυστικό, μέσα σε χρυσό χαρτί. Οι γονείς λοιπόν και οι παιδαγωγοί οφείλουν να καθοδηγήσουν το παιδί διδάσκοντες την αλήθεια καθαρά και γνησία. Και αυτή η αλήθεια ευρίσκεται στον νόμο του Θεού, ο οποίος είναι φως και δύναμης και πνοή εις την ζωή μας. Αυτός ο νόμος θα γίνει οδηγός του παιδιού στο δρόμο της αρετής, της αγάπης, της τιμιότητος, της ειλικρινίας και της δικαιοσύνης. Βεβαίως δεν είναι εύκολο το έργο. Θα χρειαστεί υπομονή και προσπάθεια και επιμονή και χρόνος και θυσία και επαγρύπνησης. Όμως είναι χρέος των υπευθύνων να το κάνουν. Θα ζητήσει αργότερα λόγον ο Θεός από όλους μας. Θα ερωτήσει και τους γονείς και τους παιδαγωγούς εις αυτήν την ψυχή που σου παρέδωσα να καλλιεργήσεις, να φωτίσεις το καλό, να στερεώσεις την αρετή. Τι έκαμες? Τις άνοιξες το δρόμο με τη διδασκαλία του νόμου μου? Την καθοδήγησες στην αλήθεια και στην αρετή? Καλλιέργησες την προσωπικότητά του? Διέπλασες το χαρακτήρα του? Οδήγησες τον παιδί στην τελειότητα? Ερωτήματα αμήλικτα στα οποία θα πρέπει να απαντήσουμε. Και όταν η διδακή δεν αποδίδει και το παιδί, είτε από επιπολαιότητα είτε από κακές εισηγήσεις τρίτων, ακολουθεί δρόμων επικίνδυνων και πορείαν λανθασμένη, τότε χρέος του υπευθύνου είναι να προχωρήσει σε ένα άλλο μέτρο, στον έλεγχο. Δεν είναι εκδήλωση αγάπης να συγχωρούμε και να αμνηστεύουμε τα λάθη των παιδιών, είτε διότι δεν θέλουμε να τα λυπήσουμε, είτε διότι δεν πιστεύσαμε στις νέες προοδευτικές δίθεν αντιλήψεις, διότι το παιδί πρέπει να ζει ελεύθερο στη ζωή του, διότι τάχα υπάρχει ο κίνδυνος με τον έλεγχο να δημιουργηθεί μέσα του τραύμα ψυχικό. Ο ιατρός, όταν ο οργανισμός μας είναι προσβεβλημένος από αρρώστια, δεν διστάζει να μας δώσει το πικρό φάρμακο ή να προβεί σε οδυνηρή εγχείρηση, διότι γνωρίζει ότι μόνον έτσι θα αποφευχθούν οι κίνδυνοι δια τη ζωή μας και θα αποκατασταθεί η υγεία μας. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και με την ασθένεια της ψυχής του παιδιού. Θα δίδουμε το φάρμακο ή θα κάνουμε την εγχείρηση, έστω και αν συνοδεύονται με πόνο. Και το φάρμακο είναι ο έλεγχος, η παρατήρηση, η έντονη διαμαρτυρία του γονέως ή του παιδαγωγού για την ενέργεια ή συμπεριφορά του παιδιού.
εις το σημείο αυτό είναι ανάγκη να σημειωθούν δύο βασικές προϋποθέσεις. Άνθρωπος με ελαττώματα και κλίσεις είναι και το παιδί. Δεν είναι δυνατόν παρά κάποτε να κάνει λάθη, ενδεχομένως να είναι σοβαρά. Ο παιδαγωγός, ο γονεύς θα σπεύσει αμέσως να επέμβει. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος η απειλή, το ξύλο, η θυμή, οι συγκρούσεις και μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Θα σκύψει πάνω στην ψυχή του παιδιού με καλοσύνη. Θα δείξει την αγωνία του και τον πόνο του για το λανθασμένο δρόμο του. Δεν θα το αποπάρει. Δεν θα εκδικηθεί ο μεγαλύτερος. Θα φροντίσει να διορθώσει. Δεν θα εξουθενώσει το παιδί και μάλιστα ενώπιον άλλων. Δεν θα το διαπομπεύσει. Όπως ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει με λεπτότητα τη χειρουργική μάχαιρα των έλεγχων, θα κλάψει ο γονεύς μαζί με το παιδί, αν μάλιστα το λάθος είναι σοβαρό. Δεν βλέπετε τον Απόστολο Παύλο γράφει την επιστολή του προς Κορινθίους με πολύ λεπτότητα και αγάπη και σημειώνει δια πολλών δακρύων, όχι απλώς με δάκρυα αλλά με πολλά δάκρυα. Αυτό είναι παιδαγωγική επιστήμη. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η θεραπεία. Με τον τρόπο αυτόν η αντίδραση είναι μικροτέρα και η ελπίδα της βελτιώσεως και θεραπείας είναι μεγαλύτερα. Διότι ο αμαρτήσας αντιλαμβάνεται ότι όσα του λέγονται προέρχονται από καρδιά που αγαπά ειλικρινά και ποθεί τη διόρθωσή του. Όμως αυτή η λεπτότητα και η καλοσύνη δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως μία τάση προς αμνηστία του λάθους. Η καλοσύνη δεν αποκλείει τη σοβαρότητα ούτε και την αυστηρότητα, ιδίω όταν το παιδί δεν διορθώνεται, με την οποία πρέπει να γίνεται ο έλεγχος. Διότι πολύ συχνά οι γονείς, ιδίως παρασυρώμενοι από την αγάπη προς το παιδί τους, αγάπη πολλές φορές τυφλή και υπερβολική, συμβαίνει να είναι πολύ επιεικείς προς τα τέκνα τους, συγχωρούντες ευκόλως παραπτώματα σοβαρά, των οποίων αργότερα οι συνέπειες θα είναι πολύ οδυνηρές. Ναι, όπως ελέγχθη, δεν θα εξοργιστεί ο γονεύς υπερμέτρος, ούτε θα αρχίσει να υβρίζει και να κτυπά το παιδί του. Όμως δεν θα παρασυρθεί πάλι από το φίλτρο το οποίο συχνά τον οδηγεί σε πλήρη αμνηστία του λάθους του παιδιού του. Η πολλή αγάπη δεν ωφελεί πάντα, όταν μάλιστα το παιδί είναι ατίθασο, εγωιστικό και ασεβές. Τέτοια αγάπη είναι δηλητήριο για την ψυχή του παιδιού και τότε αλίμονο. Προσφέρεται από τον ίδιο το γονέα. Θα γίνει λοιπόν ο έλεγχος. Αν το λάθος είναι σοβαρό και συνέβη επανειλημμένος, θα γίνει ο έλεγχος με αγάπη μεν, αλλά και με αυστηρότητα. Μα θα κλάψει το παιδί ίσως. Ας κλάψει. Θα μαζέψουμε τα δάκρυά του κατόπιν με καλοσύνη. Αυτά τα δάκρυα θα γίνουν αργότερο μύρο αρετής. Ο Απόστολος Παύλος πονεί διότι ελέγχει τους Κορινθίους, πονεί μέχρι δακρύων, αλλά δεν σιωπά, την αλήθεια τη λέγει έστω κι αν είναι πικρά. Πόσοι δεν ομολογούν
ότι την διόρθωσή των και των ενάρετων χαρακτήρα των οφείλων εις τους ελέγχους των γονέων των ή των παιδαγωγών των. Ή μπορεί τότε να επικράθησαν, αλλά ή τον σωτήριον αυτό το μέτρο. Διορθώθηκαν και σώθηκαν. Είναι αλήθεια, πολύ μεγάλο πράγμα η σωστή διαπαιδαγώγηση της νεότητος. Χρειάζεται προσοχή με σύνεση και Θεού φωτισμό. Ο Απόστολος Παύλος και εις το σημείο αυτό στέκεται ενώπιόν μας ως εξαίρετο παράδειγμα προς μίμησιν. Προς φιλής μας ακροατέ, αναφέρεται ότι μια μέρα ο κοινικός φιλόσοφος ο Διογένης συνήντησε σε κάποιο δρόμο των αρχαίων Αθηνών ένα μικρό με τον παιδαγωγόν του. Το παιδί πήρε τότε μια πέτρα και γελώντας την πέταξε εναντίον του Διογένους, αποδεικνύοντας έτσι ότι ήταν κακό ανατεθρεμένο. Ο φιλόσοφος, αντί να μαλώσει το μικρό, έδωσε ένα ράπισμα στον παιδαγωγό του, θέλοντας να δείξει με αυτό ότι το λάθος ευρίσκεται σε αυτόν. Η ανατροφή των παιδιών προς φιλής μας ακροατέ είναι δύσκολο όντως πράγμα, αλλά η δυσκολία δεν απαλλάσσει τους μεγάλους από την ευθύνη. Το μέλλον της κοινωνίας ευρίσκεται στα χέρια των παιδιών και αυτά τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, τους πλάθουν τα δικά μας χέρια. Αυτήν την αλήθεια την έχουμε άραγε πλήρως αντιληφθεί όλοι μας, γονείς, παιδαγωγοί, διδάσκαλοι, κληρικοί. Να, ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει στα σοβαρά.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίουδη συνειδώντες φως εσπερινών, υπνών πατρεϊών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξεων σε πάση κερίς, ηλίς δε πονές αισίες, ιε Θεού ζήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήν ημάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων των ομάσεων του αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελέος εφ' ημάς, καθάπερ, ηλπίσιμεν επί σε, ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιε, φωτισόν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελέος των ανετάργων, το χειρόσιμη παρήδη, συ πρέπει ένωση, συ πρέπει ύμνος. Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάση της αμαρτίας ημωδές που τα συγχώρησαν τους ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση της ασθενείας ημών και δωρματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα την καινή οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ του η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως κι εμείς αφήμε τους οφελέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Ο αμήν στερεώσε Κυρίως ο Θεός την Αγία και μόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την κοιμιωτέραν του Χεροβήμ και δοξιστέρα συγκρίτως του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκού συνδυνώντος Θεοτόκων σε μεγαλύτερη.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την καιρήν και Υιαή και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Προστασίων Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίε του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία Ενδόξου και Ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς ους αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κεφάλαιο 24. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτορος Τερτύλου Τινός ήτινες ενεφάνισαν το ηγεμόνι κατά του Παύλου. Κληθέντος δε αυτού ήρξα το κατηγορήν ο Τέρτυλος λέγον: «Πολλής ειρήνης την χάνοντες δια σου και κατορθωμάτων γινωμένων το έθνη τούτο δια της εις προνοίας. Πάντητε και πανταχού αποδεχόμεθα κράτηστε Φίληξ με τα πάσης ευχαριστίας. Είναι δε μη επιπλείον σε εγκόπτο. Παρακαλώ ακούσε σε ημών συντόμους της η επιοικία. Ευρώντες γάρ τον άνδρα τούτον λοιμών και κινούντα στάσιν πάση της Ιουδαίης της κατά την οικουμένην, πρωτοστάτηντε της των Ναζωραίων αιρέσεως, ως και το ιερόν επίρασε βεβηλώσε, ον και κρατήσαμεν και κατά των ημέτερων νόμων ηθελήσαμεν κρίνην. Παρελθόν δε Λυσίας ο χιλίαρχος με τα πολλής βίας εκ των χειρών ημών απήγαγε και λεύσας τους κατηγόρους αυτού έρχεστε επί σε. Παρού δινήσει αυτός ανακρίνας περί πάντων τούτων, επιγνώνε ον ημείς κατηγορούμεν αυτού. Συνεπέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκοντες ταύτα ούτως έχειν. Απεκρίθη δε ο Παύλος. Νεύσαντος αυτό του ηγεμόνος λέγειν: «Εκ πολλών ετών όντας σε κριτήν το έθνη τούτο, επιστάμενος ευθυμότερον τα περί εμαυτού απολογούμε. Δυναμένου σου γνώνε ότι ου πλοίους η σήμη ημέρε 12 αφής ανέβην προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον με πρόστινα διαλεγόμενον ή επισύστασιν ποιούντα όχλου, ούτε εν τε συναγωγές, ούτε κατά την πόλην, ούτε παραστήσε δύναντε περιόνιν κατηγορούσι μου. Ομολογώ δε τούτωση ότι κατά την οδόν είναι λέγουσιν αίρεσιν ούτω λατρεύω το Πατρό Θεό. Πιστεύων πάση της κατά των νόμων και της εν της προφήτες γεγραμμένης. Ελπίδα έχων εις τον Θεόν ειν και αυτοί ούτε προσδέχονται. Ανάστασιν μέλην έσεστε νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εν τούτο δε αυτό ασκώ απρόσκοπο συνείδησιν έχειν προς τον Θεόν και τους ανθρώπους διαπαντός. Διετών δε πλειώνων παρεγενόμην ελεημοσύνας ποιήσων εις το έθνος μου και προσφοράς, ενείς εύρον με ιγνισμένον εν το ιερό, ου με τα όχλου ουδέ με τα θορύβου. Την έσα από της Ασίας Ιουδαίοι ους έδι επί σου παρίνε και κατηγορήν ή τι έχει εν πρόσμε, ή αυτοί ούτι υπάτωσαν τι εύρον εν εμή αδίκημα στάντος μου επί του συνεδρίου, ή περί μιας ταύτης φωνής εισέκραξα εστός εν αυτής, ότι περί αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον ηφημών. Ακούσας δε ταύτα ο Φίληξ ανεβάλε το αυτούς ακριβέστερον ειδός τα περί της οδού. Λοιπόν, όταν Λυσίας ο χιλίαρχος καταβεί, διαγνώσουμε τα καθημάς. Διαταξάμενόστε το εκατοντάρχη, τηρήστε τον Παύλον, έχυντε άνεσιν και μηδέν ακολλήν των ιδίων αυτού υπηρετήν ή προσέρχεστε αυτό. Μετά δε ημέρα στινάς, παραγενόμενος ο Φίληξ συν δρουσίλη τη γυναική αυτού ούση Ιουδαία, μετεπέμψαν το τον Παύλον και ήκουσεν αυτού περί της εις Χριστόν πίστεως. Διαλεγωμένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεστε, έμφοβος γενόμενος ο Φίληξ απεκρίθη: «Τον νυν έχων πορεύου, καιρόν δε μεταλαβών μετακαλέσω μέσε. Άμα δε και ελπίζων ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου, όπως λύσει αυτόν, διό και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενος ομίλει αυτό. Διετίας δε πληρωθήσεις έλαβε διάδοχον ο Φίληξ
πόρκιον φίστων. Θέλον δε χάριν καταθέστε της Ιουδαίης, ο Φίληξ κατέλειπε των Παύλων δεδεμένων.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Μετά 5 ημέρες κατέβηκε ο αρχιερεύς Ανανίας μαζί με τους πρεσβυτέρους και κάποιων δικηγόρων τέρτυλων και διετύπωσαν κατηγορίαση στον ηγεμόνα κατά του Παύλου. Όταν δε αυτός εκλήθη, άρχισε ο τέρτυλος να τον κατηγορεί λέγον: «Το ότι χάρισε σε, εξοχότατε Φίλιξ, απολαμβάνουμε αδιάκοπον ειρήνην και ότι γίνονται έργα εις το έθνος τούτο χάρισε στην πρόνοιά σου, με κάθε τρόπο και παντού το αναγνωρίζουμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη. Για να μην σε κουράσω περισσότερον, σε παρακαλώ να έχεις την καλοσύνη να μας ακούσει συντόμως. Τον άνθρωπον αυτόν το θεωρούμε σαν πανούκλα και πρόξενο ταραχής μεταξύ όλων των Ιουδαίων εις όλων των κόσμων. Είναι δε πρωτοστάτης της αιρέσεως των Αζωραίων. Ακόμη και το ναό επεχείρησε να μολύνει. Γι' αυτό τον επιάσαμε και ήθελαμε να τον κρίνουμε σύμφωνα με τον νόμο μας. Αλλά ήρθε ο Λυσίας ο Χιλίαρχος και τον επήρε με μεγάλη βία από τα χέρια μας. Διέταξε δε τους κατηγόρους του να παρουσιαστούν ενώπιόν σου. Αφού τον ανακρίνεις εσύ ο ίδιος, θα μπορέσεις να μάθεις διόλα όσα εμείς τον κατηγορούμε. Την κατηγορία υπεστήριξαν και οι Ιουδαίοι, λέγοντες ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τότε ο Παύλος, αφού του έκανε νεύμα ο ηγεμόν να μιλήσει, είπε: «Επειδή γνωρίζω ότι από πολλά χρόνια είσαι δικαστής εις το έθνος τούτο, απολογούμε με μεγαλύτερη προθυμία δια των εαυτών μου, επειδή είσαι εις θέση να μάθεις ότι δεν επέρασα περισσότερες από 12 ημέρες που ανέβηκα δια να προσκυνήσω εις την Ιερουσαλήμ και δεν με ευρήκα να συζητώ με κανέναν ή να παρακινώ το λαό σε επανάσταση, ούτε εις το ναό, ούτε εις τα συναγωγάς, ούτε εις την πόλη, ούτε μπορούν να αποδείξουν εκείνα που τώρα με κατηγορούν. Ομολογώ δε σε εσέ τούτο, ότι κατά τη διδασκαλία που ονομάζουν αίρεση, έτσι λατρεύω τον Θεό των πατέρων μας και πιστεύω όλα που είναι γραμμένα εις τον νόμο και εις τους προφήτας και έχω ελπίδα εις τον Θεό, την οποία και αυτοί δέχονται, ότι μέλει να γίνει ανάσταση των νεκρών, τόσων των δικαίων όσων και των αδίκων. Δια τούτο και εγώ προσπαθώ με κάθε τρόπο να έχω πάντοτε καθαρά συνείδηση προς το Θεό και τους ανθρώπους. Ύστερα από πολλά χρόνια ήρθα δια να φέρω εις το έθνος μου ελεημοσύνας και να κάνω θυσίας. Κατά αυτήν την περίσταση με ευρήκαν εις το ναό να υποβάλλομαι εις αγνισμόν, όχι μαζί με όχλων ούτε με θόρυβων. Μερικοί Ιουδαίοι από την Ασία, οι οποίοι έπρεπε να παρουσιαστούν ενώπιόν σου και να με κατηγορήσουν εάν έχουν τίποτε εναντίον μου. Ή αυτοί εδώ ας πούν τι αδίκημα μου ευρήκαν όταν παρουσιάστηκα εις το συνέδριον, εκτός από το ένα αυτό πράγμα που εφώναξα όταν έστεκα μεταξύ τους, δηλαδή δια την ανάσταση των νεκρών δικάζουμε από σας σήμερα». Όταν άκουσε αυτά ο Φίλιξ ανέβαλε τη δίκη, διότι εγνώριζε ακριβέστερα τα σχετικά προς τη διδασκαλία και είπε: «Όταν κατεβεί ο Λυσίας ο Χιλίαρχος θα αποφασίσω επί της υποθέσεώς σας. Διέταξε δε τον εκατόνταρχον να κρατεί υπό επιτήρηση των Παύλων και να του παρέχει ευκολία και να μην εμποδίζει κανέναν από τους φίλους του να τον υπηρετεί ή να τον επισκέπτεται. Ύστερα από λίγες ημέρες ήλθε ο Φίλιξ μαζί με τη σύζυγό του Δρουσίλα, η οποία ήταν Ιουδαία, και καλέσα τον Παύλο, τον άκουσε να του μιλεί περί πίστεως των Χριστών. Αλλά όταν εμιλούσε δια ζητήματα δικαιοσύνης και εγκρατείας και μελούσης κρίσεως, φοβισμένος ο Φίλιξ είπε: «Επί του παρόντος πήγαινε και όταν θα έχω καιρό θα σε καλέσω». Συγχρόνως ήλπιζε ότι θα του εδίδουν το χρήματα από τον Παύλον δια να τον απολύσει. Δια τούτο τον εκαλούσε συχνά και μιλούσε μαζί του. Όταν συμπληρώθηκε διετία, τον Φίλικα διαδέχθηκε ο Πόρκιος Φίστος. Επειδή δε ο Φίλιξ ήθελε να κάνει χάρη εις τους Ιουδαίους, άφησε τον Παύλο φυλακισμένο.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή που με τη βοήθεια του κυρίου Παπαλαζάρου Ιωάννη ανοίγουμε το βιβλίο της ιστορίας μας. Κοντά μας για άλλη μια φορά έχουμε το συνεργάτη μας λοιπόν, κοντά μας μέσω της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα, τον διαβίου εκπαιδευτικό, γιατί και εμείς μαθαίνουμε από αυτόν σε κάθε εκπομπή. Κοντά μας λοιπόν είναι για να ανοίξει το βιβλίο της ιστορίας και να μας μιλήσει για την πιο πρόσφατη ιστορία μας, ένα κομμάτι από την πιο πρόσφατη ιστορία μας. Κύριε Παπαλαζάρου, χαιρόμαστε που και πάλι είστε κοντά μας.
1: Χαίρομαι και εγώ, αδερφή Αγγελική, χαίρομαι και εγώ, φίλοι ακροατές του βραδιοφώνου της Λιδίας που επικοινωνούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία βέβαια που μου δίνετε να μιλήσουμε, όπως είπατε, για θέματα από την νεότερη ιστορία μας.
0: Κύριε Παπαλαζάρου, διανύουμε την χρονιά που έχουμε συμπληρώσει 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή. Θα θέλαμε λοιπόν να μάθουμε για όλη αυτή την ιστορία, πώς φτάσαμε στη Μικρασιατική καταστροφή, τι συνέβη και τι πραγματικά έγινε, γιατί πλανάται κάποιες φορές η ιστορία από τους νεότερους, ας πω, τους συγχρόνους ιστορικούς.
1: Έχεις δίκιο, αδερφή Αγγελική. Πράγματι φέτος συμπληρώθηκαν ένας αιώνας, 100 χρόνια από τα δραματικά γεγονότα που συνέβησαν στη Μικρά Ασία, ή όπως τα χαρακτηρίζουμε, από την Μικρασιατική εκστρατεία και την Μικρασιατική καταστροφή βέβαια. Τα τιμούμε τα γεγονότα αυτά ως μια ξεχωριστή ιστορική περίοδο που, όπως όλες οι ιστορικές περίοδοι, έχει πολλά να μας διδάξει από όσα διαδραματίστηκαν εκεί, για τις στιγμές ηρωισμού του στρατού μας, αλλά και για τις στιγμές των λαθών που διαπράχθηκαν και που οδήγησαν σε αυτή την μικρασιατική τραγωδία. Στην πορεία λοιπόν του έθνους μας υπάρχουν εμβληματικές επέτειοι, οι οποίες αναδεικνύουν, όπως ξέρετε, κορυφαία ιστορικά γεγονότα και περιέχουν και σηματοδοτούν διαχρονικά μηνύματα, στο περιεχόμενο των οποίων η μνήμη, η συλλογική, αλλά και η ανάγκη εθνικής αυτογνωσίας πρέπει να προσφεύγει ανελιπώς και να αναβαπτίζονται εκεί με σεβασμό και με περισυλλογή. Έτσι τιμήσαμε το 2021, με την δέουσα ευπρέπεια βέβαια, τα 200 χρόνια από την εθνική παλιγενεσία. Και έτσι φέτος, το 2022, με τη συμπλήρωση 100 ετίας από τα μικρασιατικά γεγονότα, τιμούμε αλλά και μελετούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και περίσκεψη όλες τις συγκυρίες, τα αίτια και τα λάθη που οδήγησαν στην μικρασιατική τραγωδία. Η λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1918, αδερφοί ακροατές, φίλοι ακροατές, βρήκε την Ελλάδα να έχει εκκρεμίσει υποθέσεις με τρεις γειτονικές της χώρες. Με την Ιταλία για τα Δωδεκάνησα, όπως ξέρετε, με τη Βουλγαρία που είχε πάντα βλέψεις στην Μακεδονία και στη Θράκη, και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κατήχε πολλά τμήματα ακόμα της πατρίδας μας. Η ίδια η χώρα μας, η ίδια η πατρίδα μας βρισκόταν σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαν προηγηθεί κάποιες έκτακτες δαπάνες από επιστρατεύσεις που είχαν γίνει το 1915, το 1918... Αλλά υπήρχαν και οι δαπάνες, οι έκτακτες, οι διοικητικές και οι οικονομικές ανάγκες των νέων επαρχιών που είχαν προσθεθεί στην πατρίδα μας, και όλα αυτά βέβαια είχαν πολλαπλασιάσει το δημόσιο χρέος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η εμπλοκή της Ελλάδας στην μικρασιατική εκστρατεία που ακολούθησε μεταξύ του Μαΐου του 1919 και του Σεπτεμβρίου του 1922 αποτέλεσε μια οδυνηρή εθνική περιπέτεια, θα την ονόμαζα, η οποία από την πρώτη κιόλας στιγμή αποδείχτηκε δυσανάλογη για τις αντοχές και για τις δυνατότητες του τόπου μας. Από τον Μάιο του 1919, ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και η κυβέρνησή του, έχοντας την υποστήριξη των συμμάχων μας Άγγλων και Γάλλων, των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αποφάσισε την απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Μικρά Ασία για την αποκατάσταση της ειρήνης και της τάξης, όπως αναφέρονταν τότε, αλλά και για την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού από τις αυθαιρεσίες των Τούρκων εθνικιστών, των Τούρκων τσέτων, όπως τους λέγανε οι τσέτες. Πράγματι, η πρωταρχική μέρημνα της κυβερνήσεως του Βενιζέλου ήταν η προστασία των ελληνικών πληθυσμών από δολιοφθορές των Τούρκων ατάκτων. Ήταν πολύ νοπή η εμπειρία και από την αισχρή μεταχείριση των πληθυσμών, των χριστιανικών πληθυσμών, μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, όταν χιλιάδες Μικρασιάτες, και όχι μόνο Έλληνες, και Αρμένοι και άλλοι, υπέστησαν απάνθρωπες πιέσεις και εκδιώχθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους, κατά τρόπο που πολλές φορές άγγιζε τα όρια της εθνοκάθαρσης. Αυτός ήταν σίγουρο ο στόχος του Βενιζέλου. Απότερος όμως στόχος των Ελλήνων ήταν η προσάρτηση περιοχών της Μικράς Ασίας, κυρίως τα παραλιά της, όπου εκεί το ελληνικό στοιχείο ζούσε και δραστηριοποιούνταν ως πλειονότητα και όλα αυτά στα πλαίσια των φιλοδοξιών της λεγόμενης τότε Μεγάλης Ιδέας. Η Μεγάλη Ιδέα ήταν μια εθνική άποψη, μια εθνική αντίληψη και ένα όραμα που επικράτησε από τα μέσα του 19ου αιώνα μετά Χριστόν, όταν η Ελλάδα, λόγω της θέσεώς της, λόγω της ιστορίας της, θεωρούσε τον εαυτό της ως κέντρο του κόσμου και ότι η εθνική της επιδίωξη έπρεπε να είναι η κυριαρχία της επί των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, όπως έτσι εμφαντικά το λέγαν και το διακηρύτανε. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1920, ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις μαζί με κάποιες βρετανικές προήλασαν και κατέλευαν μια σειρά από πόλεις στη Μικρά Ασία, την Πάνουρμο, την Προύσα, τα Μουδανιά, την Οικουμίδια. Ήταν η μόνη επιχείρηση του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία που έγινε σε συνδυασμό με κάποιες συμμαχικές, με τις βρετανικές, γιατί ποτέ στο εξής δεν συμμετείχαν συμμαχικές δυνάμεις μαζί με ελληνικές. Η εκστρατεία έγινε υπό την διοίκηση του στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου. Ο στρατός μας, παρά τον σκληρό ανταρτοπόλεμο που συνάντησε από τους ατάκτους τσέτες και τις δυνάμεις του Μουσταφά Κεμάλ, του γνωστού αργότερα ως Κεμάλ Ατατούρκ, κατόρθωσε να καταλάβει μια σειρά από πόλεις στις οποίες κατοικούσαν πληθυσμοί ελληνικής καταγωγής και να δώσει έτσι το δικαίωμα στην πολιτική ηγεσία να ελπίζει σε περιορισμό του τουρκικού στοιχείου προς την κεντρική Μικρά Ασία. Ο Βενιζέλος πρότεινε κι άλλες συνδυασμένες επιχειρήσεις με τους Βρετανούς και πρότεινε μάλιστα και επέλεση του ελληνικού στρατού προς την Άγκυρα, καθώς και ζήτησε να αποσταλεί στρατός και στον Πόντο για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ποντιακού κράτους. Πρότεινε επίσης να η περιοχή της Κωνσταντινούπολης και τα στενά του Ελισπόντου να διεθνοποιηθούν με την ανακήρυξή τους ως ένα ξεχωριστού αυτόνομης περιοχής. Μετά από αυτές τις σημαντικές επιτυχίες του ελληνικού στρατού, στις 10 Αυγούστου του 1920, η Τουρκία υποχρεώθηκε να υπογράψει την Συνθήκη των Σεβρών. Οι Σεύρες ήταν ένα προάστιο έξω από το Παρίσι, περίφημο μάλιστα για τις πορσελάνες του. Υπογράφηκε λοιπόν και η Συνθήκη των Σεβρών στις 10 Αυγούστου του 1920 και σύμφωνα με τη συνθήκη αυτή, στην Ελλάδα παραχωρούνταν όλη η Ανατολική Θράκη μέχρι λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάλτζα, η Ύμβρος και η Τένεδος, τα δύο γνωστά νησιά, και η ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης, η οποία όμως θα περιέρχονταν οριστικά στην Ελλάδα μετά από 5 χρόνια, αφού θα διενεργείται εκεί στην περιοχή ένα δημοψήφισμα. Προφανώς βέβαια η Ελλάδα πίστευε ότι εκ των πραγμάτων θα κέρδιζε αυτό το δημοψήφισμα. Επίσης, σύμφωνα με την Συνθήκη των Σεβρών, υπό προϋποθέσεις θα παροχωρούνταν και η Ρόδος από την Ιταλία, αλλά και η Κύπρος από την Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουμε εδώ δηλαδή αυτό το δόγμα της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών, φάνταζε πλέον με τη Συνθήκη των Σεβρών ως γεγονός. Τόσο η ελεύθερη Ελλάδα βέβαια, όσο και οι υπόδουλοι Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Θράκης, καταλαβαίνετε από αυτά τα νέα της Συνθήκης των Σεβρών, κατακλείζονταν από ενθουσιασμό και από έτσι, στιγμές τριάμβου. Τα σύνορα πλέον του ελληνικού κράτους θα έφταναν, όπως είπαμε, 60 χιλιόμετρα από την Κωνσταντινούπολη μέχρι την Τσατάλτζα. Αρχαίες πόλεις γνωστές και πλούσιες σε ιστορία και πολιτισμό, όπως ήταν η Μίλητος, η Έφεσος, η πανέμορφη Σμύρνη, αυτή η δεύτερη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και από τα πλουσιότερα αστικά και εμπορικά κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου θα περνούσαν σε ελληνικά χέρια. Η Σμύρνη, πρέπει να ξέρουμε, εκείνη την εποχή, αγαπητοί ακροατές, είχε περίπου 270.000 πληθυσμό, εκ των οποίων οι 140.000 ήταν Έλληνες και οι υπόλοιποι ήταν Τούρκοι μουσουλμάνοι, Δυτικοί Φραγκολεβαντίνοι, Αρμένοι, Εβραίοι κλπ. Ο Πρωθυπουργός ο Ελευθέριος Βενιζέλος, βαθύτατα συγκινημένος, απέστειλε στις 10 Αυγούστου, την ημέρα της υπογραφής της συνθήκης, προς τον ελληνικό λαό ένα διάγγελμα έτσι θριάμβου. Έγραφε έτσι, διαβάζω την πρώτη παράγραφο: «Είμαι ευτυχής αγγέλων προς ημάς ότι σήμερον υπεγράφει συνθήκη, διείς μεταβιβάζονται εις την Ελλάδα η κυριαρχία της Δυτικής Θράκης και τα Δωδεκάνησα». Δυστυχώς όμως από πολύ νωρίς, μέσα στους επόμενους κιόλας μήνες, έγινε φανερό ότι η Συνθήκη των Σεβρών για την Ελλάδα δεν ήταν παρά μια αυταπάτη. Αποδείχθηκε ότι ήταν απλώς ευσεβείς πόθοι και ψευδεστήσεις. Αποδείχθηκε τόσο εύθραυστη όσο ήταν και οι πορσελάνες που κατασκευάζονταν σε αυτό το προάστιο του Παρισιού. Δεν πρόλαβε δυστυχώς να στεγνώσει η μελάνη στο διάγγελμα του Βενιζέλου και αρχίζει μια σειρά από δραματικά γεγονότα και εξελίξεις που σήμαναν και την αρχή του τέλους αυτής της εθνικής τραγωδίας της Μικράς Ασίας. Μόλις δύο μέρες αργότερα, στις 12 Αυγούστου δηλαδή, παίζεται η πρώτη πράξη του δράματος. 10 δολοφονικές σφαίρες από δύο Έλληνες αξιωματικούς ρίχτηκαν εναντίον του Ελευθερίου Βενιζέλου στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιόν στη Γαλλία και ευτυχώς μόνο τραυματίστηκε ο Βενιζέλος. Ακολούθησε αμέσως τις επόμενες μέρες η δολοφονία στην Αθήνα, στην Λεωφόρο Κηφισίας, του Ίωνα Δραγού, με αυτού του πιο υπέροχου Έλληνα, όπως θέλω να τον λέω. Όλα λοιπόν αυτά τα γεγονότα θρημάτισαν ανεπανόρθωτα την ήδη διαταραγμένη από τον εθνικό διχασμό των προηγουμένων ετών εθνική ενότητα στη χώρα μας. Στις 25 Οκτωβρίου, λίγες μέρες αργότερα δηλαδή, του 1920, πεθαίνει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ήταν ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά Κωνσταντίνου. Ανέβηκε στο θρόνο στις 12 Ιουνίου του 1917, ύστερα από την απομάκρυνση του πατέρα του από τις δυνάμεις των συμμάχων της δυνάμεις της Αντάντ και του αδερφού του, του πρίγκιπα Γεωργίου που ήταν ο νόμιμος διάδοχος. Οι σύμμαχες τότε αυτές δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, απέτησαν την απομάκρυση του Κωνσταντίνου και του Γεωργίου και μάλιστα τόσο απειλητικά, αφού είχαν καταλάβει με πλοία τους στον Πειραιά, είχαν καταλάβει τον ισθμό της Κορίνθου και επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό και βομβαρδισμό της Αθήνας για να απομακρυνθεί ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος. Δεν τον θέλαν με τίποτα, επειδή ήταν γαμπρός από τη γυναίκα του, του Κάιζερ της Γερμανίας, φιλογερμανός, και η Γερμανία ήταν η αντίπαλη, η αντίπαλη δύναμη της Αντάντ, των Άγγλων και των Γάλλων. Πεθαίνει λοιπόν 25 Οκτωβρίου

έπαθε πραγματική πανολεθρία και ο ίδιος δεν εξελέγει ούτε καν βουλευτής. Ο Βενιζέλος μετά από αυτή την εκλογική του ήττα έφυγε για το Παρίσι. Στις εκλογές αυτές θριάμβευσε ο Δημήτριος Γούναρης και οι φιλοβασιλικές κυβερνήσεις που ακολούθησαν, ενώ στην Τουρκία, πρέπει να ξέρω, ο Μουσταφά και μάλλον τα Τούρκ εδραιωνόταν όλο και πιο γερά στη θέση του. Στις 22 Νοεμβρίου του 1920 η νέα πλέον κυβέρνηση, η κυβέρνηση Γούναρη, αποφάσισε να διοργανώσει ένα δημοψήφισμα για την επιστροφή του εξόριστου βασιλιά Κωνσταντίνου. Γίνεται πράγμα το δημοψήφισμα. Στις 6 Δεκεμβρίου του 1920 επανέρχεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, προκαλώντας βέβαια την έντονη δυσαρέσκεια των συμμάχων, οι οποίοι απείλησαν την Ελλάδα ότι η ενδεχόμενη παλινόρθωση του Κωνσταντίνου θα οδηγούσε σε ρήξη των σχέσεων των συμμάχων με την Ελλάδα, κάτι όμως που το αγνόησε η νέα ελληνική κυβέρνηση. Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία παρέδωσαν διακοινώσεις τους στη νέα κυβέρνηση Γούναρη, με τις οποίες δεν αναγνώριζαν τον Κωνσταντίνο ως αρχηγό του ελληνικού κράτους και πάγωσαν όλα τα δάνεια που είχαν δρομολογηθεί προς την Ελλάδα. Θεώρησαν ως εχθρική προς αυτούς ενέργεια την επάνωδο του Κωνσταντίνου, γιατί όπως είπαμε πριν, ο Κωνσταντίνος είχε άμεσες σχέσεις με την βασιλική οικογένεια της ιτημένης Γερμανίας. Η Ιταλία, που από την αρχή δυσφορούσε με την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία, και αμέσως μετά βέβαια και η Γαλλία ακολούθησε. Για την Γαλλία πάντα ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν το κόκκινο πανί, όπως λέμε. Βρήκαν λοιπόν σε αυτή την εξέλιξη, Ιταλία και Γαλλία, βρήκαν το πρόσχημα που αναζητούσαν για να απαγκιστρωθούν από την συμμαχική τους σχέση και αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και κατά συνέπεια βέβαια και από τη Μικρά Ασία, στην οποία πρέπει να ξέρουμε ότι και η Γαλλία και η Ιταλία κατήχαν σημαντικά εδάφη. Ήδη είχαν αρχίσει Ιταλία και Γαλλία μυστικές συνεννοήσεις με τον Κεμάλ Ατατούρκ, ώστε μετά την αποχώρησή τους όλο το πολεμικό υλικό και οι περιοχές που κατήχαν να περιέλθει στα χέρια των Τούρκων. Η Αγγλία συνέχισε να υποστηρίζει τις ελληνικές θέσεις, αλλά μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, σε αυτή την φάση εδώ πέρα του ελληνοτουρκικού πολέμου. Και αυτό όχι για κάποιο άλλο λόγο, για δικό της συμφέρον, γιατί ο ελληνικός στρατός που υπήρχε στην Ανατολική Θράκη λειτουργούσε ως ασπίδα τους εκεί στα στενά. Όλα αυτά τώρα τα γεγονότα, όπως καταλαβαίνετε, οδήγησαν στην αποδυνάμωση των ελληνικών θέσεων στη Μικρά Ασία και φυσικά αντίστροφα οδήγησαν σε ενδυνάμωση των τουρκικών θέσεων. Την συνθήκη των Σευρών, που αποτέλεσε μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Βενιζέλου και την είχε αποδεχθεί και ο Σουλτάνος και την είχε υπογράψει ο Σουλτάνος, ο Μουσταφά Κεμάλ ή Ατατούρκ, όπως είπαμε τον ονόμασαν αργότερα, που σημαίνει πατέρας των Τούρκων, ήταν στρατιωτικός αυτός και ήταν ηγέτης της ομάδας των νεοτούρκων επαναστατών. Δεν την αναγνώρισε τη συνθήκη ο Μουσταφά Κεμάλ. Αποχώρησε από τον τουρκικό στρατό, οργάνωσε δυνάμεις αντίστασης με τη δική του αρχηγία και εποπτεία και εγκατέστησε δεύτερη κυβέρνηση στην Άγκυρα. Ίδρυσε το τουρκικό εθνικό κόμμα και άρχισε να κινητοποιεί τους τουρκικούς πληθυσμούς και να τους καλεί να αντισταθούν στην ελληνική επίθεση και κατοχή, κηρύσσοντας αγώνα μέχρι σε σχάτων, που λέμε. Μάλιστα σε μία ανακοίνωσή του στην τουρκική εθνοσυνέλευση, που είχε ο ίδιος βέβαια συγκροτήσει στην Άγκυρα το 1920 τέλη Απριλίου, ο Μουσταφά Κεμάλ δήλωνε: «Τη στιγμή αυτή ο ελληνικός στρατός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός μας. Ας μην υποτιμούμε την ισχύ του. Ο Έλλην στρατιώτης είναι γενναίος και καλός.

0: εσωτερικός. Η αξιωματική του είναι εμπειροπόλεμη και ικανή και η ηγεσία του είναι εμπνευσμένη. Είναι επιτακτικό καθήκον να στραφούμε εγκαίρως κατά του εχθρού, γιατί η πατρίς μας αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο της ιστορίας της. Η κυβέρνηση του Δημητρίου Γούναρη τώρα και οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν μετά από τον Γούναρη, ο λιγοήμερες ή πιο πολλές, απομάκρυναν πολλούς βενιζελικούς αξιωματικούς από το στράτευμα και τοποθέτησαν στρατηγούς φιλοβασιλικούς. Η αποδυνάμωση του ελληνικού στρατού λοιπόν ολοκληρώθηκε με την αντικατάσταση εμπειροπόλεμων και ικανότατων αξιωματικών, όπως ήταν ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος που τον προαναφέραμε, ο Πάγκαλος, ο Οθονέος, ο Μαζαράκης, ο Κονδύλης, ο Μαυρομιχάλης. Αντικαταστάθηκαν λοιπόν αυτοί από άπειρους και απόλεμους, θα λέγαμε, επιτοπλίστων αντιβενιζελικούς αξιωματικούς. Αυτή η πρακτική βέβαια δημιούργησε σύγχυση και πολλά προβλήματα στη διοίκηση του στρατεύματος. Η ελληνική πλευρά, συνειδητοποιώντας ότι η συνθήκη των Σευρών κινδύνευε να μείνει νεκρό γράμμα, αποφάσισε να την επιβάλλει δια των όπλων. Με την παρότρινση και των Άγγλων, όπως είπαμε, εξυπηρετούνταν τα δικά του συμφέροντα, άρχισε να κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να βάλει γρήγορα τέλος στην τουρκική αντίσταση, η οποία γινόταν μέρα με την ημέρα και ισχυρότερη. Τους μήνες που ακολούθησαν, προκειμένου να επιβληθούν τα συμφωνηθέντα από την συνθήκη, τα ελληνικά στρατεύματα άρχισαν να προελάβουν σε εδάφη έξω από τη ζώνη της Σμύρνης, με περισσότερες έτσι στρατιωτικές επιχειρήσεις προς το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. Στις 28 Δεκεμβρίου του 1920, σύμφωνα με ένα ανακοίνωθεν που είχε δώσει τότε ο νέος διοικητής της ελληνικής στρατιάς στη Μικρά Ασία, ο Αναστάσιος Παπούλας, στρατηγός, είχε επιτευχθεί ο αντικειμενικός σκοπός των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Οι ελληνικές μονάδες είχαν αποθήσει τις τουρκικές μονάδες που αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν άτακτα προς το Εσκισεχήρ. Αναφέρεται ότι υπήρξαν πάρα πολλοί αιχμάλωτοι Τούρκοι στρατιώτες, ότι στα χέρια των Ελλήνων περίλθε εξοπλισμός, πολεμοφόδια, πολεμικό υλικό δηλαδή των Τούρκων, και ότι καταρρίφθηκε μάλιστα και ένα αεροπλάνο της τουρκικής αεροπορίας, το οποίο και καταστράφηκε. Τότε τα αεροπλάνα ήταν, ξέρετε, πολύ σπάνια. Ακολούθησαν δύο ατυχείς πολεμικές επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού στις περιοχές του Εικονίου. Η επόμενη κίνηση του ελληνικού στρατού, της ελληνικής ηγεσίας του στρατού μας, ήταν να επιχειρηθούν καταλήψεις των περιοχών Εσκισεχήρ, Αφιόν Καραχισάρ και Κιουτάχια, με στόχο να διακόψει τον ανεφοδιασμό των στρατευμάτων του Κεμάλ Ατατούρκ. Οι δυτικές δυνάμεις εδώ μεταξύ, επιχείρησαν, η Γαλλία-Αγγλία επιχείρησαν να αναπτύξουν ένα διπλωματικό διάλογο, γιατί φοβόντουσαν μήπως χειροτερέψει η κατάσταση και επεδίωκαν έτσι μέσω ενός διαλόγου την ειρήνευση, γιατί φοβόντουσαν ότι θα εξοντωθεί ο κεμαλικός στρατός από τους Έλληνες. Πράγματι στις 8 Φεβρουαρίου του 1921 συγκλήθηκε στο Λονδίνο μια διεθνής διάσκεψη με πρωτοβουλία της Αγγλίας και Γαλλίας και Ιταλίας, αλλά και με εκπροσώπηση και της ελληνικής και τουρκικής πλευράς, για να αναζητηθεί κάποια λύση. Μετά από διάφορες ταλαντεύσεις στην συνάντηση αυτή, οι σύμμαχοι έφτασαν στο σημείο να προτείνουν πληθυσμιακή απογραφή από μια διασυμμαχική επιτροπή στη Θράκη και στη Σμύρνη, και το χειρότερο, πρότειναν την πλήρη αναθεώρηση της συνθήκης των Σευρών. διακόπηκε όπως ήταν επόμενο η διάσκεψη αυτή στις 3 Μαρτίου του 1921 χωρίς να ληφθεί καμία απόφαση. Και εντωμεταξύ η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε και σε ένα στάδιο επιστράτευσης στη χώρα. Στις 10 Μαρτίου του 1921 άρχισε η νέα επιθετική ενέργεια από ελληνικής πλευράς. Οι ελληνικές δυνάμεις κατέλαβαν πρώτα το Αφιόν Καρχισάρ και έφτασαν μπροστά στο Εσκής Εχίρ, όπου συνάντησαν ισχυρές τουρκικές αντιστάσεις. Η Βρετανία, όπως είπαμε, αν και διπλωματικά ήταν με το μέρος της Ελλάδος, αρνήθηκαν να μας στηρίξουν στρατιωτικά για να μην προκαλέσουν την γαλλική κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρουμε ότι η Τουρκία αυτή την εποχή παίρνει, εκτός από τη βοήθεια που δέχτηκε από τους πρώην συμμάχους μας, δέχτηκε και σημαντική στρατιωτική και χρηματική βοήθεια και από τη Σοβιετική Ένωση. Η ελληνική κυβέρνηση αντιλήφθηκε ότι ούτε οι δεσμεύσεις της ούτε οι υποσχέσεις της για τερματισμό της μικρασιατικής εμπλοκής μπορούσαν να τηρηθούν που είχε δώσει προεκλογικά και αποφάσισε να συνεχιστούν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα, στα μέσα Απριλίου του 1921, ο Πρωθυπουργός Γούναρης πήγε ο ίδιος στη Σμύρνη, όπου μάλιστα συναντήθηκε και με τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, τον μετέπειτα Ιερομάρτυρα. Μια νέα συμβιβαστική πρόταση των ευρωπαϊκών δυνάμεων απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Γούναρη λίγο αργότερο, τον Μάιο του 1921. Στα τέλη Μαΐου του 1921 ο ίδιος ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήρθε στη Σμύρνη και συμμετείχε σε μια ευρεία στρατιωτική σύσκεψη, όπου ορίστηκε ως στόχος η κατάληψη της Άγκυρας και η καταστροφή όλων των κέντρων ανεφοδιασμού του Κεμάλ Ατατούρκ. Μια ενέργεια η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ελληνικού επιτελείου, θα οδηγούσε τον Κεμάλ σε συνθηκολόγηση. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος ανέλαβε τυπικά την αρχιστρατηγία του εκεί ελληνικού στρατού, αντικαθιστώντας τον στρατηγό τον Αναστάσιο Παπούλα. Όμως η υγεία του δεν ήταν τόσο καλή. Ήταν ήδη φυλάστηνος ο Κωνσταντίνος, τον υποχρέωσε να επιστρέψει στην Αθήνα. Εδώ όμως θα ήθελα, αδερφή Αγγελική και φίλοι ακροατές, να σταματήσουμε για λίγο, γιατί θα ακολουθεί το μέρος πια της μεγάλης υποχώρησης του στρατού μας και της καταστροφής της Μύρης. Θα ήθελα να το δούμε σε μια καινούρια ενότητα.
1: Ναι. Έτσι, ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας ούτως ή άλλως έχει συμπληρωθεί. Να ρωτήσω μόνο, κύριε Παπαλαζάρου, τελικά όλα αυτά τα γεγονότα είναι αποτέλεσμα των συμφερόντων των γειτόνων μας και των δικών μας των παθών, ας πω?
0: Έχετε δίκιο, αδερφή Αγγελική. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην παγκόσμια ιστορία δεν υπάρχουν ούτε φιλίες ούτε συμμαχίες. Αυτό που τα μεγάλα κράτη παρουσιάζουν ως φιλίες και συμμαχίες και προστασία προς τα μικρότερα δεν είναι παρά μια μορφή κυδαιμονίας, έτσι. Mm. Το μόνο που κυριαρχεί στις σχέσεις αυτές είναι το συμφέρον. Αυτό, όπως ξέρετε, αποδείχθηκε και τους αγώνες του 1821 με τις τότε λεγόμενες προστάτηδες δυνάμεις που ήταν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι. Το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να είναι κηδεμόνες αυτής της μικρής χώρας ή να μας δέσουν χειροπόδαρα με δάνεια.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Διονύσιος Σολωμός στον εθνικό του ύμνο σε κάποιο σημείο λέει πάρα πολλά σοφά πράγματα. Βέβαια, εθνικό ύμνο σε κάποιο σημείο λέει φαντάζεται την Ελλάδα, την ελευθερία την Ελλάδα να βγαίνει έξω με ρούχα ματωμένα που και έτρεχε κρυφά, να γυρεύει στα ξένα άλλα χέρια δυνατά, αλλά όπως λέει ο ίδιος μετά, μοναχή το δρόμο επήρες και ξανάρθες μοναχή. Λέει κάπου στη συνέχεια, άλλος σου έκλαψε στα στήθια, αλλά ανάσασε καμιά. Άλλος σου έταξε βοήθεια και σε γέλασε φρικτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Πολύ σοφά ο Σολωμός. γιατί ακριβώς αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχει φιλία, υπάρχει το συμφέρον των μεγάλων προς τους, από τους μικρούς.
1: Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παπαλαζάρου, κρατάμε όσα μας είπατε για να συνεχίσουμε την ιστορία αυτής της περίοδου στην επόμενη συνάντησή μας, γιατί είναι πολύ σημαντική και έχουμε να πάρουμε πολλά διδάγματα και θετικά και αρνητικά, έτσι ώστε να βοηθηθούμε, να μην επαναληφθούν και να βοηθήσουμε την αγαπημένη μας πατρίδα. Όλοι, ο καθένας από το μετερίζει του.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές μας για την υπομονή τους.
1: Ευχαριστούμε, αγαπητοί μας φίλοι. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε. Η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν η οποία υπήρχε πριν ίσως και λίγα χρόνια ακόμα. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ, οι συνήθειες των ανθρώπων έχουν αλλάξει και αυτό έχει δυσκολέψει σε πολλούς τομείς την ζωή των ανθρώπων. Και όλη αυτή η αλλαγή στις συνήθειες, στην καθημερινότητα, έχει φέρει και μία πολύ μεγάλη δυσκολία όσον αφορά και τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Έτσι, για παράδειγμα, πολλές φορές συναντούμε ανθρώπους οι οποίοι παντρεύτηκαν, έκαναν την οικογένειά τους και ενώ στην αρχή τα πράγματα ήταν όλα όμορφα και καλά, στη συνέχεια άρχισαν να φαίνονται δυσκολίες. Και αυτό περισσότερο όταν πια και τα παιδιά αρχίζουν να μεγαλώνουν, να αποκτούν διαφορετικές συνήθειες και να κάνουν πράγματα τα οποία ίσως οι γονείς διαφωνούν, τότε υπάρχουν πολλές εντάσεις μέσα στο σπίτι. Ιδίως όταν τα παιδιά θα φτάσουν στην εφηβεία και εκεί πια το κάθε παιδί θέλει να ανεξαρτητοποιηθεί από τους γονείς του, από τις συνήθειες της οικογένειας, τότε υπάρχουν πολλές συγκρούσεις. Και εάν η οικογένεια έχει αρχές οι οποίες συμβαδίζουν με την πίστη μας και οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά να τηρούν την πίστη, να εκκλησιάζονται, να προσεύχονται, να προσέχουν τη ζωή τους, τότε τα παιδιά, ιδίως στην εφηβεία, πολλές φορές αντιδρούνε και η συνηθισμένη δικαιολογία η οποία λένε είναι «μα έτσι κάνουν όλοι, έτσι κάνουν οι φίλοι μου, εγώ δεν μπορώ στο σχολείο να διαφέρω, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο κάνουν οι συμμαθητές μου». Σήμερα στο νεανικό μας αρχονταρίκι, στην παρέα μας εδώ την τηλεοπτική, έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας 4 κορίτσια με τα οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα, αυτήν την δυσκολία, τη δυσκολία κυρίως των νέων ανθρώπων να τηρούν στη ζωή τους το θέλημα του Θεού, κάτι το οποίο τους κάνει να διαφέρουν από τους συμμαθητές τους, από τους συμφοιτητές τους, γενικότερα από τους ανθρώπους που είναι στην ίδια ηλικία με αυτούς. Να σας γνωρίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα κοντά μας. Έχουμε μαζί μας την Άννα.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Αγγελική.
1: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Ζηνοβία.
2: Χαίρετε, Πάτερ.
0: Χαίρετε. Και την Ευδοξία.
2: Ευλογείτε, Πάτερ.
0: Ο Κύριος. Καλώς ήρθατε, κορίτσια. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην παρέα μας να συζητήσουμε το θέμα αυτό, το οποίο και εσάς σίγουρα σας έχει απασχολήσει και παλαιότερα όσο ήσασταν στην εφηβεία, αλλά και τώρα πια που έχετε λίγο μεγαλώσει. Πάλι όμως, εάν ένας άνθρωπος θέλει να ζήσει σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου, σίγουρα αυτό τον κάνει να διαφέρει από τους υπολείπους, διότι τους ανθρώπους σήμερα, ίσως και παλαιότερα, ίσως και πάντοτε, τους αρέσει να ζουν μέσα στην αμαρτία, στο κοσμικό πνεύμα. Ενώ ένας χριστιανός πρέπει να το υπερβεί αυτό, να κάνει μια υπέρβαση του εαυτού του και να ζήσει μια ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Να μου πείτε καταρχάς αν αυτό το οποίο νιώθει ο καθένας μας, το ότι θέλει να είναι ίδιος με τους άλλους, να μην διαφέρει, αν όντως υπάρχει μέσα στην ψυχή, στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, στη σκέψη του.
1: Γνωρίζουμε ήδη από την αρχαιότητα ότι το λέγανε και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ότι ο άνθρωπος ήταν ένα μιμητικό. Αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε αν σκεφτούμε ότι ακόμα και ένα μικρό παιδί μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ακριβώς ό,τι βλέπει, μιμείται τους μεγάλους. Εκείνος δεν γνωρίζει, οπότε αυτό που θα κάνει είναι θα παραδειγματιστεί από τους μεγαλύτερους. Άρα όντως ισχύει.
0: Ισχύει. Θέλουμε δηλαδή εμείς οι άνθρωποι να βλέπουμε το τι κάνουν οι συνάνθρωποι μας και να το μιμούμαστε. Είναι καλό αυτό, Αγγελική?
2: Είναι καλό αν μιμούμαστε τα σωστά παραδείγματα. Ένα από αυτά τα παραδείγματα, ας πούμε, είναι τα πρότυπα συμπεριφοράς που έχουμε γύρω μας. Ας πούμε, οι παππούδες, οι γιαγιάδες μας, ή οι γονείς μας που βλέπουμε, ας πούμε, μια μητέρα να εργάζεται, να θυσιάζεται για τα παιδιά της, να τα αγαπάει. Αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο μπορούμε να μιμηθούμε και αξίζει να το μιμηθούμε.
0: Εσύ είχες αυτή την ευκαιρία στη ζωή σου να έχεις καλούς γονείς, καλούς παππούδες, ούτως ώστε να τους μιμηθείς.
2: Ναι, εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη στη γιαγιά μου και πραγματικά κάθε στιγμή τη βλέπω πώς αντιδράει, πώς συμπεριφέρεται σε κάποιες καταστάσεις και προσπαθώ να τη μιμηθώ, δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος της που χειρίζεται κάποια πράγματα, ο τρόπος που μιλάει ακόμη κι αν, ας πούμε, συμβεί κάτι που δεν της αρέσει, που είναι πάντα ήρεμη, που είναι καλή, που με αγαπάει. Εμένα με βοηθάει η γιαγιά μου.
0: Και προσπαθείς εσύ όλα αυτά να τα μιμηθείς στη ζωή σου.
2: Ναι.
0: Άσχετα εάν κάποιοι ίσως σε κοροϊδεύουν για αυτό το οποίο κάνεις. Σου λένε ότι αυτά δεν ισχύουν σήμερα, δεν πρέπει ο άνθρωπος έτσι να συμπεριφέρεται.
2: Ναι, και ειδικά το πρότυπο της γιαγιάς και του παππού δυστυχώς δεν θεωρείται τόσο σημαντικό. Μπορεί και να σε κοροϊδέψει κάποιος, δηλαδή, αν πεις ότι θεωρείς τη γιαγιά σου πρότυπο συμπεριφοράς. Αλλά όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε παραδείγματα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ζήσει κάποια χρόνια στη ζωή τους, έχουν βιώσει κάποιες καταστάσεις και ξέρουν καλύτερα από εμάς.
0: Μάλιστα. Εσύ, Ζενοβία, τι λες, τι πρότυπα είχες εσύ, ίσως, ή έχεις, ή τι πρότυπα πρέπει να έχει ο καθένας μας?
3: Η οικογένειά μου ήταν ένα πρότυπο, γιατί έβλεπα την οικογένειά μου να είναι πιστή και να προσπαθεί ο καθένας με τον δικό τρόπο να είναι πιστός στις αξίες του και στις αρχές του. Κυρίως τα αδέλφια μου, γιατί ήταν μεγαλύτερα από μένα και έφυγαν να σπουδάσουν, έφυγαν από το σπίτι και γνώρισαν και καινούριους ανθρώπους και παρόλο αυτό δεν άλλαξαν. Έμειναν πιστοί, ας πούμε, σε αυτό που έμαθαν από το σπίτι μας. Και σε αυτό που έλεγε η Αγγελική για τους παππούδες, είναι σίγουρα παραδείγματα, γιατί είναι άνθρωποι άλλης εποχής με άλλες αξίες. Και ο λόγος που ενδεχομένως να κορυδέψεις κάποιον που έχει πρότυπο τους παππούδες και τις γιαγιάδες του είναι λόγω του χάσματος, αλλά αυτό πάντα δεν ισχύει, γιατί όπως είπε η Αγγελική, διαχειρίζονται με άλλο τρόπο τις καταστάσεις λόγω άλλης οπτικής που έχουν για την κατάσταση, ας πούμε.
4: Επίσης, πρότυπο πάτερ που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι και οι ιερείς μας. Ας πούμε, εγώ είχα πρότυπο στη ζωή μου τον πνευματικό μου, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που προσπαθούσε πολύ για τα πνευματικά του παιδιά και μας το έδειχνε αυτό, και η αγάπη αυτή και η πίστη που έδειχνε ήταν χαρακτηριστικά που προσπάθησα κι εγώ να τα ακολουθήσω.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ θα ήθελα να προσθέσω πάντως και τους φίλους, πάτε. Γιατί μπορεί να ανήκει σε μια πιο εξωτερική κατηγορία, να μην είναι τόσο άμεση όπως είναι ο πνευματικός, όπως είναι η οικογένεια. Αλλά και οι φίλοι μας είναι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε πολύ συχνά, ίσως και σε καθημερινή βάση, και θα μας επηρεάσουν, όπως και εμείς μπορεί να επηρεάσουμε. Το θέμα είναι να έχουμε την κρίση όμως, να μπορούμε να επηρεαστούμε με θετικές συνθήκες και να δώσουμε και εμείς τις δικές μας αξίες και να πάρουμε τα θετικά και από εκείνους. Να προσέχουμε τις συναναστροφές μας, τους φίλους μας, να μπορούμε να συμβαδίζουμε οι αξίες μας με τις αξίες των φίλων μας, ώστε να μην επηρεαζόμαστε αρνητικά.
0: Πάλι εμείς όμως θα διαλέξουμε τους φίλους μας, έτσι δεν είναι, Άννα?
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, εάν κάποιος φίλος μας, κάποιος άνθρωπος ο οποίος εμείς τον διαλέξαμε να είναι κοντά μας, βλέπουμε ότι έχει διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές αξίες, και κάθε φορά που κάνουμε εμείς κάτι ή θα μας κοροϊδέψει ή θα μας σνομπάρει ή θα μας πει ότι αυτό δεν είναι σωστό.
1: Θα πρέπει να έχουμε την κρίση να διαλέξουμε ποιους ανθρώπους θα έχουμε κοντά μας. Η οικογένεια είναι η οικογένεια που μας δίνει ο Θεός, που επιλέγει ο Θεός να έχουμε. Αλλά οι φίλοι θεωρώ ότι είναι οι άνθρωποι που εμείς θα κρίνουμε ποιοι είναι άξιοι να είναι δίπλα μας και ποιοι δεν μας επηρεάζουν αρνητικά.
0: Υπάρχει όμως μια δυσκολία πάνω στο θέμα αυτό, την οποία εγώ σαν πνευματικός την αντιμετωπίζω με παιδιά που έρχονται από χωριά κυρίως και λένε ότι εγώ, πάτερ, δεν έχω πολλές επιλογές. Να βρω μια φίλη μου που να πιστεύει και αυτή στο Θεό, να έρχεται η εκκλησία. Τι να κάνω, να απομονωθώ ή να κάνω το θέλημα των φίλων μου και να ζήσω κι εγώ τη ζωή που ζουν τα παιδιά τα άλλα? Εσείς πάνω σε αυτό το θέμα τι λέτε?
2: Εγώ νομίζω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω σε τέτοια ζητήματα. Δηλαδή, ακόμη και αν είναι σίγουρα δύσκολο για ένα παιδί το οποίο μπορεί να μην έχει φίλους στο μέρος στο οποίο μένει που να ταιριάζουν, όμως δεν πρέπει να κάνει πίσω για τους φίλους αυτούς. Γιατί εντάξει, και αυτοί οι φίλοι, τι φίλοι είναι, είναι πραγματικοί φίλοι όταν δεν σέβονται, αυτό το οποίο πιστεύει ο άλλος και θέλει να ακολουθήσει. Δηλαδή στην πραγματικότητα μάλλον δεν αξίζουν. Ένας πραγματικός φίλος, ακόμη και αν δεν συμφωνεί με αυτά που θέλεις εσύ να κάνεις, σίγουρα θα το σεβαστεί. Οπότε καλύτερα είναι να μην κάνουμε πίσω σε τέτοια θέματα, και ας μας κοστίσει λίγο, δεν θα μας κοστίσει τουλάχιστον πολύ στην ψυχή μας.
3: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό που θα κεντρήσει τους πραγματικούς φίλους κοντά μας, όταν θα βλέπει ότι είναι κάποιος φίλος μας βλέπει ότι είναι κοντά σε έναν άνθρωπο αξιόπιστο, με αρχές, με κάποια ιδεώδη ας πούμε, που πιστεύουν στην ελευθερία του ανθρώπου και στην αγάπη και στο σεβασμό. Σίγουρα μετά από καιρό μπορεί να καταλάβει ότι ταιριάζουν πιο πολύ να είναι φίλοι, γιατί ξέρει ότι θα μπορέσει να βασιστεί. Ωστόσο, οπότε το ότι εμείς θα μείνουμε σταθεροί στα πιστεύω μας μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε πραγματικούς φίλους. Μπορεί όχι φίλους πολλούς ή φίλους που θα είναι ας πούμε συνέχεια έξω μαζί μας και ψυχαγωγικά θα ταιριάζουμε, αλλά τουλάχιστον θα είναι φίλοι που στις περιστάσεις που χρειαζόμαστε κάποιον δίπλα μας θα είναι.
0: Ναι. Αυτά τα οποία είπε ο Χριστός μας όταν ήρθε εδώ στη γη και θέλησε να διδάξει σε εμάς τους ανθρώπους, όλες αυτές οι εντολές είναι ρηξικέλευτες. Ήρθε ο Χριστός μας και θέλησε να αλλάξει τα πάντα. Αλλάξει τα πάντα γιατί ο άνθρωπος είχε πάρει δρόμο κακό, δρόμο ο οποίος οδηγεί στην καταστροφή, και ο Χριστός μας ήρθε και μας δίδαξε το αγαπάτε αλλήλους, το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, δίδαξε τη δικαιοσύνη, την ισότητα, όλα αυτά τα οποία οι άνθρωποι όχι μόνο στην εποχή του Χριστού αλλά ακόμη και σήμερα δυσκολεύονται να τα εφαρμόσουν. Και όταν ένα παιδί, ένας νέος, ένας έφηβος προσπαθεί αυτά να τα εφαρμόσει στη ζωή του, έρχονται όλοι οι άλλοι και του λένε: «Μα τι είναι αυτά που κάνεις? Εσύ με το σταυρό το χέρι θα προχωρήσεις μπροστά?» Και εκεί το παιδί, αν είναι και λίγο ντροπαλό, μαζεύεται. Μπορεί να προχωρήσει κανείς μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Ευδοξία.
4: Πάτερ, όταν αποφασίζεις να κάνεις έναν αγώνα και να ακολουθήσεις εντολές του Θεού, πιστεύω ότι ο Θεός ευλογεί και σε δυναμώνει για να μπορέσεις να μείνει στο δρόμο του και να φροντίσει την ψυχή σου.
2: Και πάνω σε αυτό που λέει η Ευδοξία Πάτερ, βλέπουμε πολλές φορές ότι ας πούμε σεβόμαστε άλλες διαφορετικότητες, ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς, και αυτό μας διδάσκει και η κοινωνία, να σεβόμαστε κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι διαφορετικός από εμάς, αλλά βλέπουμε πολλές φορές ότι σε εμάς τους χριστιανούς δεν υπάρχει κανένα σεβασμός και ίσα ίσα, δηλαδή υπάρχει και ένα μπούλινγκ απέναντί μας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
0: Το παράδοξο είναι ότι ζούμε σε ένα κράτος ορθόδοξο χριστιανικό, ναι, και λέμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων αυτής της χώρας είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, ναι, και εντούτοις εάν κάποιος ας πούμε περάσει από μια εκκλησία και κάνει το σταυρό του, θα δει δίπλα κάποιοι να χαμογελούν ειρωνικά, να τον κοροϊδεύουν. Το πιο απλό παράδειγμα σας λέω.
2: Ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να τα σεβόμαστε, όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί πρέπει να τους σεβόμαστε, αλλά τους χριστιανούς δεν τους σέβεται κανείς. Ίσα-ίσα τους υποτιμάμε πάρα πολύ.
0: Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, για έναν νέο σαν εσάς, να πιστεύει σε αυτά όλα που λέει ο Χριστός μας, να προσπαθεί να τα εφαρμόσει στη ζωή του και ουσιαστικά να πάει κόντρα σε αυτό το ρεύμα το οποίο θέλει οι άνθρωποι να ζουν στην αμαρτία.
1: Δεν θα πρέπει να νιώθουμε μειονεκτικά. Μπορεί να είναι όντως δύσκολο στη σημερινή κοινωνία, αλλά παρόλα αυτά η πίστη που θα έχουμε στην ψυχή μας και η αγάπη που θα έχουμε στον Θεό θα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε να πορευόμαστε σταθεροί με τις αξίες, με όλα όσα έχουμε πορευθεί στη ζωή μας. Όσο δύσκολο και να είναι, πιστεύω ότι η δύναμη πίστης θα δυναμώνει μέσα μας. Δεν θα πρέπει να ντρεπόμαστε, ούτε θα πρέπει να νιώθουμε πιο υποδιέστεροι απέναντι στους άλλους.
0: Αυτό το συνέστημα ίσως είναι, Άννα, που λες, το αίσθημα μειονεκτικότητας που αισθάνεται κάποιος όταν βλέπει τους άλλους να τον κοροϊδεύουν και εκεί κάνει πίσω και λέει μήπως δεν κάνω κάτι σωστά, μήπως αυτό που κάνω ή αυτό που λέω δεν είναι το σωστό, ή και μόνο που το λέω και θα με κοροϊδέψουν θα νιώσω υποτιμητικά.
3: Είναι δύσκολο γιατί αν δεν έχουν παγιωθεί μέσα μας οι αρχές, οι χριστιανικές διδαχές, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το αν αυτό που λέμε είναι πάντα σωστό. Γι' αυτό θέλει πολύ προσευχή και μελέτη όσο μπορεί ο καθένας. Για να μπορέσει να έχει τέτοια εφόδια ώστε να είναι σίγουρος για τον εαυτό του, σε έναν βαθμό που θα του επιτρέπει να σταθεί χωρίς να κλονίζεται από τους άλλους που του λένε ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις ή τον κορυδεύουν όταν κάνει μια τέτοια πράξη, που να κάνει το σταυρό του έξω από την εκκλησία ή σε ένα δημόσιο χώρο.
2: Ναι, και στην αρχή είναι δύσκολο, και ειδικά στις δικές μας ηλικίες, αλλά όμως βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός. Δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ο Θεός όταν ένα παιδί αποφασίσει για την αγάπη του Θεού να μην κάνει πίσω σε τέτοια ζητήματα, ας πούμε, πίστης.
0: Μα και στο Ευαγγέλιο δεν λέει ο Χριστός ότι όποιος με ομολογήσει και θα τον ομολογήσει και ο ίδιος τον ουράνιο πατέρα του, αλλά και εδώ στη γη θα τον βοηθήσει. Λέει, θα σας σύρουν στα δικαστήρια για το όνομά μου, και εγώ όμως θα είμαι αυτός ο οποίος θα σας δώσω στόμα και σοφία. Ιού δινήσονται αντιπίν, ουδέ αντιστήνε, πάντες οι αντικείμενοι ημίν. Δεν θα υπάρξει κανένας που θα μπορεί σε αυτά που θα πείτε εκείνη την ώρα, που ούτε καν εσείς θα τα έχετε σκεφτεί από πριν, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σας φωτίσει. Θα πείτε τέτοια λόγια, τα οποία θα είναι σοφά και δεν θα μπορεί κανείς να αντισταθεί και να φέρει κάποιο επιχείρημα που θα κατανικήσει αυτά τα οποία λέτε εσείς. Πόσο δηλαδή αυτό που λες, ότι πόσο βοηθάει ο Θεός έναν άνθρωπο που θέλει να ζήσει την πίστη του, να ζήσει κόντρα στο ρεύμα. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, λέμε, να μην αισθάνεται ο χριστιανός μειονεκτικά. Μήπως όμως υπάρχει και η περίπτωση, ο άλλος ο κίνδυνος, να αισθανόμαστε ότι εμείς είμαστε και κανένας άλλος, ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και να βλέπουμε τους άλλους υποτιμητικά.
3: Αυτό είναι πολύ μεγάλη παγίδα. Έρχεται, νομίζω, ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε, σε πειράζει από τα δεξιά, γιατί δεν το περιμένεις. Πιστεύεις ότι βαδίζεις ένα καλό δρόμο και μετά αρχίζεις να περηφανεύεσαι για αυτόν τον καλό δρόμο στον οποίο βαδίζεις. Και είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα, γιατί φτάνεις στο σημείο να, όπως είπατε, να υποτιμάς όλους τους άλλους και να θεωρείς ότι δεν κάνεις λάθη και κάνεις το μεγαλύτερο από όλα, να είσαι εγωιστής και υπερήφανος.
1: Εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να προσθέσω και για την ταπείνωση, που είναι μια αρετή που πρέπει, είναι καλό να έχει κάθε χριστιανός. Η ταπεινότητα, ακόμα και όταν θα πρέπει να ευχαριστήσουμε, να το κάνουμε με ταπείνωση, να το κάνουμε με σκυφτό το κεφάλι, ώστε να μην δείχνουμε τον εγωισμό μας. Με τον εγωισμό δημιουργούμε πολλά αρνητικά, ενώ με την ταπείνωση θεωρώ ότι έτσι ας αφήσουμε τον άλλο να αναδείξει κάποια πράγματα. Όχι να είμαστε μισεριστικοί, να είμαστε με ζήλια. Η αρετή της ταπείνωσης.
0: Και να μάθουμε να μην κατακρίνουμε, γιατί εμείς μπορεί να περάσουμε από μια εκκλησία να κάνουμε το σταυρό μας, να δούμε το φίλο μας να μην τον κάνει και μέσα μας να πούμε, κοίταξε τον, δεν κάνει το σταυρό του αυτός. Αλλά όμως τέτοιο δικαίωμα δεν έχουμε εμείς να κρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε τι έχει στην ψυχή του ο κάθε άνθρωπος, πώς μεγάλωσε, τι ερεθίσματα είχε από τη μικρή του ηλικία, τι το έμαθαν οι γονείς του. Και έτσι δεν μπορούμε εμείς να κατατάξουμε σε κάποια θέση τον οποιονδήποτε άνθρωπο. Και εκεί είναι μια μεγάλη παγίδα για εμάς τους χριστιανούς, να νομίζουμε ότι εμείς είμαστε οι Άγιοι και οι άλλοι είναι οι αμαρτωλοί. Έτσι είναι, Αγγελική?
2: Ναι, έτσι είναι. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε κανέναν. Δεν ξέρουμε, όπως είπατε, πώς μεγάλωσε το κάθε παιδί. Αλλά πολλές φορές και άνθρωποι που δεν είναι κοντά στην Εκκλησία, επειδή ακόμη δεν ήρθαν κοντά στην Εκκλησία, έχουν πολλές φορές πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς, οι οποίοι εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, συμμετέχουμε στα μυστήρια, αλλά όμως είμαστε πάρα πολύ εμπαθείς. Ενώ κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν είναι ακόμη κοντά στην Εκκλησία, επειδή μπορεί να μην έτυχε να βοηθηθούν, να έχουν πολύ καλύτερη ψυχή από εμάς.
0: Να πάμε τώρα και στο πώς μπορεί κάποιος να αντισταθεί σε όλο αυτό που μέσα του αισθάνεται όταν ο διπλανός του τον κοροϊδέψει, όταν ο ίδιος θελήσει να κάνει κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνουν οι άλλοι, και αυτό το διαφορετικό θα είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Εμείς πού θα βοηθηθούμε, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα μας βοηθήσει, που πρέπει να στραφούμε, Τι λέτε, κορίτσια?
3: Σίγουρα ο Θεός θα μας βοηθήσει, να μας φωτίσει, να αποκτήσουμε μια διάβια για να ξεχωρίζουμε τις καταστάσεις που μας προκαλούν ένα άσχημο συνέστημα, για να μπορέσουμε να οχυρωθούμε καλύτερα απέναντι στο καθένα ξεχωριστά. Είτε είναι οι φίλοι, ας πούμε, που μπορεί να μας κοροϊδεύουν, είτε είναι η κοινωνία που δεν μας αποδέχεται, που πιστεύουμε ενώ όλοι οι άλλοι όχι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε που μας κρατά πίσω, αλλά με φώτιση σίγουρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πολύ πιο εύκολα στο μέλλον.
0: Ευδοξία, τι λες εσύ?
4: Συμφωνώ με τη Ζήνα, αλλά υπάρχουν και στη ζωή μας άνθρωποι που θα μας στηρίξουν, γιατί χρειαζόμαστε φυσικές παρουσίες για να σταθούμε δυνατοί απέναντι στην οποιαδήποτε κοροϊδία. Οι φίλοι μας, ας πούμε, οι σωστοί φίλοι θα πρέπει να είναι δίπλα μας, να μας στηρίζουν, να μας βοηθάνε, ή ακόμα και όταν κάνουμε κάτι λάθος να μας το επιδεικνύουν, για να μπορούμε να το διορθώσουμε και να γυρίσουμε πίσω στο δρόμο του Θεού.
1: Εγώ πάντως θα ήθελα να προσθέσω, Πάτερ, την οικογένεια, γιατί θεωρώ ότι η οικογένεια είναι τα πιο κοντινά πρόσωπα που είναι γύρω μας. Άρα αυτοί οι άνθρωποι που μας ξέρουν, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί τους, έχουμε μεγαλώσει δίπλα τους, αυτοί είναι άνθρωποι που μας ξέρουν, ξέρουν πολύ καλύτερα την ψυχή μας από οποιονδήποτε άλλον. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μας στηρίξουν, να μας δώσουν δύναμη, να μας εμψυχώσουν, ακόμα και όταν πέφτουμε και όταν κάνουμε λάθη, ή ακόμα και όταν νιώθουμε ντροπή ή μειονεκτικά απέναντι στους άλλους για αυτά που κάνουμε. Εκείνοι θα είναι δίπλα μας πάντα, να μας βοηθάνε και να μας στηρίζουν. Είναι οικογένεια.
2: Και ο πνευματικός μας, και ο πνευματικός μας ο πατέρας μπορεί να μας βοηθήσει πολύ σε αυτό, γιατί αυτός βασικά μας καθοδηγεί στην πνευματική μας ζωή, και οπότε σαν τέτοιο πνευματικό ζήτημα νομίζω ότι έχει τον Κύριο λόγο και μπορεί να μας καθοδηγήσει πολύ σωστά, και για να μην παραστρατήσουμε, ας πούμε, ή να παρασυρθούμε από άλλους φίλους. Ο πνευματικός μας είναι, νομίζω, πολύ βασικό στήριγμα.
0: Ωραία. Και τελειώνοντας, να μου πείτε τη γνώμη σας. Ένα παιδί, ένας έφηβος που έχει αυτή την απορία, γιατί να μην κάνω εγώ αυτό που κάνουν και οι φίλοι μου. Μπορεί αυτό να το λέει ένα αδερφάκι σας που είναι πιο μικρό. Ή μεθαύριο θα το πει το παιδί σας. Τι θα απαντούσατε σε αυτόν τον έφηβο που λέει, που δεν μπορεί να καταλάβει, γιατί να μην κάνει το ίδιο που κάνουν όλα τα άλλα παιδιά, τα οποία τα θεωρεί και αυτά καλά, δεν τα θεωρεί αμαρτωλά, δεν τα θεωρεί ότι κάνουν κάτι κακό. Τι θα πούμε σε ένα τέτοιο παιδί?
3: Πολλοί άνθρωποι είμαστε μοναδικοί και ξεχωριστοί, και ο καθένας έχει τη δική του πορεία στη ζωή. Οπότε το να μιμούμαστε τους άλλους μας κάνει ένα με το σύνολο. Όχι ότι σε κάποια θέματα, όχι ότι αυτό είναι κακό, απλά πρέπει να χωρίζονται τα προτερήματά μας και να ξεχωρίζουν αυτά. Αν είναι να κάνουμε ό,τι κάνουν οι άλλοι, και στα καλά και στα κακά, κυρίως στα κακά, ό,τι καλό έχουμε μέσα μας αρχίζει να φθήνει με τον καιρό και χάνεται. Οπότε ποιος ο λόγος να προσπαθούμε να μιμηθούμε τους άλλους, κυρίως, ξαναλέω, στα άσχημα, όταν υπάρχει κάτι καλό μέσα μας, από την οικογένειά μας, και μπορούμε να το αναδείξουμε για να γίνουμε και εμείς οι ίδιοι καλύτεροι. Αυτό θα έλεγα.
2: Και επίσης, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Αν βλέπουμε ένα κοπάδι πρόβατα να πηγαίνει προς τον κρεμό, δεν πάνε ότι και εμείς θα τρέξουμε μαζί του να πάμε στον κρεμό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι, ας πούμε, μια τέτοια ζωή μπορεί να μας βλάψει ψυχικά και να μας βλάψει πάρα πολύ. Οπότε, αφού ξέρουμε το αποτέλεσμα αυτής της ζωής, δεν άγει να το δοκιμάσουμε, ούτε να γκρινιάξουμε αν δεν ζήσουμε κι εμείς τη ζωή που ζουν οι άλλοι. Δηλαδή, αν οι άλλοι χαθούν, να χαθούμε κι εμείς. Δηλαδή, είναι λογικό? Αυτό δεν είναι λογικό. Πρέπει να κρατάμε κάποια όρια.
0: Συνεπώς πρέπει να βρούμε τρόπο να δείξουμε στο παιδί, στον έφηβο, στον νέο, ότι είναι καλό ο ίδιος να ψάξει να βρει τα σωστά, τα πρότυπα, και αυτά να ακολουθήσει, άσχετα αν όλοι οι άλλοι ακολουθούν κάποια άλλα πρότυπα, τα οποία δυστυχώς στη ζωή μας αυτά προβάλλονται από παντού, από τις τηλεοράσεις, από όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, και τα νέα παιδιά προσπαθούν να ακολουθήσουν εκείνα τα πρότυπα. Εμείς να τα πούμε ότι, παιδί μου, πρέπει να ξέρεις ότι αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, η ζωή του δεν θα είναι και τόσο ευχάριστη. Ο Χριστός λέει στο Ευαγγέλιο «Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσιν». Αφού δίωξαν εμένα, θα διώξουν και εσάς. Αφού μίσησαν εμένα οι άνθρωποι, θα μισήσουν και εσάς. Εάν θέλεις, παιδί μου, να ακολουθήσεις τον Χριστό, τότε θα έχεις και δυσκολίες. Αλλά όμως να ξέρεις ότι αυτές τις δυσκολίες με τη βοήθεια του Θεού θα τις ξεπερνάς όλες. Και ότι στο τέλος του δρόμου, εκεί που, είναι, που θα καταλήξουμε όλοι οι άνθρωποι, εκεί έχει αξία που ο καθένας θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει στη χαρά του Παραδείσου ή αν θα καταλήξει εκεί που θα πάει πιο πολύ ο κόσμος, μακριά από το Θεό. Ας ευχόμαστε, αγαπητά μου παιδιά, ο Θεός να φωτίζει τους νέους μας, να μην επηρεάζονται από καταστάσεις, από ανθρώπους που θέλουν να τους βγάλουν μακριά από το θέλημα του Θεού, αλλά να είναι πάντοτε με ζήλο και με πνεύμα ομολογίας κοντά στο θέλημα του καλού μας Θεού. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας στο νεανικό μας αρχονταρί και στην παρέα μας, και επίσης να ευχαριστήσω και εσάς όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές που παραμείνατε κοντά μας. Να ευχηθώ ο Θεός να δίνει φώτιση και στους νέους μας αλλά και σε όλους τους ανθρώπους, να μην βάζουν νερό στο κρασί τους όσον αφορά τα πνευματικά, να είμαστε σταθεροί στο Ευαγγέλιο, σταθεροί στις επιταγές του Κυρίου μας και να ξέρουμε ότι τελικά, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό, αυτό είναι που γεμίζει την ψυχή του ανθρώπου, τη χαριτώνει και την προσφέρει την σωτηρία της. Μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

Κυριακή, 14η Ματθαίου. Σχέση και κλίμα ευτυχίας. Ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, ώστε σε ποιήσε γάμους το Υιό αυτού.

σχέση χαράς που δεν την αλωτριώνουν οι λύπες. Μετοχή στην πλήμυρα του φωτός και της ευτυχίας που δεν την αναστέλουν οι περιπέτειες του γήινου βίου. Δεν είναι η σημερινή ευαγγελική περικοπή, φίλοι μας, η μοναδική που παραβάλλει την ουράνια βασιλεία με εφρόσινο δείπνο, ούτε η αποκλειστική που δανείζεται την εικόνα της χαράς του γάμου για να σκιαγραφίσει τη βαθιά και απέραντη εφροσύνη της βασιλείας του Θεού. Ο Κύριος πήρε από τη συμβατική υγιεινή ζωή μας τα γεγονότα που αλλάζουν τον τόνο και φορτίζουν την ατμόσφαιρα με δυνατές συγκινήσεις και με απανωτά κύματα χαράς και τα έπλεξε σε εικόνα και σε παραβολή για να ανυψώσει τη σκέψη μας και τα αισθήματά μας στην πληρότητα της χαράς της Βασιλείας Του.

Η σχέση του γάμου, φίλοι μας, είναι η πιο άμεση και η πιο στενή μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες μας. Οι δύο άνθρωποι που προσέρχονται και προσφέρονται στο δεσμό του γάμου ενώνονται σε μια αδιάσπαστη ενότητα. Περιχωρούνται στο ένα σώμα της οικογένειας. Συμπορεύονται σε μια ισόβια, κοινή οδηπορία, δοκιμάζοντας μαζί τις χαρές και στείνοντας τις καρδιές σε κοινό μέτωπο για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Αυτή την ενότητα διάλεξε ο Κύριος για να παραστήσει την αμεσότητα και την πληρότητα του δεσμού της ψυχής μας με το δικό του πρόσωπο. Μέσα στην Εκκλησία, η ένωσή μας και η κοινωνία μας με τον Ιησού Χριστό δεν είναι μία τυπική εξωτερική επαφή. Δεν τον γνωρίζουμε σαν δάσκαλο ή σαν αρχηγό, έτσι που να μαθητεύσουμε κοντά του, αλλά μετά να διαμορφώσουμε με πλήρη αυτοτέλεια τις αντιλήψεις μας και την ιστορία μας. Τον Ιησού Χριστό τον γνωρίζουμε, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε και ενωνόμαστε μαζί του σε μία αδιάσπαστη ενότητα. Η Εκκλησία, σαν νύμφη του Ιησού Χριστού, είναι ντυμένη με την πιο λαμπρή στολή. Φοράει βύσσινο που συμβολίζει τα δικαιώματα, τα αποκτημένα από τους Αγίους. Το παράδοξο είναι πως αυτή τη σχέση ο άπειρος και ανερμήνευτος Λόγος του Θεού ενώνεται με τη δική μας φθαρτή και πεπερασμένη ανθρώπινη φύση και δημιουργεί μια άμεση συζυγία ανάμεσα στο θείο δικό του πρόσωπο και στο δικό μας φθαρμένο και αμαρτωλό πρόσωπο. Δεν μπορεί να χωρέσει κανένα κενό ανάμεσα σε εμάς και στο Χριστό. Αν δημιουργηθεί η παραμικρή απόσταση, τότε η ενότητα καταστρέφεται. Τότε ο άνθρωπος βρίσκεται απομονωμένος, χωρίς τη δυνατότητα να κοινωνήσει στη ζωή και στη χαρά του Χριστού.

ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, ώστε σε ποιήσε γάμους το Υιό αυτού.

Στο κείμενο της παραβολής, φίλοι μας, ο γάμος συνοδεύεται με το εθιμικό πανηγυρικό τραπέζι. Οι υπηρέτες του βασιλιά έτρεξαν να καλέσουν τους εκλεκτούς δαιτημόνες και τους ανάγγειλαν πως όλα είναι έτοιμα, πως μπορούν να μετάσχουν στο δείπνο και να χαρούν μαζί με το βασιλιά και με τα μέλη της οικογένειάς του. Η κοινωνία με τον Ιησού Χριστό είναι η δυναμικότερη πηγή της χαράς μας. Σκυθροπή χαρακτηρίζουν οι αμύητοι και άγευστοι τη θρησκευτική ζωή. Τονίζουν τον ασκητικό χαρακτήρα της και διαμαρτύρονται για το ότι οι άνθρωποι που αναζητούν το Θεό δεν ανοίγονται στις πλασματικές χαρές της σάρκας και των εγκόσμιων απολαύσεων. Αντίθετα, σαν γελαστή άνοιξη περιγράφουν το ξεφάντωμα και την αυτοπαράδοση στη σάρκα και στις απαιτήσεις της. Κοινά που γεμίζουν τις αισθήσεις και τροφοδοτούν τα έστικτα, τα καταλογραφούν σαν παράγοντες γενεσιουργούς της χαράς και τα κάνουν οραματισμούς και στόχους της ζωής. Το πόσο η αντίληψη αυτή είναι πλανεμένη το αποδεικνύει η πραγματικότητα. Από το ένα μέρος διακρίνουμε καθημερινά τις σκυθροπές φυσιογνωμίες των απελπισμένων που κίνησαν για το ταξίδι του ξεφαντώματος και περιπλανήθηκαν με την νοσταλγία της χαράς και τελικά βρέθηκαν πληγωμένοι και αφημένοι σε κάποια ερημική στροφή του δρόμου τους. Και από το άλλο μέρος μας ηλεκτρίζει η χαρά των Αγίων, των ανθρώπων που έζησαν τη στενή σχέση της αγάπης και καλλιέργησαν την αφοσίωση στον Ιησού Χριστό και γέμισαν από χαρά και το πρόσωπό τους ακτινοβόλησε την υπέρτατη ευτυχία. Η χαρά των Αγίων δεν δέθηκε στο άρμα των πρόσκαιρων μεταλλαγών, δεν εξαρτήθηκε από την απόλαυση της ύλης ή από την εποχιακή κατανίκηση των θλιβερών περιστατικών. Ήταν απόλυτα ανεξαρτοποιημένη από την άστατη επικαιρότητα. Ήταν το μύρο της καρδιάς που κοινωνούσε με τον Ιησού Χριστό και φορτιζόταν ολοένα και περισσότερο με την αγάπη και το δέος.

κύριος φίλη μας μοιάζει με χώρο που μας κρατάει και μας φιλοξενεί. Και όταν βρεθούμε μέσα σε αυτήν τη ζεστή θεϊκή αγκαλιά, αποκτούμε κέφι και χαιρόμαστε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το ζεστό χώρο, στην αγάπη του Κυρίου, ας περιδιαβάσουμε όλα τα θαυμάσια Του και ας μαζέψουμε με τη θεώρηση αυτή ευφροσύνη. Βαθιά και άρρητη η ευφροσύνη της ψυχής ανανεώνεται αδιάκοπα με την εσωτερική εναντένιση στο Θείο Πρόσωπο και με την κοινωνία των αχράντων μυστηρίων. Η κάθε εκδήλωση που φανερώνει αγάπη στον Ιησού Χριστό βάζει μέσα στην ύπαρξη καινούρια κύματα χαράς και η συμμετοχή στη μυστική τράπεζα της ευχαριστίας κάνει την ψυχή να τρέφεται και να εφραίνεται και την όψη να καταλάμπεται από το Θείο Φως.

ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπου βασιλεί, ώστις επίησε γάμους το Υιό αυτού.

Η ταύτιση της Βασιλείας του Θεού με τη χαρά των βασιλικών γάμων έχει μια ιδιοτυπία. Οι γάμοι δεν παρουσιάζονται σαν μια πρόσκαιρη τελετή, αλλά σαν μια κατάσταση με διάρκεια περιόριστη. Ολόκληρη η Βασιλεία του Θεού είναι ένας ατέλειωτος γάμος, μια ασκία στη χαρά, ένα πανηγύρι που δεν προκαλεί τον κορεσμό και δεν φτάνει στο τέρμα του. Ο Κύριος, μιλώντας σε μια στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη, έδωσε την αιώνια αυτή διάσταση της χαράς. Τα χαρούμενα περιστατικά που ζούμε στη γη έρχονται σαν πρωινές ηλιακτίδες. Μας θερμαίνουν για λίγο και ύστερα χάνονται. Η διάρκειά τους μικρή. Η ψυχή δεν προλαβαίνει να χορτάσει. Τα χείλη μας δεν κατορθώνουν να ολοκληρώσουν το τραγούδι μας. Ύστερα από την ηλιακτίδα έρχεται η σκοτεινιά ή και η βαρύ χειμωνιά. Ο προβληματισμός, η θλίψη και το κλάμα. Η χαρά του Χριστού δεν υποτάσσεται στις ιδιοτροπίες της ιστορίας. Είναι το βαθύ αίσθημα που θρονιάζεται στην ψυχή και μένει στο θρόνο του αιώνια. Μένεται γύρω η θάλασσα. Η ευρωσύνη όμως της καρδιάς δεν σαλεύεται. Περνούν οι χαρές και οι οδύνες τούτης της ζωής μας και φτάνει η ώρα της εκδημίας και της αποδημίας μας. Και η χαρά μας, μόνιμος συνοδοιπόρος, μας συντροφεύει. Φτάνουμε στην πύλη του παραδείσου και η χαρά περνάει πρώτη για να πάρει τη θέση της πλάι στο θρόνο του Χριστού και να καταλάμπεται και να τροφοδοτείται αιώνια.

Ο θεόπνευστος συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής κάνει μια αποστροφή και μια αποκάλυψη στους πιστούς. «Σεις που πιστέψατε στο Χριστό», λέει, «δεν ανεβήκατε τις απόκριμνες πλαγιές του όρου Σινά. Μπήκατε στην επουράνια Ιερουσαλήμ, που είναι η πόλη του Θεού και που δονείται από το πανηγύρι των πρωτοτόκων, των απογραμμένων στη Βασιλεία του Θεού. Καταχωρημένοι στα κατάστοιχα αυτής της Βασιλείας, απολαμβάνουμε στο μέγιστο βαθμό την ευφροσύνη. Και η ευφροσύνη αυτή δεν διακόπτεται από το θάνατο. Αντίθετα, ολοκληρώνεται μετά την απόθεση του γήινου σπινώματός μας».

Φίλοι μας, φορτισμένες είναι σήμερα οι καρδιές μας από την αγωνία. Μουσκεμένα τα μάτια μας από το κλάμα. Στεγνό το στόμα μας από το φαρμάκι των θλιβερών περιστατικών. Αυτή είναι η συγκομιδή της ζωής μας μακριά από τον Ιησού Χριστό, το σαρκωμένο Υιό του Θεού. Μην κάνουμε το λάθος να απαντήσουμε όπως απάντησαν οι καλεσμένοι της παραβολής. Μην αντιτάξουμε την άρνηση. Οι πύλες της αγάπης του είναι ανοιχτές. Η ετοιμασία του δείπνου έχει γίνει. Η παρουσία του θεϊκού του προσώπου είναι σταθερή. Μένει η δική μας ανταπόκριση, η αγάπη μας εκείνον, η αφοσίωσή μας, η συμμετοχή μας στο δείπνο της αγάπης του. Η ένωσή μας με τον νυμφίο της Εκκλησίας είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Αυτό που θα μας κάνει παιδιά του Θεού, μέλη της οικογένειάς του και μετόχους της χαράς του.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στην εκπομπή μας σήμερα θα γνωρίσουμε τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα, ο οποίος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1322 μετά Χριστόν και ήταν ανεψιός του Νείλου του Καβάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη και για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού. Και ήταν ανεψιός του Νείλου του Καβάσιλα, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έκανε λαμπρές σπουδές ρητορικής, θεολογίας και φυσικών επιστημών στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Για ένα διάστημα διετέλεσε σύμβουλος του Κατακουζινού. Ο Άγιος ασπάστηκε τις απόψεις του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για τον ανατολικό μυστικισμό και το ησυχαστικό πνεύμα. Υπήρξε πολυγραφότατος συγγραφέας θεολογικών, ερμηνευτικών, λειτουργικών, ασκητικών και διδακτικών έργων. Εκοιμήθη ειρηνικά μετά το 1391, ενώ η αγιοκατάταξή του έγινε μόλις το 1983. Σήμερα επιλέγουμε από τον τέταρτο λόγο του ένα απόσπασμα όπου ο Άγιος μιλάει για το βάπτισμα αλλά και την τελείωση που δίνει η Θεία Κοινωνία σε όποιον μεταλαμβάνει αξίως.

Μετά το μύρο, κατά το μυστήριο του βαπτίσματος, προχωρούμε προς την Αγία Τράπεζα σε αυτό το τελείωμα της ζωής, όπου όταν φτάσουμε δεν θα χρειάζεται πλέον τίποτε άλλο για την επιζητούμενη ευδαιμονία. Από εκεί πραγματικά δεν θα παραλαμβάνουμε πλέον θάνατο και τάφο και μέθεξη καλύτερη ζωής, αλλά τον ίδιο τον Αναστάντα. Ούτε τα δώρα του Πνεύματος, όσα επιτρέπεται να λάβουμε, αλλά τον ίδιο τον Ευεργέτη, τον ίδιο τον ναό, στον οποίον στηρίζεται όλος ο κύκλος των χαρίτων. Βέβαια, αυτός υπάρχει στο καθένα από τα μυστήρια. Αυτόν χρειόμαστε και λουόμαστε, και αυτός είναι το δείπνο μας. Συνυπάρχει δε επίσης στους μειωμένους, όχι κατά τον ίδιο τρόπο σε όλους, αλλά διαφορετικά. Βαπτίζοντας απαλλάσσει τον πυλό από την κακία και να αποθέτει σε αυτόν τη μορφή του, χρήοντας τον καθιστά ενεργό στις ενέργειες του Πνεύματος, τον οποίον έγινε ο ίδιος θησαυροφυλάκιο εξαιτίας της ενσαρκώσεως. Όταν δε φέρει τον μειούμενο στην τράπεζα και του δώσει να φάει από το σώμα, τον αλλάσει ολόκληρο και τον μεταθέτει στο δικό του ήθος. Και ο πυλός δεν είναι πλέον πυλός, αφού δέχεται τη βασιλική μορφή, αλλά είναι ήδη σώμα του βασιλέως. Κάτι μακαριότερο από αυτό δεν είναι δυνατόν ούτε να νοηθεί. Γι' αυτό και είναι τελευταίο αυτό το μυστήριο, καθώς δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει κανείς παραπέρα ούτε να προσθέσει. Το πρώτο μυστήριο είναι φανερό ότι χρειάζεται το μεσαίο. Και αυτό είναι φανερό ότι χρειάζεται το τελευταίο. Μετά την ευχαριστία όμως δεν υπάρχει άλλο στο οποίο να προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εδώ και να φροντίζουμε να αναζητούμε τα μέσα με τα οποία θα καθίσταται δυνατό να διατηρήσουμε τον θησαυρό έως το τέλος. Και πραγματικά, αφού βαπτιστήκαμε, το μυστήριο μεν εκείνο χάρισε σε εμάς τα δικά του, εμείς όμως απέχουμε ακόμη από το να είμαστε τέλειοι, διότι δεν έχουμε ακόμη τα δώρα του Αγίου Πνεύματος που εξαρτώνται από το Άγιο Μύρο. Έτσι, στους βαπτισμένους από τον Φίλιππο δεν είχε έλθει ακόμη εξαιτίας του βαπτίσματος το Άγιο Πνεύμα, αλλά χρειάστηκε γι' αυτό και η επίθεση των χειρών του Ιωάννου και του Πέτρου, διότι, λέει, δεν είχε κατεβεί ακόμη σε κανέναν από αυτούς, αλλά απλώς ήταν βαπτισμένοι στο όνομα του Κυρίου Ιησού. Τότε επέθησαν σε αυτούς τα χέρια και ελάμβαναν Άγιον Πνεύμα, όπως διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων 16ο κεφάλαιο στίχο 17. Αφού δε το αποκτήσουμε και αυτό, και αφού η τελετή μας επιδείξει την δύναμή της, την μεν χάρη που μας δόθηκε την έχουμε, τα άλλα όμως δεν είναι απόλυτος ανάγκη να γίνουν από τον Ευεργέτη. Βέβαια, δεν είναι καθόλου αδύνατο να είμαστε ένοχοι για κάτι. Επομένως, τίποτε δεν εμποδίζει και το μυστήριο να τελεστεί και τα δοθέντα να μην καταστρέψουμε και απέναντι στα απαιτούμενα να είμαστε ελλιπείς. Γι' αυτά είναι πολλοί μάρτυρες. Συνέβηκαν δε και στους Κορινθίους κατά την εποχή των Αποστόλων, ενώ είναι γεμάτοι πνεύμα και προφήτευαν και λαλούσαν γλώσσες και έδειχναν τα άλλα επίσης χαρίσματα, τόσο πολύ απήχαν από το να βρίσκονται σε μια εντελώς θεία και πνευματική κατάσταση, ώστε να μην είναι απαλλαγμένοι από το φθόνο και την άκερη φιλοδοξία και την εριστικότητα και τα παρόμοια κακά. Και αυτά επισημένοντας ο Παύλος λέει: «Είστε σαρκικοί και ζείτε κατά το ανθρώπινο φρόνημα». Αν και ήταν πνευματικοί, τουλάχιστον από την άποψη των χαρίτων, αυτό πάντως δεν τους ήταν αρκετό για να βγάλουν κάθε φαύλο στοιχείο από την ψυχή τους. Τίποτε όμως από αυτά δεν συμβαίνει με την ευχαριστία. Αυτούς τους οποίους ο άρτος της ζωής έγινε ενεργός, αφού προφυλάχθηκαν από τον θάνατο και ούτε όταν δειπνούσαν είχαν, ούτε έπειτα εισήγαγαν τίποτε πονηρό, δεν θα μπορέσει κανείς να τους κατηγορήσει για κάτι τέτοιο. Δεν είναι δυνατό, όχι, να είναι τελείως ενεργό το μυστήριο και οι μοιημένοι να μετέχουν οποιασδήποτε φαυλότητος.
Γιατί? Διότι το να είναι ενεργό το μυστήριο σημαίνει τούτο, το να μην λείπει κανένα προσόν από τους μειωμένους, διότι η επαγγελία για την Ιερά Τράπεζα ενοικίζει στον Χριστό εμάς, σε εμάς πάλι τον Χριστό, διότι λέει σε εμένα μένει και εγώ σε Αυτόν. Όταν μέσα μας μένει ο Χριστός, τι άλλο μας χρειάζεται ή ποιο αγαθό μας διαφεύγει? Όταν μένουμε μέσα στο Χριστό, τι άλλο θα επιθυμήσουμε? Και ένικο έχουμε και κατοικία, ώστε να είμαστε μακάριοι για την κατοικία και μακάριοι διότι εμείς γίναμε κατοικία τέτοιου ενίκου. Διότι πιο αγαθό δεν κατέχουν αυτοί που έχουν τέτοια πνευματική διάθεση? Τι κοινό μεταξύ της φαυλότητας και εκείνων που έφτασαν σε τέτοιο σημείο λαμπρότητας? Τι πονηρό θα μπορούσε να σταθεί εμπρός σε τόσο σωρό αγαθών? Πιο πονηρό που είναι παρόν θα μπορούσε να μείνει, και πιο πονηρό που είναι απόν θα κατόρθωνε να πλησιάσει, όταν ο Χριστός είναι μαζί μας τόσο πλήρως και διαπερνά όλη μας την ύπαρξη και κατέχει όλο το εσωτερικό μας και βρίσκεται γύρω μας? Τα βέλη που έρχονται από έξω τα εμποδίζει να μας εγγύσουν, καθώς προβάλλεται γύρω από παντού, διότι είναι κατοικία. Κάθε δε φαύλο που τυχόν υπάρχει μέσα το απομακρύνει οθώντας το, διότι είναι ένικος που γεμίζει όλη την κατοικία του. Πραγματικά δεν μετέχουμε κάτι από τα δικά του, αλλά αυτόν τον ίδιο. Δεν δεχόμαστε στις ψυχές κάποια ακτίνα και κάποιο φως, αλλά τον ίδιο τον ηλιακό δίσκο, ώστε συγχρόνως να κατοικήσουμε σε αυτόν και ένικο να τον δεχθούμε, να τον ντυθούμε και να τον ντύσουμε, να ενωθούμε και να γίνουμε ένα πνεύμα. Διότι αμέσως ψυχή και σώμα και όλες οι δυνάμεις γίνονται πνευματικά, εφόσον ανακρατάτε ψυχή με ψυχή, σώμα με σώμα, αίμα με αίμα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού? Τα καλύτερα αποδεικνύονται ανώτερα των χειροτέρων και τα θεία επικρατούν των ανθρωπίνων, όπως λέει ο Παύλος περί της Αναστάσεως. Το θνητό καταπίνεται από τη ζωή και το επόμενο, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ζει ο Χριστός. Πόσο μεγαλειώδη μυστήρια! Τι υπέροχο είναι να αναμίξουμε το νου του Χριστού με τον δικό μας νου και να ενωθεί η θέληση σε εκείνου με τη δική μας θέληση και το σώμα του με το σώμα μας και το αίμα του με το αίμα μας. Τι θα είναι ο νους μας όταν θα υπερισχύσει ο Θείος νους, και τι θα είναι η θέλησης όταν υπερτερήσει η μακαρία θέλησης, και τι θα είναι ο χους όταν υπερνικήσει εκείνο το πυρ? Και ότι αληθινά έτσι συμβαίνει δεικνύει ο Παύλος, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν έχει ούτε νου δικό του, ούτε θέληση, ούτε ζωή, αλλά όλα αυτά του είναι ο Χριστός. Διότι λέει έχουμε νου Χριστού, και ζητείτε την πείρα του Χριστού που μιλεί μέσα μου, και νομίζω ότι έχω πνεύμα Θεού και σας αγαπώ στα σπλάχνα του Ιησού Χριστού. Επομένως είναι φανερό ότι είχε την ίδια με εκείνον θέληση. Και συνοψίζοντας όλα αυτά λέει, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου

χωρίς αυτήν. Τα βοηθεί δε επίσης μετά την τελείωση ως προς τους μοιηθέντας, όταν χρειαστεί να ανακαλέσει την αποταμιστήρια ακτίνα που συγχύστηκε με το σκότος των αμαρτιών. Το να αναβιώσει κανείς πάλι αφού εκλείψει και νεκρωθεί από τις αμαρτίες είναι έργο αποκλειστικό της Ιεράς Τράπεζας. Δεν είναι κατορθωτό να αναστηθεί ο πεσμένος άνθρωπος με ανθρώπινη δύναμη, ούτε να καταληθεί η κακία ανθρώπων με ανθρώπινη δικαιοσύνη. Η αμάρτησης φέρει την ύβρη στον ίδιο τον Θεό, όπως λέει, δια της παραβάσεως του νόμου ατιμάζεις τον ίδιο τον Θεό. Προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 23. Και απαιτείται ανώτερη από ανθρώπινη αρετή, η οποία θα μπορέσει να απαλείψει το έγκλημα. Το να βρίσει ο ελάχιστος τον μέγιστο είναι πολύ εύκολο πράγμα. Είναι όμως δύσκολο να αντισταθμίσει την ύβρη με τιμή, και μάλιστα όταν εκείνος έχει τον υβριστεί οφειλέτη πολλών. Υπερέχει δε τόσο πολύ ώστε να μην μπορεί να μετρηθεί η απόσταση. Διότι αυτός που θέλει να απαλείψει το έγκλημα και ζητεί να αποκαταστήσει στον προσβεβλημένο την πληγωμένη τιμή, είναι ανάγκη να εισφέρει περισσότερα από τα οφειλόμενα, άλλα για να αποδώσει το χρέος, άλλα επιπλέον για να αντιμετωπίσουν την αδικία που έκανε. Αυτός δε που δεν μπορεί ούτε να πλησιάσει τα πραγματικά δεδομένα, τι θα ήταν αν κυνηγούσε τα μεγαλύτερα? Έτσι λοιπόν ο μονογενής μόνος, μη παραλείποντας τίποτε για την δόξα του πατρός, καθαίρει το μεσότυχο της έχθρας και απαλλάσσει τον άνθρωπο από τα εγκλήματα. Διότι δε ο διπλός στην φύση Ιησούς τίμησε τον πατέρα κατά την μία από τις δύο φύσεις, δηλαδή την ανθρώπινη, και έπλεξε το θαυμαστό εκείνο στέφανο της δόξας στον πατέρα και από το σώμα του και από το αίμα. Γι' αυτό μοναδικό φάρμακο κατά της αμαρτίας είναι το σώμα του Χριστού. Μοναδική δε εξάλληψη των αμαρτημάτων, το αίμα του Χριστού. Πραγματικά γι' αυτό συστάθηκε από την αρχή, για να δοξάσει τον Πατέρα, και όπως λέει ο ίδιος ο Σωτήρ, γι' αυτό γεννήθηκε και γι' αυτό ήρθε στον κόσμο, και όλον τον έπειτα χρόνο επετέλεσε μόνο κάθε έργο που έφερε σε αυτόν τον σκοπό, και υπέμεινε κατεξοχήν μόνο τον για χάρη αυτόν κόπο. Διότι αυτό το σώμα έγινε θησαυρός του πληρώματος της θεότητος και έμεινε άγευστο κάθε αμαρτίας, εξεπλήρωσε κάθε δικαιοσύνη, κήρυξε δε στους ομογενείς τον αγνοούμενο πατέρα και με τους λόγους και με τα έργα. Αυτό είναι το σφαγέν επάνω στο σταυρό, που πλησιάζοντας τη σφαγή δηλίαζε και αγωνιούσε και περιβρεχόταν με υδρώτες και προδόθηκε και συνελήφθηκε και ανέχθηκε κριτές παράνομους και μαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου την καλή ομολογία, όπως λέει ο Παύλος. Καταδικάστηκε δε με την ομολογία του σε θάνατο, και μάλιστα επάνω στο σταυρό. Δέχτηκε μαστίγωμα στη ράχη, καρφιά στα χέρια και στα πόδια, και λόγχη στην πλευρά, και πόνεσε μαστιγούμενο και υπέφερε καρφωνόμενο. Αυτό το αίμα, πηδώντας από τις πληγές, έσβησε τον ήλιο και έσυσε τη γη και αγίασε τον αέρα και εξέπλυνε όλον τον κόσμο από την ακαθαρσία της αμαρτίας. Επομένως, όπως γενικά στον γραπτό νόμο χρειάστηκε ο πνευματικός νόμος, στον ατελεί ο τέλειος, στον ανίκανο να αναδείξει τέλειο τον εκτελεστή ο ικανός, κατά τον ίδιο τρόπο στους κόπους και στους ιδρώτες και στα δάκρυα εκείνων που οικετεύουν μετά το βάπτισμα για όσα αμάρτησαν στη χάρη, χρειάζεται το αίμα της Καινής Διαθήκης και το σφαγέν σώμα, διότι εκείνα χωρίς αυτά δεν ωφελούν τίποτε. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, σταματούμε, γιατί ο χρόνος της εκπομπής μας ήδη έχει εκπνεύσει. Θα συνεχίσουμε πάλι με κείμενο του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα και στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.

Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Προετοιμασία για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο των μυστηρίων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Σκέψεις που ανοίγουν το δρόμο για να εισέλθει στην καρδιά μας το πυρ της θεότητος. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν. Λόγοι που βοηθούν την ψυχή μας να γίνει δοχείο της Θείας Χάριτος.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν Σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψας την κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρ εξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτήσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικό σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ΥΠΑ νοπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε, Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την θυμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδωρε μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, όλο καυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένικεν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει εις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη υπαρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μη δένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουσι θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτην. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι του των ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε όλη τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνο κρατούν εις αυτόν δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτος εν εχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες Θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι στέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντες εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέει μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησε ως βρέφος αυτό, αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διό περεξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτίσιν εμφανίσεω ο κτίστη ημίτη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρετο άνθος της αυθαρσίας, χαίρετο στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλου σαπίν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τείχωση των παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γαρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τιμήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντίτου εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή τη Χριστού Ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δουν εθερήσα οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σα γαστρίω συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσω το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσμιον Ιερέων Ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο Ασάλευτο Πύργο. Χαίρε τη Βασιλεία το Απόρθι των Τείχο. Χαίρε Διήσε Γύροντε Τρόπαια. Χαίρε Διήσε Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτό του Εμού Θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένην την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω. Του σύμβοντα, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση πόλη σε Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφια ανήμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια ανήμφευτε.
1: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αϊμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κερίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων αναποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανίχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δέα αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερί μου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντων

πάντας τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ουράνιε βασιλεύ, φιλάνθρωπε κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάς τη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ανομιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης,
ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά πωλείται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήσθητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχτερμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίσθησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστα σα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ου καν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε,
και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους κανταύτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης, επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελέους σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Ο Δάκης έκανε να βγει στο διάλειμμα. Είδε όμως το συμμαθητή του, το Φώτη, που βάδιζε προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την έδρα, και κοντοστάθηκε. Η Μάνου έγραφε στο βιβλίο ύλης όταν την πλησίασε ο Φώτης. «Κυρία, χθες διάβαζα στην αδερφή μου το Χάρι Πότερ. Γυρίζω μια στιγμή και έτρεμε από το φόβο της. Είναι πολύ φοβητσιάρα». Τα παιδιά δεν εξέφραζαν μόνο απορίες για το μάθημα. Την έκαναν μέτοχο οποιασδήποτε εμπειρίας τους. Άφησε το γράψιμο και τον κοίταξε. «Ενώ εσύ?» «Εγώ είμαι πιο θαραλέος. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, είναι βιβλίο φοβιστικό. Στενοχωρήθηκε. Και άλλα παιδιά της έχουν κάνει παρόμοια σχόλια. Ποιοι είναι αυτοί που είχαν βάλει στόχο τις ευαίσθητες ψυχές των παιδιών, που τους δίνουν τέτοια ανθυγιεινή και δύσπεπτη τροφή? Και όχι μόνο την προβάλλουν, αλλά έχουν τη δύναμη να την επιβάλλουν παγκόσμια ως μόδα. Θα ρίσκε και δεν έχει γεννήσει τούτε εδώ η χώρα σπουδαίους συγγραφείς που προβάλλουν η γη πρότυπα με συναρπαστικό τρόπο. Σήμερα όλα υποκλίνονται μπροστά στη μόδα. Τι να το απαντήσει? Αφού όπως λες είναι φοβιστικό, μην το διαβάζεις». Πώς να μην έχω εγώ γνώμη? Όλα τα παιδιά αυτό διαβάζουν. Είναι, πώς να το πω, το ρεύμα της εποχής. Χαμογέλασε. Τι σοϊ θαραλέος είσαι, να πας κόντρα στο ρεύμα. Δηλαδή? Φώτη, άκουσέ με. Αν τρώμε ό,τι μας σερβίρουν, στο τέλος θα βαριστομαχιάσουμε. Να μάθεις να επιλέγεις. Γι' αυτό την πλησιάζουν τα παιδιά. Δεν βαριόταν να τα ακούει. Δεν λυπόταν που της έτρωγαν το διάλειμμα. Στο τέλος πάντα κάτι καλό έβγαινε από το διάλογο. Ο Φώτης απομακρύνθηκε με ένα χαμόγελο ικανοποίησης. Μα το χαμόγελο έσβησε όταν είδε το ειρωνικό βλέμμα του Δάκη. «Βρε, τι κάθεσαι και σαλιάριζες μαζί της? Εμένα μου αρέσει να κουβεντιάζω με την κυρία. Με ακούει και μου λέει τη γνώμη της. Συζήλεψες?» «Τι να ζηλέψω? Εμένα μου φαίνεται ανυπόφορη». «Μπα, και εγώ που είχα την εντύπωση πως είσαι ερωτευμένος μαζί της». Τον κοίταξε φουρκισμένος. Σφίχθηκαν τα δόντια. Συσπάστηκε το μάγουλο. «Κόψε τις βλακίες, γιατί θα σου κόψω την καλημέρα». Ο Φώτης άστησε. Βρεθήκε ξαφνικά μπροστά σε ένα ορμητικό φουσκωμένο ποτάμι. «Σιγά, ένα αστείο», είπα. «Αφού αυτή στα χρόνια είναι σαν τη μάνα σου». Πάλι η μάνα του. Η φιγούρα της πάντα μπροστά του από την ημέρα που γεννήθηκε. Μια φιγούρα αγαπημένη, λατρεμένη. Όλες οι μάνες ασκούν επιρροή στα παιδιά τους. Για τα αγόρια είναι κάτι παραπάνω από τη φροντίδα, τη στοργή. Είναι η ίδια η αγάπη που σιγοαναδεύει τα φύλλα της καρδιάς. Η Αγγελική είναι μια ύπαρξη εθέρια. Δεν είναι μόνο η λεπτή κορμοστασιά, το σχεδόν εφηβικό κορμί με τις άνετες κινήσεις. Είναι το λεπτό παιδικό προσωπάκι με εκείνα τα πελώρια γαλάζια μάτια. Τα λεπτά χείλη, τις αφέλειες που πέφτουν ίσχες και βαριές, καλύπτοντας όλο σχεδόν το μέτωπο. Τα μακριά καστανά μαλλιά που πέφτουν μέχρι τη μισή πλάτη. Είναι όμορφη η μάνα του. Στα μάτια του, κανένα από τα κορίτσια της τάξης δεν τη φτάνει στην ομορφιά. Πάντα έβρισκε απάνγιο στην αγκαλιά της. Αλλά να. Και η μάνα του είναι στην απέναντι όχθη. Υποστηρίζει τη Μάνου. Όλα καλά λόγια λέει για αυτήν. Αλλά δεν φταίει η μάνα. Η Σούλα φταίει. Πες, την έχει πάρει από καιρό με το μέρος της και της έχει πάρει τα μυαλά. Τώρα να τους και ο Φώτης. Και αυτός εκεί. Του αρέσει να κουβεντιάζει μαζί της. Α, δεν γίνεται. Βαλθήκαν όλοι να του πάνε κόντρα.

πρώτη έκθεση που γράφουν τα παιδιά μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη. Το θέμα? Δεν χρειάζεται να είσαι μάντης για να το βρεις. Το πιο κοινό και συνηθισμένο που ταιριάζει απόλυτα τη χρονική στιγμή. Πώς πέρασα τις καλοκαιρινές μου διακοπές. Το θέμα ακούγεται ανιαρό, αλλά οι εκθέσεις είναι ενδιαφέρουσες. Η κάθε έκθεση, όσο άτεχνη κι αν είναι, έχει μια μοναδικότητα, όπως μοναδικό και ανεπανάληπτο είναι το κάθε παιδί. Σε παίρνει, σε ταξιδεύει σε βουνά και χωριουδάκια, αλλά προπάντων σε νησιά και θάλασσες. Σε παρασύρει σε παιχνιδιάρικο κολύμπι και γενναίες βουτιές. Χτίζει πύργους στην άμμο και βλέπει τα ψαροκάικα που αράζουν στο μόλο φορτωμένα γερή ψαριά. Πρόσθετο σκόπο η διόρθωση της έκθεσης μέσα στα άλλα καθήκοντα του φιλολόγου. Αλλά πόση χαρά, η γνώση, η συμμετοχή στο πνεύμα και το συνέστημα του παιδιού. Διαβάζει η Μάνου και χαμογελάει, αλλάζει ύφος όταν βλέπει το λάθος. Τότε αναλαμβάνει δράση το κόκκινο στυλό. Φτάνει και στην έκθεση του Δάκη. Φέτος το καλοκαίρι πήγαμε με την οικογένειά μου στη Θεσσαλονίκη, γιατί η μητέρα μου ήθελε να δει τους συγγενείς της. Θεσσαλονίκη, σκέφτηκε. Κάπου εκεί κρύβονται και κάποιοι δικοί μου συγγενείς. Μακάρι να τους έβρισκα. Το βλέμμα φεύγει από το γραπτό. Πέφτει σε μια επιτραπέζια φωτογραφία όπου εικονίζονται δύο κατατρεγμένα παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Και ύστερα βυθίζεται στο κενό και ταξιδεύει ο νους τα περασμένα που δεν τα έζησε αλλά τα ένιωσε ως βαθιά στο μεδούλι. Αρχές του 1923. Ένα καράβι ξεκινάει από τον πόντο φορτωμένο με παιδιά. Παιδιά ορφανά που είδαν τη φρίκη της κτηνοδίας. Που είδαν τους γονείς τους να σφάζονται από φανατισμένα ανθρωπόμορφα θεριά. Και αυτή η φρίκη αποτυπώθηκε στα μάτια τους. Μάτια φοβισμένα, θλιμμένα, ξυαλίπητα. Τα δυο αδελφάκια, ο Λάζαρος και η Ρεβέκα, κατεβαίνουν στην αποβάθρα του Πειραιά. Ο Λάζαρος 12χρονος και η Ρεβέκα 2 χρόνια μικρότερη. Κρατιούνται σφιχτά χέρι με χέρι, σαν να θέλουν να αντλήσουν δύναμη ο ένας από τον άλλο, να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση. Το άγνωστο που τους εμπνέει φόβο. Μα το σφιχτό δέσιμο των χεριών λύθηκε δραματικά. Από το ορφανοτροφείο που τα έβαλαν σε μια εβδομάδα, πήρε το κορίτσι για υιοθεσία ένα άτεκνο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη. Το Λάζαρο τον πήραν ψυχοπαίδι ένας φούρναρης και το έμαθε την τέχνη του ψωμά. Ο καημένος ήταν πολύ μικρός για να σκεφτεί, να ενεργήσει, να μάθει που βρίσκεται η αδελφή του. Ο μικρός μεγάλωσε, παντρεύτηκε και απέκτησε 2 κόρες. Με συγκίνηση θυμάται τον παππού τον Λάζαρο, τον πατέρα της μητέρας της. Την ίδια συγκίνηση νιώθει για τη Θεσσαλονίκη, γιατί κρύβει τη θεία τη Ρεβέκα, τα παιδιά της, τα εγγόνια της. Να μπορούσα να τους βρω, αλλά πώς? Δεν έχω κάτι χειροπιαστό εκτός από αυτό. Τα δάχτυλά της θόπευσαν την παλιά αγαπημένη φωτογραφία. Τα δυο παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι. Ο Λάζαρος και η Ρεβέκα μέσα στο ορφανοτροφείο. Πόσες και πόσες πονεμένες ιστορίες έχει να διηγηθεί η μικρασιατική σφαγή του ελληνισμού και ο ξεριζωμός του από τις πανάρχες κοιτίδες του, από τα πατρικά του χώματα. Ένα δάκρυ, ένα μαντίλι και ξανά σκύψιμο στο καθήκον, στη διόρθωση των εκθέσεων. Τουλάχιστον εδώ διαβάζει κάτι παρήγορο. Τα ματάκια των σημερινών παιδιών που γύρισαν από διακοπές δεν είναι γεμάτα από τη φρίκη ενός στημένου και προδομένου πολέμου, αλλά γεμάτα από χωριουδάκια, νησιά, θάλασσες. Τα μάτια του Δάκη είδαν την αρχόντισσα, την αρχαία, τη βυζαντινή, τη μοντέρνα, λουσμένη από το κύμα του Θερμαϊκού. Η μητέρα του έχει συγγενείς εκεί. Άραγε κατάγεται από πρόσφυγες. Α, το μυαλό της φεύγει πάλι. Πήγε πολύ μακριά. Ανέκοψε τα φτερουγίσματα του νου και τον συγκέντρωσε αμετάκλητα στο έργο της.

Πλησίασε με συστολή την έδρα μόλις χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα. «Κυρία, πώς μπορώ να διορθωθώ στην ορθογραφία?» Ο Παύλος, ο μικροσκοπικός και αθόρυβος, δεν τα κατάφερνε στο σχολείο. Στα μαθηματικά με προσπάθεια άγγιζε το μέτριο. Στα ελληνικά όμως δεν είχε βάσεις από το δημοτικό, δεν έδωσε και τη σημασία που έπρεπε. Ίσως δεν είχε την κατάλληλη όθηση. Τώρα στο γυμνάσιο βλέπει τα πράγματα διαφορετικά. Συνειδητοποιεί πως έχει πάρει μονοπάτι κατηφορικό. Ως πού θα φτάσει? Στον πάτο? Θέλει να πάρει τον ανήφορο και ας έχει δυσκολίες. Και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι η ορθογραφία. Για να λέμε την αλήθεια, δεν το σκέφτηκε από μόνος του. Η φιλόλογος όταν διόρθωσε τις πρώτες εκθέσεις και τους είπε μερικά πράγματα για το περιεχόμενο και την έκφραση, στο τέλος τους μίλησε για την ορθογραφία. Οι λέξεις, όσο ωραίες κι αν είναι, χάνουν κάτι από την ομορφιά τους, αλλά και από τη σαφήνειά τους, όταν δεν γράφονται σωστά. Και όταν διάβαζα τις εκθέσεις μερικών, λυπόμουν την ελληνική γλώσσα. Τις έβλεπα στις γραμμένες σελίδες σαν μια κατακρεουργημένη καλονή. «Κατακρεουργημένη καλονή», ψέλησε ο Παύλος και κοίταξε το γραπτό που του είχε δοθεί πριν λίγο. Αυτό δεν ήταν γραπτό. Αγρός με ολόφρεσκες κατακόκκινες παπαρούνες ήταν. Ντράπηκε για την κατάστασή του και πείσμωσε. «Θα βάλω τα δυνατά μου, κάτι θα καταφέρω». Στο διάλειμμα έκανε το πρώτο βήμα. «Κυρία, πώς μπορώ να διορθωθώ στην ορθογραφία?» Μια σπίθα χαράς πέρασε από τα μάτια της. Είναι σπουδαίο ένα πράγμα για ένα παιδί που ζητάει τρόπο να βελτιωθεί. «Καλώς τον. Το πήρες απόφαση?» Ένευσε καταφατικά. «Λοιπόν, δεν χρειάζεται βιασύνη. Υπομονή χρειάζεται. Τι θα έλεγες να γράφεις κάθε μέρα 5 σειρές ορθογραφίας στο σπίτι? Δεν θα σου τρώει πολλή ώρα. Όποιος ευκαιρία από τους γονείς σου θα σου υπαγορεύει. Θα διορθώνεις έπειτα με κόκκινο στυλό τα λάθη σου. Την κάθε διορθωμένη λέξη θα τη γράφεις από κάτω 5 φορές. Δύσκολο?» «Όχι καθόλου. Ευχαριστώ.» Δεν τελείωσα. «Κάθε Δευτέρα πρωί θα μου φέρνεις το τετράδιο να το βλέπω. Αν έχεις απορία σε κάποια λέξη θα με ρωτάς.» Χαμογέλασε. «Ναι, είναι αποφασισμένος. Θα κάνει μια αρχή, θα προσπαθήσει.» Και φανερά ευχαριστημένος έτρεξε να βγει για διάλειμμα. Στην πόρτα ο Δάκης. «Ήμουν πίσω σου και σε άκουσα. Άντε, θα σου κάνει και φροντιστήριο. Πόσο σου ζήτησε?» «Τι λες, είσαι με τα καλά σου? Δεν μου ζήτησε τίποτα. Ο τζαμπατζής πέθανε και ο γιος του πάει στην πόλη. Έτσι λέει ο παππούς μου. Όλοι τα τσακώνουνε, αυτό ξέρω εγώ. Το ακούω που το συζητάνε.» «Δεν ξέρω τι συζητάνε. Εγώ λεφτά δεν θα δώσω και θα μάθω και ορθογραφία.» «Καλά.» Ο Δάκης σήκωσε τους ώμους του και απομακρύνθηκε. «Χθες ο Φώτης, σήμερα ο Παύλος. Α, τον πείραζε όταν τα άλλα παιδιά πλησίαζαν τη Μάνου. Θα χαιρόταν αν έβλεπε να την περιφρονούν. Δεν το άντεχε να την αγαπάνε. Γι' αυτό και της κόλλησε το παρατσούκλι.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας

Έπρεπε να πω γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω, τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα, τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα, πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα. Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνο όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του εσπερινού του Σαββάτου, αλλά και του όρθρου και της λειτουργίας της Κυριακής. Ο ήχος για αυτήν την εβδομάδα είναι ο ήχος πλάγιος του πρώτου. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη χοροδία Ρωμανός ο Μελωδός και Ιωάννης ο Δαμασκηνός, με χωράρχη τον πρωτοψάλτη Αντώνιο Μπελούση, και θα ακούσουμε τα απόστοιχα του εσπερινού του Σαββάτου σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Θα συνεχίσουμε με το δογματικό θεοτοκείο εν τη ερυθρά θαλάσσι του πλαγίου πρώτου, το οποίο θα ακούσουμε από τον πρωτοψάλτη Φώτιο Κετσετζή.

Τα Πασαπνοάρια και τους Ένους του Πλαγίου Πρώτου θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Είναι ζωντανή ηχογράφηση από τις 23 Νοεμβρίου του 1975, όπου αριστερός είναι ο Πρωτοψάλτης Γεώργιος Καρακάσης.

από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Λυκούργο Πετρίδη. Θα ακούσουμε το Θεός Κύριος, τα πολιτίκια, τα καθίσματα και την πρώτη οδή των κανόνων σε ήχο πλάγιο του πρώτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Συχνά, φίλοι μας, βρισκόμαστε σε αδιέξοδα. Συχνά σε διλήμματα. Συχνά σε πόνο και θλίψη. Όμως υπάρχει για τις ψυχές μας ένα απάνεμο λιμάνι. Είναι ο Λόγος του Θεού. Συντονιστείτε με τη Λιδία τη Φιλιππισία.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε,

Προσφυλής μας ακροατέ, Σάββατο σήμερα και η Εκκλησία μας έχει καθιερώσει να αναγνώσκεται σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς κατά την τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας την Κυριακή το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολήν του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον πρώτον 21-24 και δεύτερον από 1 έως και 4. Ας ακούσουμε το ιερό κείμενο πρώτα και στη συνέχεια την απλή ερμηνεία, για να μπορέσουμε έτσι να κατανοήσουμε τα βαθύτερα νοήματα του Αποστολικού Αναγνώσματος. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ο δε βεβαιών ημάς, συνημήνης Χριστών και χρήσας ημάς Θεός, ο και σφραγισάμενος ημάς και δούς τον αραβώνα του Πνεύματος εν τες καρδίες ημών. Εγώ δε μάρτυρα των Θεών επικαλούμε επί την εμήν ψυχήν, ότι φιδόμενος ημών ουκέτι ήλθον εις Κόρινθον, ουχότι κυριεύομεν ημών της πίστεως, αλλά συνεργίες μεν της χαράς ημών. Τι γαρπίστη εστήκατε, έκρινα δε με αυτό τούτο το μη πάλιν εν λύπη ελθύν προς ημάς. Ήγαρ εγώ λοιπόν ημάς και τι σε έστεινο εφραίνον με ημί ο λυπούμενος εξ εμού, και έγραψα ημίν τούτο αυτό ή να μη ελθόν λύπην έχω εφών έδι με χέριν, πεπιθώς επί πάντας ημάς ότι εμί χαρά πάντων ημών εστίν. Εγγάρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας ημίν δια πολλών δακρύων, ούχι να λυπηθείτε, αλλά την αγάπην ειν αγνώτε ειν έχω περισσοτέρος εις ημάς. Με πιο απλά λόγια, αδελφοί, εκείνος που μας στερεώνει μαζί με σας το Χριστό και μας έχρισε είναι ο Θεός, ο οποίος και μας εσφράγισε και έδωσε στις καρδιές μας το Πνεύμα σαν αραβώνα. Επικαλούμε μάρτυρά μου τον Θεόν ότι για να μη σας λυπήσω δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο, όχι γιατί θέλουμε να σας εξουσιάζουμε σε ζητήματα της πίστεώς σας, αλλά είμεθα συνεργάτες της χαράς σας, διότι στέκεστε σταθεροί στην πίστη. Απεφάσισα να μη σας κάνω και άλλη δυσάρεστη επίσκεψη. Εάν εγώ σας λυπώ, τότε ποιος μου προξενεί χαρά παρά εκείνος που τον κάνω να λυπάτε? Και σας έγραψα ακριβώς αυτό, ώστε όταν έλθω να μη λυπηθώ από εκείνους από τους οποίους έπρεπε να χαίρομαι, διότι έχω πεποίθηση για όλους σας ότι η χαρά μου είναι η χαρά όλων σας. Σας έγραψα από μεγάλη θλίψη και στενοχώρια της καρδιάς μου, με πολλά δάκρυα, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την υπερβολική αγάπη που έχω για σας. Στα λόγια αυτά προσφυλής μας ακροατέ, βλέπουμε το ξέσπασμα του πόνου μιας μεγάλης καρδιάς. Είναι το καυτό δάκρυ του πατέρα που νιώθει απέραντη στοργή για τα παιδιά του.
διότι ο Απόστολος Παύλος είχε γεννήσει πνευματικός τους Κορινθίους. Ήταν καρπός των ειδικών του αγώνων και τώρα που πληροφορείται ότι στην Κόρινθο συμβαίνουν σοβαρές παρεκτροπές οι οποίες απειλούν τις ψυχές των πιστών και επηρεάζουν δυσμενώς τους χριστιανούς, η ψυχή του ταράσεται. Δάκρυα πλημμυρίζουν τα μάτια του. Θα ήθελε να πετάξει και να πάει στην Κόρινθο να υψώσει τη φωνή του και να διαμαρτυρηθεί. Ήξευρε όμως ότι έτσι θα τους λυπούσε περισσότερο, διότι θα αναγκαζόταν να ελέγξει με σκληρότητα τα παραπτώματά τους. Και αυτό βέβαια δεν το ήθελε. Ο πόθος του ήταν να πάει για να χαρεί, για να τους καμαρώσει, για να τους στεφανώσει με στέφανα νίκης και όχι για να τους ελέγξει. Δεν ήθελε να κρατήσει ράβδον παιδεύσεως, αλλά κλονάρια αγάπης. Γι' αυτό αποφασίζει να γράψει την επιστολή αυτή. Και η επιστολή αυτή έχει υπιότερο τόνο. Θέλει να τους βοηθήσει να διορθωθούν. Θα είναι βέβαια αυστηρός, αλλά η αυστηρότητά του, λογική και μετρημένη, θα προέρχεται από καρδιά πατρός που αγαπά ειλικρινά. Πονώ, βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος, και η ψυχή μου συγκλονίζεται. Δεν θέλω να σας λυπήσω, θέλω μόνο να αντιληφθείτε πόση αγάπη τρέφω σε εσάς. Ποθώ τη διόρθωσή σας, αυτό μόνον. Έπειτα, όταν διορθωθείτε, θα έλθω κοντά σας γεμάτος ευτυχία και χαρά για να σας δώσω το φίλημα της ειρήνης και της στοργής. Η θερμή αυτή και γεμάτη πλουσία διδάγματα περικοπή αποτελεί σπουδαίο παιδαγωγικό κώδικα, τον οποίον πολύ χρήσιμον θα ήταν να γνωρίζουν οι γονείς και οι παιδαγωγοί για την ορθή αγωγή των παιδιών. Και πρώτο σημάδι και στοιχείο της παιδαγωγικής είναι η παρακολούθηση. Αυτό είναι έργο του παιδαγωγού. Η νεότητα έχει ενθουσιασμό και δραστηριότητα και όνειρα. Είναι όμως άπειρος και συνήθως επιπόλαιος. Παρασύρεται από τη λάμψη των πραγμάτων, η οποία συχνά είναι ψευδής και απατηλή. Παίρνει η νεότης δρόμους που δεν οδηγούν στην ευτυχία. Αποκτά συνήθειες οι οποίες την υποδουλώνουν στα πάθη και την οδηγούν στην καταστροφή. Έχει γι' αυτό ανάγκη καθοδηγήσεως για να μην παρασυρθεί η νεότης μας. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να ευρίσκεται υπό τον έλεγχο και την παρακολούθηση των μεγαλυτέρων. Πρέπει να γνωρίζει το παιδί ότι δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Βεβαίως δεν θα καταστήσει ο παιδαγωγός μαρτυρική τη ζωή του παιδιού, στερώντας αυτό από την καλώς νοουμένη ελευθερία. Το παιδί πρέπει να αισθάνεται ότι οι μεγαλύτεροι το υπολογίζουν, ότι του έχουν εμπιστοσύνη, ότι δεν στραγγαλίζουν την προσωπικότητά του και δεν συντρίβουν την ελευθερία του. Όμως επίσης πρέπει να γνωρίζει ότι οι μεγαλύτεροι οφείλουν να το παρακολουθούν και να το κατευθύνουν, διότι η απειρία του από τη μια μεριά και η χρυσωμένη γύρω του απάτη αφετέρου υπάρχει κίνδυνος να το οδηγήσουν
σε ενέργειες και συνήθειες οι οποίες ως αποτέλεσμα

πρέπει να μάθει την αλήθεια για να μην υποδολωθεί αργότερα στο ψέμα. Και το ψέμα σήμερα δυστυχώς εμφανίζεται γοητευτικό, ελκυστικό, μέσα σε χρυσό χαρτί. Οι γονείς λοιπόν και οι παιδαγωγοί οφείλουν να καθοδηγήσουν το παιδί διδάσκοντες την αλήθεια καθαρά και γνησία. Και αυτή η αλήθεια ευρίσκεται στο νόμο του Θεού, ο οποίος είναι φως και δύναμης και πνοή εις την ζωή μας. Αυτός ο νόμος θα γίνει οδηγός του παιδιού στο δρόμο της αρετής, της αγάπης, της τιμιότητος, της ειλικρινίας και της δικαιοσύνης. Βεβαίως δεν είναι εύκολο το έργο. Θα χρειαστεί υπομονή και προσπάθεια και επιμονή και χρόνος και θυσία και επαγρύπνησης. Όμως είναι χρέος των υπευθύνων να το κάνουν. Θα ζητήσει αργότερα λόγον ο Θεός από όλους μας. Θα ερωτήσει και τους γονείς.

ενδεχομένως να είναι σοβαρά. Ο παιδαγωγός, ο γονεύς θα σπεύσει αμέσως να επέμβει. Δεν είναι ο καλύτερος τρόπος η απειλή, το ξύλο, η θυμή, οι συγκρούσεις και μάλιστα από την πρώτη στιγμή. Θα σκύψει πάνω στην ψυχή του παιδιού με καλοσύνη. Θα δείξει την αγωνία του και τον πόνο του για το λανθασμένο δρόμο του. Δεν θα το αποπάρει. Δεν θα εκδικηθεί ο μεγαλύτερος. Θα φροντίσει να διορθώσει. Δεν θα εξουθενώσει το παιδί και μάλιστα ενώπιον άλλων. Δεν θα το διαπομπεύσει. Όπως ο ιατρός θα χρησιμοποιήσει με λεπτότητα τη χειρουργική μάχαιρα των έλεγχων, θα κλάψει ο γονεύς μαζί με το παιδί, αν μάλιστα το λάθος είναι σοβαρό. Δεν βλέπετε τον Απόστολο Παύλο? Γράφει την επιστολή του προς Κορινθίους με πολύ λεπτότητα και αγάπη και σημειώνει δια πολλών δακρύων, όχι απλώς με δάκρυα αλλά με πολλά δάκρυα. Αυτό είναι παιδαγωγική επιστήμη. Μόνον έτσι επιτυγχάνεται η θεραπεία. Με τον τρόπο αυτόν η αντίδραση είναι μικροτέρα και η ελπίδα της βελτιώσεως και θεραπείας είναι μεγαλύτερα. Διότι ο αμαρτήσας αντιλαμβάνεται ότι όσα του λέγονται προέρχονται από καρδιά που αγαπά ειλικρινά και ποθεί τη διόρθωσή του. Όμως αυτή η λεπτότητα και η καλοσύνη δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως μία τάση προς αμνηστία του λάθους. Η καλοσύνη δεν αποκλείει τη σοβαρότητα ούτε και την αυστηρότητα, ιδίως όταν το παιδί δεν διορθώνεται, με την οποία πρέπει να γίνεται ο έλεγχος. Διότι πολύ συχνά οι γονείς, ιδίως παρασυρώμενοι από την αγάπη προς το παιδί τους, αγάπη πολλές φορές τυφλή και υπερβολική, συμβαίνει να είναι πολύ επιεικείς προς τα τέκνα τους, συγχωρούντες ευκόλως παραπτώματα σοβαρά, των οποίων αργότερα οι συνέπειες θα είναι πολύ οδυνηρές. Ναι, όπως ελέγχθη, δεν θα εξοργιστεί ο γονεύς υπερμέτρος, ούτε θα αρχίσει να υβρίζει και να κτυπά το παιδί του. Όμως δεν θα παρασυρθεί πάλι από το φίλτρο το οποίο συχνά τον οδηγεί σε πλήρη αμνηστία του λάθους του παιδιού του. Η πολλή αγάπη δεν ωφελεί πάντα, όταν μάλιστα το παιδί είναι ατίθασο, εγωιστικό και ασεβές. Τέτοια αγάπη είναι δηλητήριο για την ψυχή του παιδιού και τότε αλίμονο. Προσφέρεται από τον ίδιο το γονέα. Θα γίνει λοιπόν ο έλεγχος. Αν το λάθος είναι σοβαρό και συνέβη επανειλημμένος, θα γίνει ο έλεγχος με αγάπη μεν, αλλά και με αυστηρότητα. Μα θα κλάψει το παιδί ίσως. Ας κλάψει. Θα μαζέψουμε τα δάκρυά του κατόπιν με καλοσύνη. Αυτά τα δάκρυα θα γίνουν αργότερο μύρο αρετής. Ο Απόστολος Παύλος πονεί διότι ελέγχει τους Κορινθίους. Πονεί μέχρι δακρύων, αλλά δεν σιωπά. Την αλήθεια τη λέγει, έστω κι αν είναι πικρά. Πόσοι δεν ομολογούν ότι την διόρθωσή των και των ενάρετων χαρακτήρα των οφείλων εις τους ελέγχους των γονέων των ή των παιδαγωγών των. Ή μπορεί τότε να επικράθησαν. Αλλά ή τον σωτήριον αυτό το μέτρο. Διορθώθηκαν και σώθηκαν. Είναι αλήθεια πολύ μεγάλο πράγμα η σωστή διαπαιδαγώγηση.

της νεότητος. Χρειάζεται προσοχή με σύνεση και Θεού φωτισμό. Ο Απόστολος Παύλος και εις το σημείο αυτό στέκεται ενώπιόν μας ως εξαίρετο παράδειγμα προς μίμησιν. Προσφυλής μας ακροατέ, αναφέρεται ότι μια μέρα ο κοινικός φιλόσοφος ο Διογένης συνήντησε σε κάποιο δρόμο των αρχαίων Αθηνών ένα μικρό με τον παιδαγωγόν του. Το παιδί πήρε τότε μια πέτρα και γελώντας την πέταξε εναντίον του Διογένους, αποδεικνύοντας έτσι ότι ήταν κακό ανατεθρεμένο. Ο φιλόσοφος, αντί να μαλώσει το μικρό, έδωσε ένα ράπισμα στον παιδαγωγό του, θέλοντας να δείξει με αυτό ότι το λάθος ευρίσκεται σε αυτόν. Η ανατροφή των παιδιών, προσφυλής μας ακροατέ, είναι δύσκολο όντως πράγμα. Αλλά η δυσκολία δεν απαλλάσσει τους μεγάλους από την ευθύνη. Το μέλλον της κοινωνίας ευρίσκεται στα χέρια των παιδιών. Και αυτά τα παιδιά, τους αυριανούς πολίτες, τους πλάθουν τα δικά μας χέρια. Αυτήν την αλήθεια την έχουμε άραγε πλήρως αντιληφθεί όλοι μας, γονείς, παιδαγωγοί, διδάσκαλοι, κληρικοί, να ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσει στα σοβαρά.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του Πανορμίτη της Ήμης. Ψάλλει ο Κωνσταντίνος Ζορμπάς και η χοροδία του Καθεδρικού Ναού Αγίων Πάντων Καλυθέας Αθηνών.

Κύριε, εισάκους των της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εάν διαλυθία σου, εισάκους των μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίου.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος και κατά το πλήθος των νυχθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσκους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίες ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών.

Ο πατήρδα μας κοινός Αφανίας φως της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

με σεβασμό στην ελευθερία του προσώπου. Ο αείθιμος γέροντας εθαύμαζε κάθε άνθρωπον ως εικόνα του Θεού που έχει τον προορισμό και τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός θείας φύσεως. Έτρεφε δε απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία εκάστου προσώπου. Ήταν αληθινό εκτύπωμα του καλού ποιμένους, ο οποίος για να μην στερήσει τον άνθρωπο από την ελευθερία που του είχε προσφέρει ως υψίστη δωρεά, υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας. Εφρόντισε λοιπόν να μην καταπιέζει τις ψυχές, ούτε να τις καθιστά άβουλες, αλλά να τις διακονεί στην κατακολούθηση του νηφίου Χριστού περισσότερο με την φωτεινότητα του Αγίου Βίου του. Ο παππούς είχε κατανοήσει ότι η μεγαλύτερη δύναμη του ποιμένος είναι η προσευχή. Με αυτή λοιπόν εξασφάλιζε τη χορήγηση των χαρισμάτων του Πνεύματος σε όλη την αδερφότητα. Αυτήν χρησιμοποιούσε ως αλεξιτήριο των πειρασμών. Πόσες φορές η χάρις των προσευχών του δεν ενήργησε ως βάλσαμο στην επούλωση ψυχικών και σωματικών τραυμάτων. Πάντοτε κρυπτόμενος οδηγούσε ταπεινά και αθόρυβα το σκάφος της μονής, εμψυχώνοντας την γερόντισσα στη βλοηγία της με τις ανίστακτες ηκεσίες του. Η παρουσία του σαν ήλιος αιωθινός εφώτιζε κάθε μέρα όλη την αδερφότητα. Ζωογονούσε, έθαλπε και έσκεπε τις αδερφές με την πνευματική ακτινοβολία του. Ο γέροντας, ως ταπεινός, από τα πρώτα του ποιμαντικά βήματα είχε λάβει το χάρισμα της διακρίσεως. Εγνώριζε να χρησιμοποιεί τη ράβδο του άλλοτε ως βέργα επιτιμήσεως, αν και τόσο σπανίως, και άλλοτε ως βακτηρία παραμυθίας. Θλιβόταν πάρα πολύ όταν αναγκαζόταν να επιτιμήσει, και αυτή η λύπη του ενεργούσε στις ψυχές ως η βαρυτέρα επιτίμησης. Γενικώς όμως απέφευγε την χρήση των επιτιμίων και τον αυστηρό έλεγχο, προτιμώντας να νουθετεί με τον παραμυθητικό του λόγο ή τη σιωπή και να παρηγορεί με τη θερμή προσευχή του. Σε σχετική ερώτηση της καθηγουμένης είχε απαντήσει: «Αποφεύγουμε τα επιτίμια και προτιμάμε την ανοχή και την προσευχή, ελπίζοντας ότι θα κατανοήσουν οι καλογριές μόνες τους το σφάλμα τους. Πρέπει να είναι άγιες ψυχές για να βάλουμε επιτίμια, αλλιώς είναι δυνατό να προκαλέσουμε μεγαλύτερη βλάβη, να ψυχρανθούν οι μοναχές με το πνευματικό και την ηγουμένη. Σήμερα δεν ενδείκνυνται τα επιτίμια παρά μόνον η νουθεσία, ώστε να μαλακώσει η ψυχή, να κατανοήσει τα αμαρτήματά της και να έλθει εις μετάνοιαν. Και ο Θεός, όπως ξέρετε, αρκείται μόνο στη μετάνοια και την ταπείνωση». Η εύσπλαχνος φροντίδα του για την κάθε μια ψυχή κορυφωνόταν όταν αυτή άνοιγε ενώπιόν του σαν βιβλίο την ώρα της εξομολογήσεως. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου επικρατούσε κλίμα βαθίας γαλήνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης και προσυνείας. Οι ψυχές με μεγάλη άνεση και ελευθερία εναπέθεταν το φορτίο τους, επειδή τον έβλεπαν γεμάτο πατρική μιλιχιότητα, αλλοιωμένον εν εταίρα μορφή. Καθώς εκείνη την ώρα ήταν όλος βυθισμένος στην προσευχή, η χάρις του Θεού απετύπωνε τη γλυκύτητά της επάνω του. Την πνευματική αυτή αλλίωση κατά το μυστήριο της εξομολογήσεως
έβλεπαν κατά κοινή ομολογία όλα τα πνευματικά του τέκνα, μοναχή και λαϊκή. Το πρόσωπό του εγέμιζε φως, εκχέοντας μια ανερμήνευτη ειρήνη. Ήταν τόσο προσιτός που δεν εδίσταζες να του αναφέρεις όλα σου τα κρίφια. Με μεγάλη απαλότητα καθάριζε τις πηγές και με την παραμυθητική του αγάπη χαροποιούσε τις ψυχές. Διακριτικά, με πολλή ευγένεια, σε έβγαζε από τη δυσκολία της ντροπής και σε βοηθούσε να ομολογήσεις την αδυναμία σου ελεύθερα. Ποτέ δεν απογοήτευε, δεν κατεδίκαζε. Ένιωθες όμως ότι λυπόταν επειδή ελείπησες το Θεό, επειδή δεν τον εδόξασες, και αυτή η διαπίστωση σε έφερε σε συντριβή. Με το χάρισμα της διακρίσεως που είχε, μπορούσε να διεισδύει στα βάθη των ψυχών και να αποκαλύπτει δυσδιάκριτα πάθη και λογισμούς. Συνήθως κατά την ώρα του μυστηρίου ήταν πολύ πατρικός και επιεικής. Όμως όταν έβλεπε στους μυχούς της ψυχής κρυμμένον τον ιό της υπερηφανίας, τον εφανέρωνε ρίχνοντας βαθιά το φως της αληθείας, και τότε ο λόγος του γινόταν το μότερος υπερπάσαν μάχεραν. Είχε κατά παράδοξο τρόπο συγκεράσει την ποιμαντική αυστηρότητα με την φιλοστοργία και οδηγούσε τα πνευματικά του παιδιά στον διάβλο της μοναχικής ζωής από τα ακαθόδη μονοπάτια της αυταπαρνήσεως, φροντίζοντας να μην πληγώνονται. Προς τούτο ωρεοποιούσε την πορεία τους με την ελπίδα των εσχατολογικών δωρεών. Ιδιαίτερη ποιμαντική μέρημνα είχε για τις δόκιμες αδερφές, τις οποίες προσπαθούσε να πτερώνει με την αγάπη του Χριστού, συνδαυλίζοντας τον ενθουσιασμό τους για τους αγώνες της κοινοβιακής ζωής. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ο γέροντας ήταν ένας βιαστής της Βασιλείας του Θεού, άγρυπνος της επάλξης της ψυχής του, βαθιά νηπτικός, παρακολουθούσε ανίστακτα όλες τις κινήσεις της. Διαισθανόταν από μακριά την προσέγγιση του εχθρού και τον απέκρουε πριν πλησιάσει. Πολλές φορές μας έλεγε: «Δικό μας είναι το χωράφι, γιατί να μη σπέρνουμε εμείς και να αφήνουμε τον αντικείμενο να σπέρνει?» Ήθελε να έχουμε συνεχώς ζωγραφισμένες στο νου μας θείες εικόνες, ώστε να μην δίνουμε το δικαίωμα στον εχθρό να ζωγραφίζει τα δικά του. Κυριότερο όπλο στον αγώνα μας θεωρούσε την εκοπή των θελημάτων, την υπακοή, την ταπείνωση. Η περιταπεινοφροσύνης διδασκαλία του ήταν ασυγκράτητος χύμαρος. Αν θέλουμε να ζήσουμε καταστάσεις ουράνιες επί της γης μέσα στη μονή, πρέπει να είμαστε οι ταπεινοί, χωρίς διαμαρτυρίες και θελήματα, διότι αυτά είναι που μας εμποδίζουν. Παρακαλώ από την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Με την εκοπή των θελημάτων ανοίγει ο κρουνός του Θείου Ελέους. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Θεός ευλογεί τον ταπεινό άνθρωπο, τον χαριτώνει, τον αναπαύει, τον ελκύει κοντά του. Εάν με την ταπεινοφροσύνη ανοιχθούν οι οφθαλμοί της ψυχής μας και κατανοήσουμε την πτωχία μας, τότε αρχίζει το έλεος του Θεού να δουλεύει ελεύθερα. Ο Κύριος εργάζεται όπου βρει ψυχάς ταπεινάς. Δεν εργαζόμεθα εμείς, εργάζεται ο ίδιος ο Κύριος για τη σωτηρία μας. Προς το τέλος της ζωής του εξέφρασε ωραιότατα το ανεπιφύλακτο και ολοκληρωτικό δόσιμό του στο Θεό με μία φράση που ήθελε όλες να γράψουμε ανεξίτηλα στην καρδιά μας: «Μόνο για σένα,
όλα για σένα. Ό,τι θέλεις, όπως θέλεις. Όταν έχεις αυτόν τον έρωτα διαρκώς αυξανόμενον, πηδάς πολλά βουνά. Έχεις αναζητήσεις όλο ορμητικότερες και φλογερότερες και βαδίζοντας επί των κορυφογραμμών ατενίζεις το φως. Η ψυχή σου χαριτώνεται και δροσίζεται, γιατί πέφτει επάνω της ως δροσοσταλίδα η Θεία Αγάπη. Η ποιμαντική του γέροντα ήταν κατεξοχήν εσχατολογική, γιατί την αγγελική πολιτεία των μοναχών την έβλεπε ως αντικατόπτρηση της αείλους συνδιαγωγής του ουρανίου κόσμου. Όλες του οι προσπάθειες για τον αγιασμό τόσο της υπάρξεώς του όσο και του ποιμνίου του έτειναν στον εσχατολογικό σκοπό της εν Χριστώ ζωής. Διαρκώς λοιπόν έδειχνε το τέρμα της ατέρμονος οδού λέγοντας: «Όλο το πανηγύρι της εδώ ζωής γίνεται για το έσχατον». Γι' αυτό πιστεύουμε, γι' αυτό προσευχόμεθα, γι' αυτό εκκλησιαζόμεθα, γι' αυτό αγωνιζόμεθα, γι' αυτό λειτουργούμε. Ο σκοπός μας είναι εσχατολογικός. Πρέπει να ενοπτριζόμεθα πάντοτε τη ζωή την αιώνιον. Πρέπει να ανεβούμε. Πρέπει η σκέψη μας καθημερινώς να τρέχει πάνω κάτω. Τα πάντα για εκεί. Όλη η Εκκλησία έχει εσχατολογική δομή. Όλα για εκεί. Όλα για το Θεό. Όλα για τη Βασιλεία Του και όλα για τη δόξα Του. Ο πατήρ Δαμασκηνός κάθε στιγμή εβίωνε την εσχάτη ώρα. Η εγρήγορσή του για την έλευση του νηφίου ήταν ανίστακτη και ευχόταν: «Έρχου Κύριε στο νου μου, στην καρδιά μου, ελθέτω η Βασιλεία Σου εντός μου». Προσπαθούσε να ζει την ουράνιο Βασιλεία ως εν ουρανό και επί της γης και έλεγε: «Πρέπει να καταλάβουμε ότι η χάρις του Θεού, η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από εδώ και η απόλαυση της αιωνίου ζωής αρχίζει από εδώ. Εφόσον λοιπόν θέλουμε να απολαύσουμε τους αγγέλους στον ουρανό, γιατί τους αδερφούς μας να μην τους βλέπουμε αγγέλους ήδη από τώρα? Γιατί να μην απολαύσουμε από τώρα αυτούς τους ορατούς αγγέλους, τους αδερφούς μας?» Ο παππούς ζούσε μέσα στο μοναστήρι με τη λαχτάρα της βασιλείας, έχοντας την αίσθηση ότι βρίσκεται σε έναν χώρο αναμονής, σε έναν αρσανά ανεφοδιασμού, όπως έλεγε, από όπου ετοιμαζόταν να μεταβεί στο αιώνιο μοναστήρι. Επίσης εφιστούσε την προσοχή των αδερφών στην ευθύνη που έχουν για τη σωτηρία του λαού του Θεού. Ο μοναχός είναι περάτης και βρίσκεται πάνω στην πλατφόρμα για να περάσει απέναντι στην ακτή της αιωνιότητος και είναι ορατός από όλο τον κόσμο γύρω γύρω. Πλατφόρμα είναι το μοναστήρι από όπου επιβιβαζόμαστε στη σχεδία για να αποπλέψουμε προς την χώρα του υπερπέραν. Και όλων τα βλέμματα είναι προσιλωμένα επάνω μας με προσδοκία. Πρέπει λοιπόν να είμαστε φως επί της σχεδίας με τη δύναμη του Θεού. Να είμαστε φως εις τον κόσμο.

ο πατήρ Δαμασκηνός, αφανίας φως της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Αγαπητοί μας φίλοι, το πρόγραμμά μας συνεχίζεται με την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλουν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.